0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: μας αγαπούν.
1: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης. Μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήτησε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014, φάση ομίλων, Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα, κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθη σαλάτα εποχής 750 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Σελέστ στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 20 cent. 7 days κρουασάν 70 γραμμάρια επιλεγμένα είδη 69 cent και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά. Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Mass Best Brand 100% παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 7,19 και επιπλέον cashback 80 cent. Mass Best Brand Bizel ή φασολάκι 1 κιλό μόνο 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 450 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο mecaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά άλλου.
0: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις. Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθη σαλάτα εποχής 750 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Σελέστ στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 20 cent. 7 days κρουασάν 70 γραμμάρια επιλεγμένα είδη 69 cent και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι Super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Mas Best Brand 100% παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 7,19 και επιπλέον cashback 80 cent. Mas Best Brand Bizel ή φασολάκι 1 κιλό μόνο 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 450 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Σίμου.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
3: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
2: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
3: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
2: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
5: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Μια φορά μίλε. Για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
8: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
9: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein. Εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant.

0: τηλεόρασή σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
5: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
7: Μην το πω πολύ δυνατά.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
0: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Σάββατο σήμερα μεσάνυχτα Παναμάς Αγγλία και Κροατία Γκάνα.
0: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
3: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
4: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούω. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
5: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμίσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
0: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
9: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας, στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
11: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
10: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
13: Απάντηση.
12: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
13: Απάντηση.
12: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
13: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
12: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
13: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
12: Ταβέρνα η απάντηση.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
14: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, Διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
15: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατή ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νεφρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
16: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Skoda. Unicars. Driving your stories.
18: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
19: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T... Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
20: Όλοι πάμε Στεφανή!
19: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής παγκύπρια.
21: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
22: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota electric feeling.
23: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
1: σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand 100% παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 7,19 και επιπλέον cashback 80 cent. Μας Best Brand Μπιζέλ ή Φασολάκι 1 κιλό μόνο 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand στρέγγιστο γιαούρτι 450 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτώριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
24: Super Sport 104. Η ώρα είναι 10.
25: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
26: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Είναι Σάββατο 27 Ιουνίου. Και ο καιρός κάνει παιχνιδάκια. Λες και η κλιματική αλλαγή μας έφερε τα μελτέμια νωρίτερα και τα εμφάνισε σε όλη την Ελλάδα. Η εβδομάδα που ολοκληρώνεται μας έφερε νέες άσχημες ειδήσεις. Με την πιο δυσάρεστη για την πατρίδα μας, τη δολοφονία ενός 15χρονου στην Καλλιθέα. Έχασε τη ζωή του από το μαχαίρι που κρατούσε ένας άλλος έφηβος ηλικίας μόλις 17 ετών. Δράστης και θύμα είναι αμούστακα παιδιά. Αλλά δεν δίστασαν να βγάλουν τα μαχαίρια. Τα χρησιμοποίησαν μάλιστα χωρίς δεύτερη σκέψη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το κίνητρο της συμπλοκής μπορεί να είχε οπαδικό υπόβαθρο. Αλλά άλλες διαρροές υποστήριξαν ότι ο καυγάς έγινε για τον έλεγχο της πλατείας στην Αγία Ελέουσα. Λες και αλλάζει κάτι στην ουσία. Εδώ έχουμε την απώλεια ενός παιδιού. Επαναλαμβάνω, έχουμε την απώλεια ενός παιδιού. Στα 15 χρόνια του έφυγε από ένα μαχαίρι. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Καλά-καλά δεν έχει περάσει ένα δίμηνο από μια άλλη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί το μαχαίρι βγήκε για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Ανεξάρτητα από το κίνητρο, η ουσία είναι ότι νέοι άνθρωποι, ακόμα και έφηβοι, χρησιμοποιούν εύκολα τα μαχαίρια και τα κατσαβίδια. Χωρίς να σκεφτούν ότι μπορούν να αφαιρέσουν μία ανθρώπινη ζωή. Η δολοφονία μοιάζει να είναι ήδη χαραγμένη στο μυαλό των εφήβων ως μία πολύ πιθανή εξέλιξη. Ως μία προοπτική με βάση τον τρόπο που ζουν. Το ερώτημα που γεννάται είναι τι κάνουν οι γονείς και η πολιτεία. Πώς μπορεί να κυκλοφορεί ένας 15χρονος με αυτοκίνητο. Ποιος το οδηγεί. Και πώς βρίσκεται έξω τα μεσάνυχτα όταν στο παρελθόν έχει απασχολήσει την αστυνομία για κατοχή σιδερογροθιάς και μαχαιριού. Πού βρίσκονται οι οικογένειες των παιδιών που γυρνούν ανεξέλεγκτα στους δρόμους και στις πλατείες. Πού είναι η πρόληψη από την πολιτεία. Διαβάζουμε για τις αποβολές μαθητών επειδή έμπαιναν στην τάξη με τα κινητά. Υπήρξε κάποια μέρημνα για τη συμπεριφορά τους εκτός σχολείων. Έγιναν κάποιες ενέργειες για να διευκολύνουν οι γονείς προκειμένου να ασχοληθούν πιο πολύ με τα παιδιά τους. Την προηγούμενη Κυριακή ο Θανάσης Κατερινόπουλος εδώ στον Ελλάδα FM 94,3 επεσήμανε ότι ως χώρα έχουμε ανάγκη από μια σχολή για γονιούς. Ναι, εκεί φτάσαμε. Όταν εμείς είμαστε ακατάλληλοι για γονείς, τότε τα παιδιά μας δεν θα γίνουν απλά ο καθρέφτης μας. Θα γίνουν ακόμα χειρότερα από εμάς. Και όπως έχω πει και στο παρελθόν, αν υποθηκευτεί το μέλλον των παιδιών, τότε θα καταρρεύσει η Ελλάδα. Αυτό θέλετε όλοι εσείς που κρατάτε την εξουσία στα χέρια σας. Αυτή είναι η πολιτική σας. Να σφυρίζετε αδιάφορα για τις συνθήκες τις οποίες μεγαλώνουν τα παιδιά και έπειτα να βγάζετε δάκρυα υποκρισίας όταν δολοφονείται ένας 15χρονος. Ήμαρτον. Κάντε κάτι τώρα. Πάρτε σοβαρά μέτρα. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας, τις παρεμβάσεις σας, τις ερωτήσεις σας. Διότι η σχέση μας επιβάλλεται να είναι αφίδρομη και έτσι τη θέλω και εγώ.
Μπορείτε λοιπόν να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις παρεμβάσεις σας όπως προείπα στο Viber 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω στο 69 39 943 943.

0: Μετά από μακρά θητεία στην πρώτη γραμμή των κοινοβουλευτικών εξελίξεων, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος πήρε το χρήσμα για να αναλάβει υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής. Με την εμπειρία του ως δημοσιογράφος πρώτης γραμμής, ο Πειραιώτης πολιτικός που έλκει την καταγωγή του από την Ηλία και την Μεσσηνία, έδωσε πολλές μάχες ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς επιβραβεύτηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις δράσεις του εντός Βουλής. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου, ευχαριστώ πολύ για τη ραδιοφωνική πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ εγώ θερμά για την αποδοχή. Θα αρχίσω, κύριε Υπουργέ, από την νομοθετική παρέμβαση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η αντιπολίτευση εκφράζει ενστάσεις ότι δεν προβλέψατε ανάλογη προστασία και για όσους δεν είχαν υπαχθεί στο συγκεκριμένο καθεστώς. Ποια είναι η θέση σας?
1: Μικρή ποσοστιαία αντιπολίτευση, μικρή στα ποσοστά, μικρή και στην καρδιά, γιατί είναι μια μικρόψυχη αντιμετώπιση αυτό το οποίο βλέπουμε για μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, για τη ρύθμιση που φέραμε την προηγούμενη εβδομάδα υπό την εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη και με το επιβλέποντα υπουργό τον Κυριάκο Πιερακάκη. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία πήγε πέραν του νόμου Κατσέλη και της απόφασης του Άριου Πάγου. Ο Άριος Πάγος τι όριζε? Ότι υπολογίζεται ο τόκος με βάση το μήνα και όχι με το κεφάλαιο. Αυτό το εφαρμόσαμε. Εμείς όμως επεκτείναμε και μιλήσαμε για αναδρομικότητα. Αυτή λοιπόν όμως η ρύθμιση, δηλαδή που η οποία εξασφαλίζει μεγάλα κουρέματα δόσεων, ποσά τα οποία θα γλιτώσουν δανειολήπτες, οι οποίοι είναι ενεργοί δανειολήπτες. Το επαναλαμβάνω, ενεργοί δανειολήπτες πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στον νόμο Κατσέλη. Αφορά που θα γλιτώσουν 50, 60, 70 χιλιάδες ευρώ ένα δάνειο. Αφορά τους ενεργούς δανειολήπτες, 100 χιλιάδες ανθρώπους. Ένα ποσοστό 70% από αυτούς που μπήκαν στο νόμο Κατσέλη δεν πλήρωναν τις υποχρεώσεις τους. Στρατηγικά, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις, οι περισσότερες πρέπει να ξέρετε, που δεν πλήρωσαν ούτε 2-3 δόσεις. Εκεί λοιπόν το να λέμε να ενταχθούν όλοι είναι σαν να αδικούμε αυτούς που με κόπο επιδιώξαν να είναι μέσα στη ρύθμιση και να την εξυπηρετήσουν. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει, κυρία Πολύζου, να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν άλλα εργαλεία. Υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός όπου μπορούν να στραφούν όσοι βρέθηκαν σε μια αδυναμία. Αλλά το να μας λέει το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα, και αυτό γιατί έχει σηκωθεί η κριτική από εκεί, ότι δεν συμπεριλαμβάνουμε όλους τους δανειολήπτες, είναι σαν να μας λέει να βάλουμε και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Αυτούς που μπήκανε, κρύφτηκαν και από εκεί και πέρα δεν πλήρωσαν τίποτα. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι και ηθικά σωστό.
0: Και είναι και άδικο.
1: Ακριβώς. Η ρύθμιση αυτή όμως αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες, οι οποίοι εξυπηρετούν και είναι ενεργοί στη ρύθμιση της οφειλής τους και θα τους ανακουφίσει με πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ περικοπών και ταυτόχρονα και με μεγάλη διευκολύνση στις δόσεις.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον Γιάννη Στουρνάρα να λέει την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Μαρκόπουλε, και να εκφράζει την ανησυχία του μήπως όμως επηρεάσει η συγκεκριμένη απόφαση του Αρείου Πάγου και τα δημόσια έσοδα. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
1: Υπάρχει μέρημνα, υπάρχει ένα πολύ καλό στρατηγικό σχέδιο το οποίο έχει μια αρχιτεκτονική και δεν θα επηρεάσουν τα δημόσια έσοδα. Υπάρχει μια κάλυψη και από τις τράπεζες. Μην ξεχνάμε ότι και οι τράπεζες θα βοηθήσουν σε αυτή τη ρύθμιση, θα βάλουν χρήματα 100 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μέρημνα να τοποθετηθούν κεφάλαια και από το πρόγραμμα Ηρακλής. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Νομίζω ότι πλέον είναι μια σταθερή ρύθμιση η οποία θα εξυπηρετήσει τους πολίτες και θα λύσει ένα κοινωνικό πρόβλημα. Προφανώς, όσοι μιλάνε για επέκταση και στους στρατηγικούς κακοπληρωτές ή σε άλλες ομάδες του νόμου Κατσέλη, θα πρέπει να μας εξηγήσουν πού θα βρεθούν όλα αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ακοστολόγητη και ουσιαστικά λανθασμένη η προσέγγιση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη συνολική τοποθέτηση δανειοληπτών στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Η ρύθμιση που φέρνουμε είναι δίκαιη. Η ρύθμιση που φέρνουμε με την αναδρομική της ισχύ θα βοηθήσει, θα ανακουφίσει όσους είναι ενεργοί. Το επαναλαμβάνω, δανειολήπτες στο νόμο Κατσέλη.
0: Άρα λέτε ουσιαστικά, κύριε Μαρκόπουλο, ότι δεν αρκεί να κάνουμε προτάσεις, αλλά να ξέρουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αυτές οι προτάσεις είτε μπορούν να υλοποιηθούν είτε όχι. Να μην κοροϊδεύουν τον κόσμο μόνο και μόνο για να δείξουν ότι κάνουν προτάσεις, σωστά?
1: Κυρία Πολύζου, ένας από τους λόγους που έχει βρεθεί το σύνολο της αντιπολίτευσης σε τέτοια διάσπαση και σε τόσο χαμηλά δεδομένα δημοσκοπικά Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι ακοστολόγητη, είναι χωρίς πρόγραμμα, είναι χωρίς στρατηγική. Προσπαθούν να πούν οτιδήποτε ακούγεται ωραίο στον πολίτη, όμως ο πολίτης πλέον έχει αποκτήσει εμπειρία. Έχει περάσει πολλά χρόνια οικονομικής δυσχέρειας και βλέπει, συγκρίνει, μας κρίνει όλους. Όταν λοιπόν κάποιοι με μεγάλη ευκολία γυρίζουν και τάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υποστηρίξουν, ο πολίτης πλέον είναι υποψιασμένος.
0: Υποθέτω...
1: Και κακά τα ψέματα, τα πληρώσαμε όλα αυτά. Ο Έλληνας πολίτης τα έχει πληρώσει όλα αυτά.
0: Υποθέτω όμως, κύριε Μαρκόπουλε, ότι απευθύνονται σε ένα κοινό που είναι απελπισμένοι με κάποιες πολιτικές που καλώς ή κακώς δεν ευνοούν την κοινωνία.
1: Εντάξει, οι πολιτικές που ευνοούν την κοινωνία είναι οι μειώσεις φόρων που έχουμε φέρει, είναι 83. Είναι οι 6 αυξήσεις κατώτατου μισθού. Είναι το 16% αυξήσεων από το 2023 στις συντάξεις. Είναι η μείωση της προσωπικής διαφοράς. Μπορώ να απαριθμίσω σειρά μέτρων, μην γίνω κουραστικός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέω ότι είναι ένας παράδεισος και δεν λέω ότι τα καταφέραμε όλα ή ότι δεν είχαμε και πισωγυρίσματα.
0: Θα ήταν και υποκριτικό να πούμε ότι μια κυβέρνηση ακριβώς τα κάνει όλα σωστά. Δεν είναι εφικτό ούτως ή άλλως αυτό από καμία κυβέρνηση.
1: Όμως, κυρία Πολύζο, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι έχουμε πιο δομημένη πρόταση από κάποια κόμματα τα οποία το μόνο που κάνουν είναι ακτιβισμούς, είναι διαρκής γκρίνια, είναι μια αλλίωση οποιασδήποτε θετικής κατεύθυνσης, μόνο και μόνο για να υπάρξουν. Εμείς έχουμε στρατηγική, είμαστε η μόνη σταθερή δύναμη και νομίζω ότι αυτό ο κόσμος μας το αναγνωρίζει.
0: Μάλιστα. Εσείς, κύριε Μαρκόπουλε, συμφωνείτε με την πρόταση να δημιουργηθεί ένας δημόσιος φορέας που θα αγοράσει όλα τα δάνεια από τα funds?
1: Ακούστε, το να λέμε μια ιδέα χωρίς να την τεκμηριώνουμε, να την αναλύουμε για την οικονομική της συνέπεια και να λέμε είναι καλή ή κακή, είναι λάθος. Εδώ λοιπόν όποιος φέρνει οποιαδήποτε συζήτηση στη δημόσια σφαίρα οφείλει να την τεκμηριώσει. Ιδέες υπάρχουν πολλές. Το θέμα είναι όμως να μην μπει σε δημοσιονομική περιπέτεια η χώρα και να μην υπάρξει πρόβλημα ευστάθειας στο τραπεζικό σύστημα, γιατί πρόβλημα ευστάθειας στο τραπεζικό σύστημα συνεπάγεται πλέον νέα οικονομική κρίση. Επομένως, οποιοδήποτε λέει κάτι θα πρέπει να το κοστολογεί, να το τεκμηριώνει και να φέρνει ανάλυση. Ότι έχω μια ιδέα και την πετάω γιατί ακούγεται όμορφη είναι το εύκολο. Το έχουμε ξαναζήσει, ξέρετε. Με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργηθεί ο ένφια, θα κόψουμε τους φόρους και στο τέλος αυξάνουμε. Καταλάβατε. Επομένως, όποιος έχει κάτι να κομίσει, να μας φέρει μελέτη, να μας φέρει πρόγραμμα για να το κρίνουμε. Όχι εκθέσεις ιδεών. Κουράστηκαν πια οι Έλληνες. Τα γνωρίσαμε, τα μάθαμε, τα ζήσαμε.
0: Επίσης, κύριε Υπουργέ, από το ΠΑΣΟΚ μιλούν και για ατασταλίες στο μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων. Ποια είναι η κυβερνητική θέση, θέλω να μου πείτε?
1: Μην ψάχνουμε διαρκώς, μην κινούμαστε σε μια λογική στη σφαίρα της σκανδαλολογίας. Μην πηγαίνουμε διαρκώς στο γκριζάρισμα του πολιτικού τοπίου. Ο κόσμος θα ψηφίσει στο τέλος συγκρίνοντας τι παραλάβαμε και τι θα παραδώσουμε. Εμείς λοιπόν λέμε με μια τοξική αντιπολίτευση που στα πάντα βρίσκει.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια? Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου, την εποχή της Allwin.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
7: Jackpot στον Joker. 3.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 14

0: Με DVB TV2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής παγκύπρια.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
4: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ.
5: Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
6: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
7: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη. Νόμα 200 γραμμάρια με Lidl Plus 1,95. Βούτυρο ανάλατο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1,25. Και χαρτομάντιλα 100 τεμάχια με Lidl Plus 1,59. Lidl. More to value.
12: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Άβα Γκάρντνερ. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Κέι Cineplex.
13: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
14: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
15: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
16: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθη σαλάτα εποχής 750 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Σελέστ στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 20 cent. 7 days κρουασάν 70 γραμμάρια επιλεγμένα είδη 69 cent και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
17: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
18: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
19: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
18: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
19: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
20: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις.
19: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
20: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
19: Η ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να το

0: Κάνεις. Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
1: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 10:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
6: Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: σε μια εποχή που οι δημοσκοπήσεις αφισβητούν τα ακόμα και από εκείνους που τις παραγγέλνουν όταν δεν τους ικανοποιεί το αποτέλεσμα, ο Ανδρέας Δερμιώτης καταφέρνει να προκαλεί ντόρο και να ανοίγει συζητήσεις με κάθε δημόσια παρέμβασή του. Ειδικά μετά από την πρόσφατη τοποθέτησή του για το φόβο που κυοφορείται στο Μέγαρο Μαξίμου, εάν η Νέα Δημοκρατία κινηθεί σε ποσοστά κάτω των 25% στις επικείμενες εκλογές, ο πολιτικός αναλυτής από την Κύπρο έγινε πρωταγωνιστής της πολιτικής επικαιρότητας. Καλημέρα σας, κύριε Δερμιώτη.
1: Καλή σας μέρα. Εγώ δεν έκανα καμία πρόβλεψη. Απλώς έκανα μια πράξη μαθηματική.
0: Ακόμα και η μαθηματική πράξη θέλει να βάλει τα νούμερα για να βγει μια πρόληψη.
1: Ναι, άρα νομίζω. Αυτό που ήθελα εγώ να πω με αυτή την τέτοια είναι το ότι να μην εφησυχάσει ο κόσμος ο πολίτης, γιατί εμένα με έχει τρομάξει ο εφησυχασμός στην πολιτική. Έχω δει πράγματα που δεν μπορούσα να τα φανταστώ να συμβαίνουν από τον εφησυχασμό.
0: Όπως για παράδειγμα.
1: Για παράδειγμα, πώς το 14% έβγαλε δήμαρχο στην Αθήνα του.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι δεν πρέπει να εφησυχάζονται οι πολίτες. Γι' αυτό και είστε πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.
1: Το είδαμε και επίσης και στις ευρωεκλογές, όπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Λοιπόν.
0: Μάλιστα. Τώρα να πούμε, κύριε Δερμιώτη, γιατί προκλήθηκαν τόσες και τέτοιες έντασης αντιδράσεις για το ενδεχόμενο να δρομολογηθούν δικαστικές έρευνες κατά της κυβέρνησης, εάν πέσει το εκλογικό ποσοστό της στο 25%.
1: Κοιτάξτε, το εκλογικό είναι όμως, αν το πρώτο κόμμα, οποιοδήποτε πρώτο κόμμα, δεν πάρει 25%, δεν έχει πόνους. Από το 25% παίρνει 20 έδρες πόνους και από εκεί και πρώτα για κάθε 1% παίρνει άλλες 2 έδρες. Μέχρι να φτάσει στις 50. Αυτός είναι ο ισχύον εκλογικός νόμος. Εγώ λοιπόν τι είπα, ότι αν δεν πάρει κανείς 25% θα βγάλει, δουλεύει σαν απλή αναλογική, θα βγάλει 75 έδρες. Όλοι οι υπόλοιποι κάνουν 225. Αν αφαιρέσει κανείς και το κουκουέ από μέσα που μπορεί να μην μετέχει σε κάποια, οι υπόλοιποι μπορεί να κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, η οποία να αλλάξει και τον εκλογικό νόμο. Μην πάμε στα δικαστήρια και τις ιστορίες. Να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, να το κάνει απλή αναλογική και να μπούμε σε περιπέτειες. Λοιπόν, αυτό είπα, ότι δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, ότι μπορεί να υπάρξει και δεύτερη εκλογή. Ο κόσμος πρέπει να πάρει να ψηφίσει σαν να αυτές οι εκλογές είναι οι μοναδικές εκλογές. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελα να περάσω.
0: Μάλιστα, άλλωστε όλοι οι πολίτες πρέπει, κύριε Δερμιώτη, να πάνε να ψηφίσουν, διότι ορίζεται και καθορίζεται η ζωή μας από την πολιτική που εφαρμόζεται σε αυτή τη χώρα.
1: Είναι υποχρεωτική η ψήφος. Παλιά, επειδή εγώ είμαι αρκετά μεγάλος, παλιά δεν σου δίνανε διαβατήριο. Δεν έπαιρνε διαβατήριο αν τυχόν δεν ψήφισε. Δηλαδή, και έπαιρναμε και ένα χαρτί από την ότι ψηφίσαμε. Λοιπόν, τώρα δεν είναι ενώμενη, είναι υποχρεωτική η ψήφος, δεν υπάρχει καμία τιμωρία και βλέπουμε το τι συμβαίνει όταν υπάρχει εφησυχασμός. Ο εφησυχασμός είναι πραγματικά η καταστροφή. Σας λέω ειλικρινά, είναι δυνατόν ποτέ με το 14% της πρώτης Κυριακής να βγει δήμαρχος στη δεύτερη Κυριακή? Δηλαδή το 14%. Γιατί θεώρησαν οι άνθρωποι το ότι είναι τόσο σίγουρη η εκλογή του που δεν πήγαν να ψηφίσουν?
0: Μάλιστα. Εσείς, κύριε Δερμιώτη, πιστεύετε ότι μπορεί να πέσει τόσο χαμηλά το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας?
1: Όχι, δεν το πιστεύω, αλλά απλούστατα, προσέξτε, δεν το πιστεύω με την έννοια ότι θα κάτσουν να σκεφτούν. Εάν τυχόν πραγματικά αντιμετωπίσουν τις πρώτες εκλογές, δεν βαριέσαι, ό,τι και να γίνει, θα γίνουν δεύτερες εκλογές, μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί να συμβεί κάλλιστα. Γιατί ποιοι δεν πάνε να ψηφίσουν? Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι γνωστό το αποτέλεσμα. Δεν πάνε οι άλλοι οι οποίοι θέλουν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, εσείς θεωρείτε ότι θα την επηρεάσει και η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά?
1: Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Απλούστατα, εγώ νομίζω ότι και να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, εάν στις πρώτες εκλογές μπορεί και να μπει στη Βουλή. Κοιτάξτε, ο Σαμαράς με την πολιτική άνοιξη, θυμάστε πόσο πήρε, 4,88. Πιο νέος, πιο δραστήριος, πιο ό,τι θέλετε πέστε. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το ταβάνι του.
0: Το 4% λέτε είναι το ταβάνι.
1: Βέβαια. Και μετά, αν γίνουν και παρελθυντικές εκλογές, ούτε 3% δεν θα πάρει. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν φοβάμαι να κάνω προβλέψεις.
0: Είπαμε άλλωστε, κύριε Δερμιώτη, ότι κάνετε προβλέψεις διότι έχετε τα νούμερα μπροστά σας και δεν το κάνετε τυχαία, υποθέτουμε.
1: Θα σας πω κάτι. Ποιος λογικός άνθρωπος θα είχε πει το 19 γραπτό σε συνέντευξη στο Δανίκα στο θέμα το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από 31% θα πάει στο 6%. Λοιπόν, και πήγε.
0: Και πήγε. Αλλά λέτε, άρα λέτε ότι όλα μπορούν να συμβούνε.
1: Λοιπόν,
0: για την οικονομία όμως της συζήτησης, κύριε Δερμιώτη, λαμβάνουμε ως δεδομένη τη μεγάλη πτώση της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, θέλω να μου πείτε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να διερευνήσουν τις υποκλοπές ή κάποιο άλλο σκάνδαλο, είναι το ερώτημα.
1: Αυτό δεν το ξέρω τι θα κάνετε.
0: Εδώ δεν έχουμε προβλέψεις, κύριε Δερμιώτη.
1: Όχι, γιατί εδώ πέρα είναι, πώς το λένε, τόσο...
0: Είναι σύνθετο, θεωρείτε το θέμα. Είναι σύνθετο, θεωρείτε το θέμα με τα σκάνδαλα.
1: Όχι, όχι. Είναι τόσο τεμαχισμένη η αντιπολίτευση και ο καθένας τραβάει το δικό του το τέτοιο που δεν τους βλέπω κιόλας. Δηλαδή να βρίσκουν τρόπο να συνεννοηθούν. Μεταξύ μας δεν βρίσκω και μεγάλες διαφορές. Μεταξύ πλέον ο Τσίπρας έχει στραφεί λίγο πιο δεξιά και ο Ανδρουλάκης στραφεί λίγο πιο αριστερά. Σε σημείο που πλέον να συγκλίνουν.
0: Άρα λέτε, κύριε Δερμιώτη, ότι δεν θα είναι σύσσωμοι για να μπορέσουν να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να μπορέσουν να συζητήσουν, διότι όλοι έχουν το προσωπικό όφελος, αυτό λέτε.
1: Λέω το εξής πράγμα. Προσέξτε, δεν είναι αντιφατικά αυτά τα δύο. Το ένα που έχω πει είναι ότι πρέπει ο κόσμος να ψηφίσει σαν να είναι μόνο μία εκλογή, για να μην είναι φυσικά, να μην κάτσουν στα σπίτια τους ή να πάνε, ξέρω εγώ, αν είναι καλοκαίρι στις θάλασσες. Και το δεύτερο που λέω είναι ότι αυτοί πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους, τι θέλουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν εμφανίζεται μια εναλλακτική λύση κυβερνησιμότητας της χώρας. Ο κόσμος βλέπει μια αντιπολίτευση, είτε την Μίζωνα είτε την Ελλάσσονα, η οποία να κινείται γύρω στο 10, 12, 14%. Δεν κάνει κυβέρνηση με 10, 12, 14%.
0: Το ερώτημα, κύριε Δερμιώτη, είναι επίσης ότι πώς θα παρακινήσουμε και την νεολαία που κάθεται στον καναπέ του να σηκωθεί και να πάει να ψηφίσει. Που δεν θα πάει στην παραλία, που δεν θα πάει καπαλού. Το θέμα είναι ότι πρέπει με κάποιον τρόπο η νεολαία να πάρει τη ζωή του στα χέρια.
1: Αυτό καλά το λέμε. Καλά, ας τα ακούσει η νεολαία. Λοιπόν, τι να κάνουμε, δεν μπορεί να τους πρόξει κανείς. Δεν μπορεί να πάει τους σηκώσει μόνοι τους να πάνε να ψηφίσουν. Ας του καταλάβουν ότι η ψήφος είναι πολύ. Μία-μία είναι, φαίνεται να μην επηρεάζει, αλλά όλες μαζί καθορίζουν το μέλλον.
0: Έχετε
1: της χώρας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν και είναι νωρίς, κύριε Δερμιώτη, θέλω να μου πείτε, μιας και κάνετε προβλέψεις, πόσα κόμματα πιστεύετε ότι θα μπουν στην επόμενη Βουλή.
1: Αυτό είναι. Πολύ δύσκολο να σας το πει κανείς. Διότι, κοιτάξτε, ήδη η Καρισιανού αρχίζει να φιλορροεί. Χάνει στελέχη, πέφτουν τα ποσοστά της, έχει φτάσει σε μονοψήφια και κάτω από τα μονοψήφια. Ο Τσίπρας είναι καινούριος, εντελώς καινούριος. Πρέπει να δούμε για τις δεύτερες και τις τρεις δημοσκοπήσεις. Τώρα, κατά τα άλλα, όλοι οι άλλοι, όσοι είναι μέσα στην Βουλή, θα είναι ξανά εκτός από την Νίκη, νομίζω.
0: Μάλιστα. Άρα, την κυρία Καρισιανού τη βλέπετε εντός της Βουλής.
1: Προς το παρόν, με αυτά που βλέπουμε, ναι, θα περάσει το 30%.
0: Αλήθεια, σε ποιο κοινό πιστεύετε ότι απευθύνεται?
1: Δύσκολη ερώτηση.
0: Δύσκολη, Αν και πιστεύω για εσάς δεν υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις, κύριε Δερμιώτη.
1: Είναι ένα περίεργο κοινό που απευθύνεται.
0: Οι αγανακτισμένοι, για παράδειγμα, είναι αυτοί. Απευθύνεται στους αγανακτισμένους. Για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αγανακτισμένοι, είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια συμπάθεια προς αυτήν λόγω της τραγωδίας την οποία αντιμετωπίζει η Νοροχάτσικα.
0: Η λεγόμενη χαροκαμένη μάνα, λέτε.
1: Βέβαια, είναι χαροκαμένη μάνα, έχει τη συμπάθεια σε αυτό το πράγμα. Και έχει. Δηλαδή, είναι. Πώς το λένε, έντονη η συμπάθεια που μπορεί να έχει σε κάποιον ο οποίος έχει χάσει το παιδί του άδικα.
0: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Δερμιώτη, ποιοι δεν θέλουν, θέλω να μου πείτε τώρα, τις δημοσκοπήσεις. Είχατε γράψει ένα σχετικό άρθρο στην Καθημερινή, αλλά δεν διαβάζει εφημερίδες όλος ο κόσμος, γι' αυτό σας θέτω το ερώτημα για να απαντήσετε.
1: Λοιπόν, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Η δημοσκοπήση είναι ένα εργαλείο που θα έπρεπε να προβληματίζει όλους τους πολιτικούς και όλα τα πολιτικά κόμματα. Οι άνθρωποι που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, τους οποίους καταρχήν εγώ δεν είχα ποτέ μου εταιρεία δημοσκοπήσεων, να εξηγήσουμε, άρα τους υπερασπίζομαι, γιατί απλούστατα και εγώ είχα τα αντίστοιχα το καιρό που ήμουνα σαν εταιρεία, είχα την ευθύνη για τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων. Αν θυμάστε, με αμφισβήτησε το 89 η Νέα Δημοκρατία, αργότερα με αμφισβήτησε το ΠΑΣΟΚ και αργότερα με αμφισβήτησαν και άλλοι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σημαίνει στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει πουθενά άλλο στον κόσμο. Οι δημοσκοπήσεις κάνουν τη δουλειά τους. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να προωθήσουν ή να μην προωθήσουν κάποιον άλλο ή είναι στοχευμένες οι δημοσκοπήσεις για να διαμορφώσουν κοινή γνώμη. Αυτά είναι παραμύθια, κουρουφέξαλα. Οι άνθρωποι βρίσκουν ένα δείγμα, το ρωτάνε και τους απαντάνε, το σταθμίζουν και μας το δίνουν.
0: Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, επιβεβαίωστε το και εσείς που είστε ο πιο αρμόδιος, για να μπορέσει κάποιος να πει ισχύει ή δεν ισχύει, ισχύουν ή δεν ισχύουν οι δημοσκοπήσεις, προφανώς πρέπει να έχουν και στοιχεία για αυτά που λέγονται.
1: Ναι, όχι, γιατί ακούω πολλούς πολιτικούς λέει, μα εγώ άλλα καταλαβαίνω με αυτούς που κουβεντιάζουν. Είναι σαν να καταργούν μια ολόκληρη επιστήμη αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, άμα από την κουβέντα μπορούσαν να βγάλουν το συμπέρασμα, τι τις θέλουμε τις στατιστικές και τις επιστήμες. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα τα οποία καλό είναι να τα ακούσει ο κόσμος είναι ότι αυτές οι εταιρείες που κάνουν δημοσκοπήσεις, οι πολιτικές δημοσκοπήσεις αποτελούν λιγότερο από το 10% του κύρου τους. Ποια σοβαρή εταιρεία θα διακύβευε την αξιοπιστία της με το να κάνει χατήρια σε ένα κόμμα και να έχανε το 90% που είναι οι επιχειρηματικές δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς. Αυτές βασίζονται στις έρευνες αγοράς που κάνουν οι μεγάλες εταιρείες, η Nestlé, η Procter.
2: Super Sport 104. Συγγνώμη, αυτό το παρεγγείλες. Αυτό θα φας.
3: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
4: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
2: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
7: DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
8: Όλοι πάμε Στεφανή!
7: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
9: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand 100% παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 7,19 και επιπλέον cashback 80 cent. Μας Best Brand Μπιζέλ ή φασολάκι 1 κιλό μόνο 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 450 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Skoda. Unicars. Driving your stories.
12: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
13: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί, 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα, με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας, διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες, ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα, σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
14: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife, έχεις τον άνθρωπό σου.
15: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
16: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
17: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
18: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
19: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
18: Όπω.
19: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
18: Όπως.
19: Όπως το παγκόσμιο!
20: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
21: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
0: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο hellas.sa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 11.
23: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
24: Την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
21: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.

είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3. Για να δούμε όλη την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Διότι ό,τι βλέπουμε με δεύτερη ματιά, το βλέπουμε και πολύ πιο σωστά. Περιμένω τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 69 39 943 943. Και φυσικά να μας στείλετε και ερωτήσεις για να τα θέσουμε και εμείς τους αρμόδιους. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο επικοινωνίας 69 39 943 943.

0: επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο με την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κατάσταση έκτακτου ανάγκης. Εμείς θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις στην Κουμουνδούρο αλλά και συνολικά για τις ζυμώσεις στην κεντροαριστερά με τον τομεάρχη περιβάλλοντος και ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή Έτωλο Ακαρνανίας Μίλτο Ζαμπάρα. Καλημέρα σας, κύριε Ζαμπάρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Κύριε Ζαμπάρα, θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι ενστάσεις σας για το υποδιαβούλευση ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να αρχίσουμε θέλω από ένα θέμα που απασχολεί έντονα και τους συμπολίτες σας, μιας και στην Έτωλο Ακαρνανία γέμισε ο τόπος από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες.
1: Ναι, όχι μόνο βέβαια στην Έτωλο Ακαρνανία, σε όλη τη χώρα υπάρχει μια βίαιη, άναρχη, φαρονική ανάπτυξη των ΑΠΕ, χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό όλα τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει κατακλειστεί το σύμπαν από μεγάλα έργα ΑΠΕ, τα οποία στο τέλος της ημέρας προφανώς ούτε φτηνότερο ρεύμα καταλήγει να έχει ο πολίτης, ο καταναλωτής, και το φυσικό περιβάλλον προφανώς βάλετε. Τώρα έρχεται ένα χωροταξικό, ένα ειδικό χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ, κατόπιν εορτής, με αρκετά θα λέγαμε καθυστερημένη, χρονική δηλαδή, χρονικά καθυστερημένη αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού για τη ΣΑΠΕ, με πολλά ελλείμματα στο σχεδιασμό. Και η πράσινη μετάβαση, κυρία Πολύζου, δεν μπορεί να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Απαιτείται δηλαδή τεκμηρίωση των επιλογών που φέρνει η καθυστερημένη αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού για τη ΣΑΠΕ. Και θα έλεγα ότι εδώ και 7 χρόνια η χώρα μας έχει δεχθεί μια μεγάλη οπισθοχώρηση σε σχέση με την ευρωπαϊκή κανονικότητα, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο για την ποικιλότητας, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την ποιότητα μεταξύ κοινωνίας, οικονομίας και περιβάλλοντος, δηλαδή αυτό που βλέπουμε εμείς και στην Έτωλο Ακαρνανία που εκεί εκλέγουμε, αλλά και σε όλη τη χώρα, είναι ότι τα έργα ΑΠΕ με τον τρόπο που γίνονται ολοκληρώνονται και λειτουργούν χωρίς διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, και πολλές φορές εις βάρος των τοπικών κοινωνιών και εις βάρος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι αντί η κυβέρνηση να είχε επιταχύνει από το 2019 με όλα τα αναγκαία εργαλεία, να είχε καταφέρει να θωρακίσει αυτή την ανάπτυξη των ΑΠΕ αλλά πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον, δημιούργησε μια άναρχη κατάσταση και έρχεται τώρα εκ των υστέρων με ένα χωροταξικό σχεδιασμό που ξαναλέω ότι έρχεται πολύ ετεροχρονισμένα και μάλιστα έχουμε περιπτώσεις που δεν λύνουν το πρόβλημα. Δηλαδή,
0: δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα, λέτε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Κύριε Ζαμπάρα, στην πρόταση της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δημιουργείται ένα παράθυρο για να μπουν ανεμογεννήτριες και σε περιοχές που απαγορεύονται από το Σύνταγμα όπως το ξέρουμε σήμερα. Έχετε αντιληφθεί εσείς αυτή τη βούληση?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ξαναλέω το βασικό, κυρία Πολύζου, είναι ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα της κοινωνίας, ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα των λίγων. Η απουσία ενός ολοκληρωμένου εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει δημιουργήσει ένα πολύ οξύ πρόβλημα και στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον. Την ίδια στιγμή που ξαναλέω, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο κόσμος δεν πληρώνει φτηνότερη ενέργεια, ενώ η ενέργεια στη χώρα μας και λόγω της μεγάλης διείσδυσης των ΑΠΕ θα μπορούσε να είναι αρκετά φθηνή. Θα μπορούσαμε δηλαδή πρακτικά και πραγματικά να έχουμε την πιο φθηνή
0: ενέργεια
1: σε όλη την Ευρώπη. Αλλά
0: έχουμε την πιο ακριβή, λέτε.
1: Προφανώς έχουμε την πιο ακριβή. Δεν το λέω εγώ. Όταν υπάρχει μια τεράστια στρέβλωση στο σύστημα για να επιβοληθούν 4-5 μεγάλοι παίχτες, Προφανώς η χειραγώγηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας είναι εκ των όνου κάνευ, με αποτέλεσμα κάποιοι να θησαυρίζουν πρωτοστατούντος της ΔΕΗ, που σέρνει και το χώρο της κερδοσκοπίας, και ο καταναλωτής να πληρώνει την ύφη κάθε φορά.
0: Μάλιστα. Τώρα να πάμε και λίγο στα δύσκολα, κύριε Ζαμπάρα, δηλαδή στα εσωκομματικά σας. Κατηγορήθηκε την Πέμπτη ο Σωκράτης Φάμελος ότι με την τακτική του οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 1%. Συμφωνείτε με αυτήν την άποψη εσείς?
1: Θέλετε να μου ξανακάνετε την ερώτηση, γιατί είμαι καθοδόν και δεν την άκουσα.
0: Επαναλαμβάνω λοιπόν το ερώτημα και λέω ότι κατηγορήθηκε την Πέμπτη ο Σωκράτης Φάμελος ότι με την τακτική του οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 1%. Εσείς συμφωνείτε με αυτήν την άποψη?
1: Δεν την καταλαβαίνω την ερώτησή σας, πραγματικά. Ποιος κατηγόρησε ποιον?
0: Δεν έχει κατηγορηθεί ο κύριος Φάμελος ότι με την τακτική του φτάνεται στο 1%. Δεν το ακούτε εσείς αυτό?
1: Εγώ τι θέλετε να σας απαντήσω σε αυτό? Τι ερώτηση είναι αυτή δηλαδή?
0: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε, να δώσετε μια απάντηση. Για ποιο λόγο ακούγεται αυτό? Ακούγεται...
1: Με το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι με ρωτάτε. Αυτή τη στιγμή για να φτάσει η κατάσταση...
0: Κύριε Ζαμπάρα, εγώ οφείλω να μεταφέρω αυτά που λέγονται και ακούγονται για να απαντήσετε. Σας δίνω βήμα. Ακούστε. Να μου πείτε είτε δεν ισχύει, κυρία Πολύζου, αυτό που λένε, διότι ο πρόεδρός μας εφαρμόζει μια πολύ σωστή τακτική και πολιτική. Αυτό ρωτώ.
1: Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Με ρωτάτε αν κάτι ισχύει ή δεν ισχύει, ενώ οι δημοσκοπήσεις το αποτυπώνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι με ρωτάτε πραγματικά. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αυτό το ποσοστό. Ως εκ τούτου προφανώς ισχύει το ποσοστό αυτό.
0: Αυτό απαντήστε εξ αρχής, κύριε Ζαμπάρα. Δεν σας λέω κάτι περίεργο.
1: Η ερώτησή σας ήταν, πώς να το πω έτσι...
0: Κοιτάξτε, εξ αρχής είπα ότι θα σας πάω στα δύσκολα, τα εσωκομματικά. Και αντιλαμβάνομαι ότι επειδή υπάρχουν πολλά εσωκομματικά, καλό είναι όμως να παίρνετε μια ξεκάθαρη θέση για να μπορέσει και ο κόσμος, οι πολίτες, να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα στο τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάλι δεν σας καταλαβαίνω, γιατί είμαι απολύτως ξεκάθαρος.
0: Μάλιστα, άρα λέτε λοιπόν, για να πάμε και παρακάτω.
1: Άρα σας λέω ότι αυτή τη στιγμή η πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, όχι τώρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Προφανώς φταίνε όλοι για αυτή την κατάσταση. Μπορεί να μην φταίνε όλοι το ίδιο, αλλά φταίνε όλοι.
0: Ευθύνεται λοιπόν ο κύριος Φάμελος, όπως λέει ο κύριος Πολάκης, για αυτήν την κατάσταση?
1: Σας λέω, κυρία Πολύζου, αλλά δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό ότι αυτή τη στιγμή η πολύ δύσκολη κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποτέλεσμα και απόρρια αδιεξόδων που έχει βρεθεί το κόμμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν νομίζω ότι έχει σημασία αυτή τη στιγμή ένας βουλευτής να παίρνει το μέρος του ενός ή του άλλου. Το σημασία έχει ότι το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή αρνητικό. Είναι πολύ κακό. Τι θέλετε τώρα, εγώ να βγω και να κατηγορήσω τον έναν έναντι του άλλου? Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή το πράγμα έχει φτάσει σε ένα διέξοδο και δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να γίνει για να ανακάμψει η κατάσταση, την ίδια στιγμή που διαμορφώνεται μια ισχυρή, αν θέλετε, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έτσι, που νομίζω ότι δημιουργεί και όρους πώς να το πω έτσι, αισιοδοξίας σε μια κατάσταση δύσκολη εν γέννη, όχι μόνο για τα κόμματα αλλά συνολικά για την κοινωνία.
0: Μιας και με πήγατε στον Αλέξη Τσίπρα, κύριε Ζαμπάρα, εμφανίστηκε αρνητικός για συμπόρευση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έφτασε το τέλος, θεωρείτε εσείς, για το κόμμα που έμεινε στην ιστορία ως πρώτη φορά αριστερά στη διακυβέρνηση της χώρας?
1: Εντάξει, κυρία Πολύζου, δεν θα πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Τα κόμματα κλείνουν τον κύκλο τους όταν σταματούν πλέον να παίζουν τον ρόλο τους όταν έχουν καλύψει την ιστορική τους αναγκαιότητα. Επίσης τα κόμματα στη διάρκεια του χρόνου μεταξελίσσονται. Πολλές φορές και ο χώρος της αριστεράς, τα κόμματα που την εξέφραζαν στο παρελθόν έχουν αλλάξει, έχουν μεταξελιχθεί.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνετε. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
7: Όλοι πάμε Στεφανή!
6: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
10: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
11: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
11: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για περιορισμένο χρόνο.
12: Του μίλησες?
13: Για τι πράγμα?
12: Για την αυτοεξέταση.
13: Όχι ακόμα.
12: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
13: Μία ώρα.
12: Για τη σχέση του?
13: Κάτι παραπάνω.
12: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
13: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
14: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκυρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
15: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Έχουμε γιορτή!
17: Εμείς
16: Τζουλί Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
18: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
16: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
20: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
21: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μαιευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
22: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
23: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
24: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα ελαφρύ ή πλήρες 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 2,16 λίτρα επιλεγμένα είδη 7,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Παπαφιλίππου παγωτό 1,5 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 6,89 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
25: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ! Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
26: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
27: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
28: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
29: Καραλάμπους. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ. Αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
30: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτόριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη. Νόμα 200 γραμμάρια με Lidl Plus 1,95. Βούτυρο ανάλατο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1,25. Και χαρτομάντιλα 100 τεμάχια με Lidl Plus 1,59. Lidl. More to value.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
1: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
1: Τι?
2: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 9. Pizza Hut Take Away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστίνα Χριστοφορού και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Μακρά η λίστα των θυμάτων στην Βενεζουέλα από τους φωνικούς σεισμούς. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, ο αριθμός των νεκρών φτάνει τουλάχιστον τους 921 και των τραυματιών σε 3.360. Θεωρείται δεδομένο ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού πέραν των 50.000 ανθρώπων έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στα ερείπια των κτηρίων. Οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει στην Βενεζουέλα από ολόκληρο τον κόσμο. Για τα αποτελέσματα των επαφών της Λευκωσία, Αθήνα και Άγκυρα ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών η προσωπική απεσταλμένη του για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελ Ολγκίν. Μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για διάλογο με τους επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, ενώ θα ακολουθήσει νέα κάθοδος της κυρίας Ολγκίν στην Κύπρο. Σε εξέλιξη έρευνες για τον θάνατο 12μηνου βρέφους που απεβίωσε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λεμεσού την περασμένη Πέμπτη. Οι ανακριτές λαμβάνουν καταθέσεις για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία πλαίσιο έπειτα από 4 ημέρες συνομιλιών στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η συμφωνία δεν αποτελεί συνθήκη ειρήνης, αλλά θέτει διπλωματικό και στρατιωτικό πλαίσιο. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούς, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Ο καύσωνας που πλήττει τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία δημιουργεί σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις λόγω απώλειας παραγωγικότητας, καθυστερήσεων πίεσης στις υποδομές, διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες και αυξημένου ενεργειακού κόστους. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς. Με επιβολή δασμού 100% απειλεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες επιβάλλουν φόρο στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών. Σήμερα, μετά την διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης αλλά και της αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός στις πλήσιες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά, ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση σύντομης μεμονωμένης καταιγίδας. Η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το Omega Live. telia.com.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
3: Οι αριθμοί είναι πραγματικά είναι τρομακτικοί. Είναι τρομακτική. Η συρρήκνωση και η αλλίωση του πληθυσμού της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήδη έχουμε από την 1η-1η του 2025 έχουμε την εφαρμογή Σέγγεν σε ό,τι αφορά την γειτονική Βουλγαρία και την κοντινή Ρουμανία, που πραγματικά μας πρέπει να το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, διότι το τρίπτυχο της συνθήκης Σέγγεν είναι ελευθεροδιακίνηση προσώπων, πραγμάτων και κεφαλαίων. Και όπως αντιλαμβάνεστε, μια κριτική περιοχή με τις ιδιαιτερότητες που έχει θα πρέπει να είναι θωρακισμένη. Και πολύ περισσότερο όταν έχουμε τους γείτονες, οι οποίοι γείτονες δεν είναι και πιστοί σε αυτά τα οποία εμείς εφαρμόζουμε.
4: Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια, κύριε Δημοσχάκη, γινόμαστε

0: μάρτυρες ενός ξεκαθαρίσματος λογαριασμών ανάμεσα σε ομάδες Τούρκων μαφιόζων. Προσφέρει ο Εύρος δυνατότητες εισόδου στην πατρίδα μας?
1: Κοιτάξτε, έχουμε σταθερά σημεία εξόδου στους κήπους που αυτή τη στιγμή έχουμε την ανασύνταξη αυτού του σημείου εισόδου-εξόδου και με την διπλή γέφυρα όπως έχει συναποφασιστεί από τα δύο κράτη. Επίσης έχουμε το οδικό επίσης σημείο εισόδου-εξόδου στις Καστανές, εκεί που είναι απέναντι στο ύψος που είναι απέναντι η Αδριανούπολη. Ήδη ξεκίνησαν οι διαδικασίες ό,τι αφορά τη σχεδίαση ώστε να εξυγχρονιστεί πλήρως και αυτό το σημείο, όπως προς την κατεύθυνση αυτήν κινείται το Υπουργείο Εσωτερικών. Εξασφαλίστηκε ο νόμος ο σχετικός ώστε όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας είναι στην ιδιοκτησία και στην ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, παρότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν αποστολή σε ό,τι αφορά την προστασία των συνόρων και με κάθε τρόπο. Πιστεύω ότι έτσι περισσότερο θωρακίζεται ο Εύρος και προς αυτή την κατεύθυνση και ως βουλευτής αλλά και ως αρχηγός είχα κάνει σημαντικά πράγματα τα οποία για εκείνη την εποχή ήταν χρήσιμα. Παράδειγμα, το αποτρεπτικό εμπόδιο ήταν της δικής μου ενημέρωσης και πρότασης μάλιστα. Και είχαμε αποκτήσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία στέλνοντας δύο στελέχη του σώματος της ελληνικής αστυνομίας στην Αμερική προκειμένου να εκπαιδευτούν με ποια μέτρα τεχνικής και ηλεκτρονικής φυσικής και προστασίας λαμβάνονται από την πλευρά της Αμερικής σε σχέση με το Νέο Μέξικο.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Δημοσχάκη, άκουσα την Αφροδίτη Λατινοπούλου να προαναγγέλει την υποψηφιότητά της στον Εύρο. Πόσο μπορεί να επηρεάσει και τη Νέα Δημοκρατία αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης η απόφαση που πήρε η επικεφαλής της Φωνής Λογικής?
1: Κοιτάξτε, καλοδεχούμενη. Από την άλλη πλευρά όμως καλοδεχούμενα είναι και όλα τα κόμματα τα οποία θα εμπλακούν σε αυτήν τη διαδικασία του χρόνου με το καλό, όπως δηλώνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρός μας. Είμαστε αισιόδοξοι, διεκδικούμε την τρίτη τετραετία. Ναι, έχουμε προσφέρει πολλά, έχουμε καθιερώσει πολλά και πιστεύω ότι οι πολιτικές οι οποίες σιγά σιγά θα γνωστοποιούνται που θα εφαρμοστούν στην επόμενη τετραετία και μάλιστα το δείγμα θα είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν φοβόμαστε. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που εγγυάται την επόμενη ημέρα. Και πιστεύω ότι έχουμε την εμπειρία, έχουμε τη γνώση, έχουμε την συνοχή που πιστεύω Μάλιστα. ότι θα πετύχουμε αυτό το οποίο έχουμε σχεδιάσει και αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός στη συντριπτική του πλειοψηφία.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δημοσχάκη. Εδώ θα είμαστε να δούμε και τις επόμενες εξελίξεις.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ο Ανδρέας Μαραθιάς είναι ένας έμπειρος δημοσιογράφος. Το αντιλαμβάνονται όσοι τον ακούν στη δημόσια τηλεόραση και στο κρατικό ραδιόφωνο, αλλά και εκείνοι που τον διαβάζουν στο Λίμπρε. Οι τοποθετήσεις του δείχνουν άνθρωπο που διεισδύει στις λέξεις για να βλέπει πίσω από αυτές. Είναι ένας συνάδελφος που δεν αρκείται σε όσα συμβαίνουν, αλλά ψάχνει απαντήσεις και στο γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Καλημέρα σας, κύριε Μαραθιά.
1: Καλημέρα, Βασιλική Πολύζου. Καλημέρα και στους ακροατές σου, και νομίζω ότι είναι υπερβολικά τα κολακευτικά σχόλια.
0: Είναι πραγματικότητα για όσους σε γνωρίζουμε τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία.
1: Μια διόρθωση. Δεν είμαι στη διόρθωση με την έννοια ότι δεν εκτίθεμαι, να το πω έτσι, στην δημόσια τηλεόραση, μόνο στο δημόσιο ραδιόφωνο, στο
0: Αλλά σε είδα πρόσφατα. Σε είδα στη δημόσια τηλεόραση πρόσφατα. Γι' αυτό το είπα, ότι βγαίνεις. Γι' αυτό η επισήμανση γίνεται, για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Ναι,
0: βγαίνεις
1: ναι,
0: στη δημόσια τηλεόραση για να μεταφέρεις το ρεπορτάζ. Λοιπόν, ναι. Ανδρέα μου, θα αρχίσω από την συνταγματική αναθεώρηση. Ποιες προτάσεις της κυβέρνησης βλέπεις να περνούν και πώς χαρακτηρίζεις εσύ έως τώρα τη στάση της αντιπολίτευσης?
1: Καταρχάς, Βασιλική, θα πρέπει να σου πω ότι είναι δεδομένο ότι καμία πρόταση δεν πρόκειται να λάβει την πλειοψηφία των 180 βουλευτών, ώστε στην επόμενη Βουλή να περάσει με απλή πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει η αντιπολίτευση, η σύσσωμη αντιπολίτευση απέναντι στις προτάσεις της κυβέρνησης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Και βέβαια αυτό που μένει να δούμε είναι στις ψηφοφορίες, οι οποίες θα γίνουν δύο φορές μάλιστα στην Ολομέλεια, τέλη Ιουλίου και τέλη Αυγούστου, να δούμε τελικά ποιες θα είναι εκείνες οι προτάσεις οι οποίες θα συγκεντρώσουν τουλάχιστον τους 151 βουλευτές. Προφανώς θα ψηφίσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οπότε στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή θα πρέπει να συγκεντρώσουν 180 βουλευτές, 180 ψήφους για να θεωρηθούν, για να προχωρήσει η αναθεώρηση των συγκεκριμένων διατάξεων. Θα πρέπει να σου πω ότι αυτή την εβδομάδα καταγράφηκαν και κάποιες αριθμίες στην κυβερνητική πλειοψηφία, καθώς βουλευτές όπως η Ντόρα, η Μπακογιάννη, ο Πίσης και ο Νότης, ο Μηταράκης, εξέφρασαν κάποιες επιφυλάξεις για συγκεκριμένες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι για παράδειγμα η εξαετής φυτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δηλαδή από 5 χρόνια να ανέβει στα 6 χρόνια η φυτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, που είναι μία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια όχι η σημαντικότερη ίσως, αλλά έχει τη σημασία της αυτή, η οποία συνάντησε για παράδειγμα την έντονη αντίδραση, θα έλεγα, από την αντίδραση μάλλον από την πλευρά της Ντόρας Μπακογιάννη. Φυσικά αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αντιπαράθεση η οποία θα υπάρξει την Τρίτη για το άρθρο 86 που αφορά το νόμο περί ευθύνης υπουργών επί της ουσίας και για τις ποινικές ευθύνες των υπουργών. Ποια θα είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και πώς θα αντιδράσει η αντιπολίτευση, καθώς υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το βέβαιο είναι πάντως ότι το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων το καθορίζει η επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Απλά τώρα η προτείνουσα αποφασίζει ποια άρθρα θα πάνε προς αναθεώρηση.
0: Εσύ, Ανδρέα, συμφωνείς με αυτή την πρωτοβουλία να αλλάξει ο νόμος περί μη ευθύνης υπουργών? Και γιατί το ρωτώ αυτό, Ανδρέα?
1: Είναι το πιο επικαιρό ζήτημα το οποίο υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο, με αφορμή τα όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα με τις γνωστές υποθέσεις σκάνδαλα, όπως τις κατονομάζει η αντιπολίτευση, δηλαδή των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων συγκεκριμένα, των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις ευθύνες που αναγνωρίζονται σε πολιτικό επίπεδο από την κυβέρνηση και από την εκάστοτε κυβέρνηση ενδεχομένως, αλλά τώρα νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα, μετά από αρκετά χρόνια, μετά από 25 χρόνια σχεδόν, και τον νόμο τον οποίο είχε διαμορφώσει τότε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, να προχωρήσουν σε πιο ριζοσπαστικές ίσως λύσεις και να ξεχωρίσουν αυτή την ποινική διαδικασία από το κοινοβούλιο, και όλοι οι βουλευτές και οι υπουργοί βασικά να απευθύνονται, να έχουν απευθείας σχέση με, όχι δεν είναι η σωστή λέξη, να αντιμετωπίζονται απευθείας από την δικαιοσύνη.
0: Άρα ουσιαστικά, Ανδρέα μου, λες το εξής, ότι θα έπρεπε και οι πολιτικοί να δικάζονται όπως και οι πολίτες όλοι.
1: Ακριβώς.
0: Να έχουν την ίδια γραμμή και την ίδια θέση.
1: Βέβαια πρέπει να υπάρχουν και κάποιες ίσως, να το πω έτσι, ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, το γνωρίζεις και εσύ, στην Βουλή συχνά πυκνά έρχονται μηνύσεις διαφόρων πολιτών, οι οποίες βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις απλά θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω ίσως γραφικές. Μπορεί να έχουν κάποια βάση, αλλά δεν έχουν στοιχεία. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει και το ίδιο το κοινοβούλιο να διαμορφώσει ένα πλαίσιο τέτοιο, ότι ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη προσέγγιση, κυρίως πρώτα σε πρώτη φάση από την ίδια τη δικαιοσύνη, και να μην φτάνουν ούτε καν στην Βουλή ενδεχομένως μηνύσεις οι οποίες δεν έχουν καμία βάση και καμία βασιμότητα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το τι θα γίνει στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, αυτό θα κρυφεί και από τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες που θα διαμορφώσουν οι επόμενες εθνικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν το αργότερο μέχρι το Μάρτιο του 2027. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο συσχετισμός δυνάμεων που θα υπάρξει στην επόμενη Βουλή, ώστε να προχωρήσει η αναθεώρηση στο συγκεκριμένο πολύ σημαντικό άρθρο του Συντάγματος.
0: Ανδρέα μου, επίσης γίνεται πολλή συζήτηση για το άρθρο 16. Μήπως είναι κάπως τελικά υποκριτική η στάση της Νέας Δημοκρατίας από τη στιγμή που ήδη αδειοδοτήθηκαν από πέρσι κάποια ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα βλέπουμε να διαφημίζονται διαρκώς σε όλα τα κανάλια?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πλέον δεδομένο ότι έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος. Απλά τώρα η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή και την πλειοψηφία που έχει βέβαια στο Κοινοβούλιο, προχωρά και στη συνταγματική κατοχήρωση αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας, την οποία είχε αναλάβει, δηλαδή να μπορούν να ιδρύονται και στη χώρα μας ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βέβαια, η μεγάλη διαμάχη που υπάρχει με την αντιπολίτευση, η μεγάλη αντιπαράθεση, είναι κατά πόσον αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όποια είναι αυτά τα οποία έχουν, θα είναι μη κερδοσκοπικού ή που θα δημιουργηθούν, θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εκεί υπάρχει η ένσταση της αντιπολίτευσης και κυρίως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μένει να δούμε, όπως σου είπα, Βασιλική, επειδή στη συγκεκριμένη φάση βρισκόμαστε μόνο στο σημείο εκείνο το οποίο λέει ποια άρθρα απλώς παναθεωρηθούν. Ποιο θα είναι το περιεχόμενο της αναθεώρησης, τι θα γράφει δηλαδή το νέο άρθρο, π.χ. για το άρθρο 16 και σε σχέση με τα ιδιωτικά και τα κρατικά πανεπιστήμια, είναι αρμοδιότητα της επόμενης Βουλής, της επόμενης πλειοψηφίας. Οπότε ας είμαστε επιφυλακτικοί προς το παρόν. Ναι, μεν θα δρομολογηθούν η αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά το τι ακριβώς θα αναγράφεται σε αυτό το πλαίσιο της αναθεώρησης στο νέο άρθρο του Συντάγματος που θα δημιουργηθεί είναι ακόμη ζητούμενο, καθώς υπάρχει αυτός ο διάλογος, η εξέλιξη, αυτή η διαβούλευση, η διαπραγμάτευση, αν το θες, μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Οπότε θα δούμε

0: τεχνοκράτες ή κάποιους από την κοινωνία οι οποίοι θα ήθελαν να στελεχώσουν τέλος πάντων την κυβέρνησή του, αλλά νομίζω ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να έχει ο βουλευτής ο οποίος έχει εκλεγεί με την ψήφο του λαού στο κοινοβούλιο, και προφανώς θα πρέπει ο εκάστοτε πρωθυπουργός να βρίσκει τους υπουργούς, τους υφυπουργούς, τα στελέχη της κυβέρνησης, ίσως κατά τη γνώμη μου από τη δεξαμενή της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Βέβαια από την εποχή του Κώστα Σιμίτη αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει και κυριαρχούν πλέον. Φαίνεται ότι οι πρωθυπουργοί αναζητούν αυτά τα λεγόμενα, όπως λέγαμε παλαιότερα, λαμπερά πρόσωπα στην κοινωνία. Και το λαμπερά δεν το λέω με διάθεση ίσως να κάνω κάποιο σχόλιο αρνητικό, αλλά που έχουν μια απήχηση με την επιστημοσύνη τους στην κοινωνία, και νομίζω δεν είναι κακό να αξιοποιούνται τέτοιου είδους στελέχη από τις κυβερνήσεις. Το ζητούμενο βέβαια είναι να υπάρχει η σωστή μίξη, το σωστό μείγμα, ώστε να μην αντιμετωπίζουν και τα κόμματα και ιδίως το εκάστοτε Μέγαρο Μαξίμου την κριτική, αν θέλεις, και τη δυσφορία των βουλευτών, οι οποίοι πραγματικά δίνουν σκληρή μάχη, η οποία τους κοστίζει κιόλας στο πλαίσιο των εκλογών, εννοώ οικονομικά, και θα ήθελα να αναγνωρίζονται οι δράσεις τους από τον Πρωθυπουργό και να συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Άλλωστε είναι τόσοι πολλοί ανασχηματισμοί που γίνονται πλέον στις κυβερνήσεις, όπου νομίζω υπάρχει χώρος, δημιουργείται πάντα χώρος για αρκετούς βουλευτές, και νομίζω ότι υπάρχει ο πάγκος που θα λέγαμε και στο ποδόσφαιρο, κάθε πρωθυπουργός, κάθε πρόεδρος του κόμματος να επιλέγει τους υπουργούς και υφυπουργούς από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Βέβαια έχει και το προνόμιο να επιλέγει και κάποια πρόσωπα τα οποία πιθανότατα θα δώσουν μια άλλη μορφή, μια άλλη έγκλη ενδεχομένως στην κυβέρνηση, και αυτό βέβαια κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει ο εκάστοτε πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, Ανδρέα, δυστυχώς, διότι με πιέζουν να κλείσω. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Εδώ θα είμαστε όμως να δούμε και να συζητάμε όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Άλλωστε, είσαι πολλά χρόνια κοινοβουλευτικός συντάκτης. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1950, 8 σκόραρε 2 φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
1: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Φρανκ Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Άβα Γκάρντνερ. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Κέι Cineplex.
2: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
3: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει που θα θυλάσει. Και τώρα έχει.

0: Υπάρχει μια επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική, η αναβάθμιση όμως αξίζει.
2: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και sport σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Skoda. Unicars. Driving your stories.
4: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
5: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, λα λα λα λα λα, να μου πετάνε.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. All Win.
8: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
9: Όλοι πάμε, Στεφανή!
8: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 9ο Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
12: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
14: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
15: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
16: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 12.
18: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
19: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Super Sport 104.
20: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
21: Η καριέρα του Σλοβάκου Extreme Λιούμπο Μιρτούπτα, ο οποίος στη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην ΑΕΛ. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά αναμένεται παραμένει στο παθρακικό Έλληνας θερματοφύλακας Παναγιώτης Παϊτέρης. Ο Μόζες Ράιτ βρίσκεται στην Αθήνα. Ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, στις 12 Κροατία-Γκάνα και Αγγλία-Παναμά. Στις 2.30 Κολομβία-Πορτογαλία και Κονγκό-Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 το ξημέρωμα Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίχτες μου για όλο αυτό το ταξίδι, δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Σαουδικής Αραβίας Γιώργος Δόνης. Έφυγαν 3.000 εισιτήρια για το μάτς της Εθνικής Ελλάδος με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Μπάσκετ 2027.

0: σκέφτηκα να τα παρατήσω το. Σκέφτηκα να τα παρατήσω το ρεμανίκητο. Ανέφερε στην εκδήλωση SNF Νόστος 2026 ο Γιάννης Δετοκούμπο. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη μέρα του Έκορα Λιακρόπολης. Μέχρι στιγμής ο Τιέρι Νέβιλ στο Μέναλο κέρδισε τον Οζιέ καθώς ήταν 1,4 δευτερόλεπτα ταχύτερος και ανέβασε διαφορά του στη γενική κατάταξη στα 6,3 δευτερόλεπτα. Ξεκίνησε η προπόληση εισιτηρίων για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250. Οι τιμές ξεκινούν από 5 ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Τερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Όλη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε εδώ στις 10 το πρωί αύριο. Το πρόγραμμα του σταθμού συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν για άλλη μια φορά κοντά μας. Να έχετε ένα υπόλοιπο ημέρας πολύ πολύ όμορφο. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο αγαπητό ακροατήριο του 943 Interveten Sports. Αρχίζει το μεσημέρι μας. Ναι, το μεσημέρι μας. Γιατί είναι το μεσημέρι μας? Γιατί κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ και δύο εβδομάδες, από τις 12 έως τις 2, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε παρέα. Από το τηλέφωνο, από το Viber, να λέμε για στοιχηματικά, να μιλάμε για τους αγώνες του Μουντιάλ τώρα που έχει και να κάνουμε γενικά μια πολύ όμορφη κουβέντα για να ξεκινήσει καλά και δυνατά η μέρα. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Μιχάλης Σοηλές. Θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε. Οι γραμμές ανοίγουν τώρα. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει, να βγει στον αέρα και να τα πούμε στις δύο τηλεφωνικές γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα και να κάνουμε την κουβέντα μας. Ωστόσο, αν κάποιος δεν θέλει να πάρει τηλέφωνο και θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα, να πει κάποια γνώμη, να δώσει. Να πει κάποια ερώτηση, ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, στέλνετε στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψης εστί μη τριμαθήσεως. 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Interveten Sports για ό,τι επιθυμείτε. Αυτές τις μέρες βρισκόμαστε σε ένα γιορτινό mood, καθώς έχουμε μια γιορτινή διάθεση, καθώς διεξάγεται το πιο όμορφο αθλητικό γεγονός το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει η Ελλάδα αυτόν τον καιρό και γενικά που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί η Ελλάδα, και δεν μιλάω για τίποτα άλλο από το Ράλι Ακρόπολης. Αυτό το μαγικό άθλημα, αυτό το μαγικό σπορ το οποίο είναι πραγματικά μια μίξη συναισθημάτων, ειδικά για όσους έχουμε αυτή την αγάπη, αυτόν τον έρωτα με τα αυτοκίνητα, που εννοείται πως ως γνωστόν εμείς γενικά, okay, μπορεί να θεωρούμε έρωτα και καψούρα μας τα αυτοκίνητα, γιατί εντάξει, για τα περισσότερα αγόρια είναι πολύ παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα αυτοκίνητα, οπότε δηλαδή και από τις συλλογές με τα Hot Wheels, από τα video games. Γενικά είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο αυτό το γεγονός, και πόσο μάλλον όταν το παρακολουθείς από κοντά σε βουνά όπως είναι η Ιταία, το χωριό μου, εντάξει, από το Γαλαξίδι κατάγομαι, αλλά το Γαλαξίδι είναι κάτω από την Ιταία, οπότε δεν μπορώ να μην πω κάτι για τον τόπο μου, δεν γίνεται να μην πω κάτι. Έχουμε και την Αρκαδία, εκεί κοντά στην Τρίπολη, όσοι μένετε Τρίπολη θα έχετε την ευκαιρία.

0: Και έχουμε και τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα, καλησπέρα στους φίλους. Έχουμε ήδη δύο μηνυματάκια. Από την Αποστολία, Θρύλος από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, Εκαρντάσενα, από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδος. Spoiler, θα βρίσκομαι εκεί σε λίγο καιρό. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, νοσηλεύτρια στη ΜΕΘ, εύχομαι αγάπη και υγεία σε όλους. Είστε ο καλύτερος αθλητικός σταθμός με τους καλύτερους δημοσιογράφους. Συνεχίζετε δυνατά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αποστολία για τις ευχές. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και έχουμε και τον Κώστα τον Παπαδόπουλο, ο οποίος στέλνει καλημέρα σε όλους. Κογκαλίδη και Ελένα, πότε θα ακούμε. Ναι, επειδή η σεζόν τελείωσε στο μπάσκετ, ο Γιώργος Κουγκαλίτης και η Λένα η Καραλή δεν θα έχουν εκπομπές αυτή την περίοδο. Οπότε ναι, αυτό το μεσημέρι θα τα λέμε παρέα το μεσημέρι, τα μεσημέρια του Σαββατοκυριακού. Εκεί όπου στο Ράλι Ακρόπολης έχει προβάδισμα ο Τιερί Νεβίλ, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024, που το 2024 έχει κερδίσει τον αγώνα του Ράλι Ακρόπολης στη χώρα μας, τη χρονιά που κατέκτησε το πρωτάθλημα, το μοναδικό πρωτάθλημα της καριέρας του με την Hyundai, είναι στην πρώτη θέση. Δεύτερος είναι ο Σεμπαστιάν Οζιέ, ο Αντρίεν Φορμό της Ford είναι στην τρίτη θέση, τα Καμότο Κατσούτα Τοιότα στην τέταρτη θέση, πέμπτη θέση ο Μακ Έρλαν, το λέω ιρλανδικά, Μιχάλη ακούω σε εσένα που είσαι και βρετανόφιλος. Μακ Έρλαν, κάτσε περίμενε εδώ πέρα στο δύο, Μακ Έρλαν, είναι σαν το βίντεο ρε αυτό που ήταν εκεί πέρα που λέει ένας σκάουσερ, ρε, που είναι αυτοί οι Αγγλοσκοτσέζοι που είναι στο Liverpool και λέει Sadio Mane, here's the best football player in the world. I'm being serious. Ξέρεις ποιος μιλάει πολύ καλά τα σκάουσεις. Τα σκάουσεις, ξέρεις ποιος τα μιλάει πολύ καλά, ο Τσιμίκας.
1: Τσιμίκας
0: παίζει να πάρει σκοτσέζικη υπηκότητα για αυτό το λόγο.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Λες να μας αφήσει να πάει εθνική Σκοτίας.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Λες να μας αφήσει να μας απατήσει έτσι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Κώστα, σε παρακαλώ.
1: Κώστα, μας ακούς.
0: Σκέψου λίγο, οι Σκοτσέζοι δεν έχουν σουβλάκια και δεν έχουν θάλασσες. Δεν έχουν ζεστές θάλασσες. Εδώ έχουμε τα πάντα. Έχουμε κορίτσια ωραία, έχουμε θάλασσες, έχουμε φαγητό, έχουμε ήλιο, έχουμε τα πάντα. Κώστα, μη φύγεις. Εννοείται πως κάνουμε και την πλάκα μας για να μπει καλά η μέρα. Εννοείται, εντάξει. Λοιπόν, όπως λέμε στον Μακάρλαν. Στην πέμπτη θέση, έκτος ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, ο Έλφιν Εβανς, ο Ουαλός. Στην έβδομη θέση, ο Μάρτινς Σέσκς από την Λετωνία. Και στην όγδοη θέση, ο Ντάνι Σόρδο είναι η πρώτη οκτάδα του Ράλι Ακρόπολης. Ελπίζουμε να έχουμε συνέχεια σε αυτόν τον ωραίο αγώνα που παρακολουθούμε. Και εγώ τον παρακολουθώ από την τηλεόραση. Στην Κοσμοτέ είναι για όσους θέλετε να τον παρακολουθήσετε. Αλλά υπάρχουν και κάποιες. Κάποιες ειδικές διαδρομές στις οποίες μπορείτε να τις παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ. Πέρα όμως από το Ράλι Ακρόπολης, εννοείται πως συνεχίζουμε να έχουμε και το Μουντιάλ, καθώς μπορεί να μην πέρασε το Κουρασάο που ήθελα να γίνει μεγάλη έκπληξη. Παρόλα αυτά έχουμε μια μεγάλη έκπληξη και αυτή είναι το πράσινο ακροτήρι. Ένα σύμπλεγμα νησιών από την Αφρική, το οποίο στην παρθενική του συμμετοχή σε Μουντιάλ καταφέρει να περάσει στα νοκάουτ της διοργάνωσης, προκρίσεις 32, καθώς απέσπασε ισοπαλία 0-0 από την Σαουδική Αραβία και με 3 βαθμούς στον όμιλο και σε συνδυασμό με την ήττα της Ουρουγουάης, το πράσινο ακροτήρι περνάει ως δεύτερο με 3 βαθμούς, 3 ισοπαλίες, 0-0 με Ισπανία και Σαουδική Αραβία και 2-2 εναντίον της Ουρουγουάης. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι το πράσινο ακροτήρι γράφει ιστορία με τις στοιχηματικές εταιρείες να δίνουν 1% να περάσει το πράσινο ακροτήρι στην επόμενη φάση. Εν τέλει κοιτάξτε να δείτε, κοίτα να δεις που το πράσινο ακροτήρι πέρασε. Και εγώ θα πω δίκαια, καθώς από όσο παρακολούθησα το πράσινο ακροτήρι με την Σαουδική Αραβία, το παιχνίδι δεν ήταν για ισοπαλία, ήταν για νίκη του πράσινου ακροτηρίου. Θα ήταν άδικο να μην πάρει κάποιο αποτέλεσμα το πράσινο ακροτήρι. Εν τέλει, όχι απλά πήρε το αποτέλεσμα, πήρε και ένα πολύ βολικό αποτέλεσμα, το οποίο έδωσε και τη δεύτερη θέση στα παιδιά από την στην πρώην πορτογαλική αποικία της Αφρικής. Και εννοείται πως η αγαπημένη μου, η Ισπανία, η Φούρια Ρόχα, κατάφερε να προκριθεί, να κερδίσει τη Ουρουγουάη 1-0 και να προκριθεί στην επόμενη φάση, να προκριθεί στους 32, όπου περιμένει τον αντίπαλό της. Ελπίζουμε να τα πάει καλά, καθώς δεν κρύβω την αγάπη μου για την Ισπανία και όχι μόνο την Ισπανία. Έχω και αρκετή έχω και μεγάλη συμπάθεια και στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, αλλά εννοείται πως. Γεννήθηκα για να μιλάω ελληνικά. Όμως θεωρώ ότι ανήκω σε άλλη γλώσσα, ανήκω σε άλλη χώρα. Εντάξει, θα κάνω την Ελλάδα, την αγαπώ, αυτό δεν θα αλλάξει. Αλλά εννοείται πως συναισθηματικά η αγαπημένη μου χώρα είναι η Ισπανία, η αγαπημένη μου γλώσσα είναι η Ισπανία. Το έχω πει σε πάρα πολλές εκπομπές αυτό, σε κάποιους μπορεί να μην τους ενδιαφέρει, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Οι γραμμές σιγά σιγά ανοίγουν. Για να βλέπω. Λοιπόν, στο 6939-943-943, στο Viber του 943-Evident Sports, θα έχετε την δυνατότητα να στείλετε τα μηνύματά σας εντελώς δωρεάν. Αλλά εννοείται πως έχουμε και τις γραμμές οι οποίες ανοίγουν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43, για όποιον θέλει να βγει στον αέρα να μιλήσουμε.

0: Και έχουμε πρώτη γραμμή. Έχουμε την πρώτη γραμμή. Ήρθε η ώρα να κάνουμε την αρχή. Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Οπ, πού είσαι, ρε Διόνυση?
1: Ο Βάζος Μαϊτσουάρη, δεμένο Μαλιάδα. Είσαι αυτό που σκοτώνει. Σοηλές Καρτσάτσος.
0: Τι να κάνουμε, είμαστε φωτιά. Είμαστε φωτιά.
1: Εγώ
0: και όχι μόνο εγώ και ο Σοηλές, γενικά είμαστε ομάδα φωτιά εδώ μέσα, μια παρέα φωτιά. Και ναι, είναι κάτι το οποίο χαίρεσαι να το ζεις.
1: Εγώ ψηφίζω ΙΤΕΑ και Τρόπεα. Και τη Μεγάλη Τρίπολη. Την...
0: Με μεγάλου respect, τα σέβη μου γιατί, για την αναφορά που κάνεις στον τόπο μου, τα σέβη μου.
1: Ναι, ναι.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
3: Στο πρακτορείο, στο κινητό.
2: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Σάββατο σήμερα μεσάνυχτα, Παναμάς Αγγλία και Κροατία Γκάνα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη. Νόμα 200 γραμμάρια με Lidl Plus 1,95. Βούτυρο ανάλατο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1,25. Και χαρτομάντιλα 100 τεμάχια με Lidl Plus 1,59. Lidl. More to value.
5: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
6: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
7: Τα νέα, μωρό μου!
6: Ανακαινίζουν το!
7: Έτσι!
6: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
7: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
6: Α, μόνο τηλεόραση!
7: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
6: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
7: Ξέρω.
6: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
8: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
9: Ανδρέας Χαραλάμους.
10: Renault Dealers. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
12: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
11: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
12: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
11: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
13: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον master των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ροναλντίνιο, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Σον, Nice One Sonny, Heung-Man και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
15: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
16: DVB T2. DVB T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
17: Όλοι πάμε Στεφανή!
16: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
18: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
19: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
20: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Skoda. Unicars. Driving your stories.
22: Jackpot στον Joker. 3.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
23: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
22: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
24: Με 2, 3 ή 4 ορόφους σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker. Stack it up. Μόνο στα Burger King.
25: Flame grilled tastes better.
26: Γίνε νοσηλευτής και μέα. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και μέες στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
27: Τελευταία ανακοίνωση.
0: παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
1: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
4: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
5: Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
6: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
27: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
28: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
29: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
30: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
29: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
30: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
29: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
30: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
29: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
30: Η ζωή. Αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
31: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
32: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
33: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά.

0: εδώ.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστίνα Χριστοφόρου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Μακρά η λίστα των θυμάτων στην Βενεζουέλα από τους φωνικούς σεισμούς. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, ο αριθμός των νεκρών φτάνει τουλάχιστον τους 921 και των τραυματιών σε 3.360. Θεωρείται δεδομένο ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού πέραν των 50.000 ανθρώπων έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στα ερείπια των κτηρίων. Οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει στην Βενεζουέλα από ολόκληρο τον κόσμο. Για τα αποτελέσματα των επαφών της Ελευκοσία, Αθήνα και Άγκυρα, ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών η προσωπική απεσταλμένη του για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ογκίν. Μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για διάλογο με τους επικεφαλείς των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ενώ θα ακολουθήσει νέα κάθοδος της κυρίας Ολγκίν στην Κύπρο. Σε εξέλιξη έρευνες για τον θάνατο 12μηνου βρέφους που απεβίωσε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λεμεσού την περασμένη Πέμπτη. Οι ανακριτές λαμβάνουν καταθέσεις για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία πλαίσιο έπειτα από 4 ημέρες συνομιλιών στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η συμφωνία δεν αποτελεί συνθήκη ειρήνης, αλλά θέτει διπλωματικό και στρατιωτικό πλαίσιο. Οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούς, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Ο καύσωνας που πλήττει τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία δημιουργεί σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις λόγω απώλειας παραγωγικότητας, καθυστερήσεων πίεσης στις υποδομές, διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες και αυξημένου ενεργειακού κόστους. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς. Με επιβολή δασμού 100% απειλεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες επιβάλλουν φόρο στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών. Σήμερα, μετά την διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης αλλά και της αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός στις πλήσιες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά, ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση σύντομης μεμονωμένης καταιγίδας. Η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το Omega Live.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
10: Ορισμένοι από αυτούς με την Ιγάνη κιόλας. Επειδή σου λέω το σωστό. Το πήγε τον Ομπράντοβιτς να πάρει ένα παιδί 35 χρονών. Συγκαμμένο. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει τραυματισμούς. Τι είναι ο Μπαρτζόκας. Βλάκας είναι. Δεν θα το κρατούσε. Έλα, μ' ακούς.
11: Ακούω.
10: Ναι. Ντροπή κατάντια. Εγώ είχα πει τι έπρεπε να κάνει. Για τον Μπατζιό το λέω εδώ και καιρό. Ο Μπατζιό και ο Μοντέρο αποκλείσαν το Παναθηναϊκό. Ο ένας πήγε στον Ολυμπιακό από ό,τι φαίνεται.
11: Αλλά ο άλλος πήγε κανονικά. Πήγε κανονικά στο τριφύλλι. Οπότε

0: Ναι, πέρα ο ένας πήγε στη μια, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Βεβαίως, στον Παντιό εντάξει, το έχω πει από καιρό. Αλλά τώρα το ΒΑΛ, δεν τρέπονται λίγο. Ποιο ελληνικό διαβατήριο, πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Με τους Έλληνες μαϊμούδες, χώρα μαϊμούδων η Ελλάδα παντού. Όχι μόνο στο μπάσκετ, παντού, χώρα μαϊμούδων. Κατάτια, τον Παπαγιάννη δεν πρέπει να πάρει. Φωνάζουμε 2 χρόνια.
1: Εν τέλει όμως δεν τον πήρε τον Παπαγιάννη.
0: Έχει τσακωθεί με τον Γιαννακόπουλο. Αυτά πληρώνουμε, αυτό τον απίθανο τύπο. Αυτόν πληρώνουμε συνέχεια. Θα πάρω πήρε ένα παιχνίδι τα 5 χρονών. Γιατί να μην πάρω τον Παπαγιάννη που είναι 28 και είναι Έλληνας και ξέρει την ομάδα. Τραγικά πράγματα. Τα εφεύγει από την ΕΦΕΣ από ό,τι φαίνεται. Θα γίνει ανάρπαστος. Θα γίνει γιατί οι ψηλοί, οι καλοί είναι λίγοι. Είναι λίγοι. Υπάρχει η Ψανδρία στους ψηλούς στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή τραγικά πράγματα. Τραγικά δεν ξέρουν να κάνουν μεταγραφές. Ο Μπράντοβιτς δεν αρχίζει καλά. Δεν αρχίζει καλά. Και από μένα θα τα ακούει. Όπως τα ακούνε όλοι. Γιατί έτσι πας μπροστά. Μόνο άμα τα ακούς. Γελάνε στον Ολυμπιακό. Γελάνε. Δεν υπάρχει πλέον παίκτης ΒΑΛ. Πάλι στα πίτσα είναι σε λίγο καιρό. Έχει πρόβλημα πλέον. Έχει ευφάθεια στους τραυματισμούς. Τι είναι και γεροντάρα, άμα τραυματιστεί ένα γέρικο κορμί. Θέλει την διπλάσιο, διπλάσιο χρόνο για να γυρίσει πίσω από ένα νεότερο κορμί. Γιατί να μην πάρω τον Παπαγιάννη 28 χρονών και να πάρω το ΦΑΛ 35. Ντροπή ρε, κατάτια. Δεν κάνει ποτέ ομάδα αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν αυτή την ομάδα, δεν συζητάω για το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο θα βάλω πολύ χειρότερα με τον Αλαφούζο, αλλά και στο μπάσκετ δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ. Δεν έχουν ιδέα. Λάθε μέλημα με τα γραφή 110%. Παπαγιάννη ήθελες για τρίτο, για 7-footer. Και όσοι ξέρουν πάει και καταλαβαίνουν τι λέω. Και ένα δεύτερο αθλητικό ψηλό. Διάβασα τώρα πριν από λίγο και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Ένας από τους λόγους ότι είναι εδώ ο Moses Wright. Μακάρι να γινότανε κάτι και να τον έπαιρνα ο Παναθηναϊκός. Μακάρι. Αλλά δεν το νομίζω γιατί πρέπει να έχει προσύμφωνο με την Μπαρτσελώνα. Ένα τέτοιο παίχτη θέλουμε. Θα τον κάνει δίσμονο με τον Λεσόρ και τρίτο τον Παπαγιάννη για 7-footer. Και 28 χρόνια έχω ομάδα σε βάρος πενταετίας. Ποιος ΦΑΛ. Του χρόνου θα ψάχνεις για σέντερ. Πάλι τα ίδια. Οι άνθρωποι είναι αστιχίωτοι. Είναι ανεκέφαλοι. Δεν είναι απλώς απάσχετοι. Είναι ανεκέφαλοι. Δεύτερον, δεν φτάνει ο Παντιό. Θέλει πια να παίξει στην περιφέρεια. Ο Ολυμπιακός στην περιφέρεια έχει. Ντόρσεϊ. Φουρνιέ, Μοντέρο και Μακιντάιρ και Γουόκαμπ. Άντε γεια κύριε Παναθηναϊκέ. Θέλεις παιχταρά εκεί στην περιφέρεια. Αλλιώς δεν την βγάζεις καθαρή. Έχει κάνει τη φοβερή περιφέρεια ο Ολυμπιακός. Με τις 2 μεταγραφές που έκανε τώρα. Και με αυτούς που είχε.
1: Αν ήταν στο χέρι σου, αν ήταν στο χέρι σου να επιλέξεις έναν παίκτη για την περιφέρεια του Παναθηναϊκού, ποιον θα διαλέξεις?
0: Το Μοντάνο Βιτσάιπερ να μπορούσα. Ας είναι 32 χρόνο εγώ, στους παίκτες που είναι μεγάλοι σε ηλικία δεν τους πάω. Αλλά το Μπογκδάνοβιτς, ναι, μπορεί ακόμα να κάνει διαφορά. Και παίζει και άμυνα. Είναι ψηλό γκάρ. Όπως και ο Παντιό. Εκεί θα ήθελα να αντιμετωπίσω πολύ καλούς παίκτες στην περιφέρεια του Ολυμπιακού. Που σκοράζουν, άρα θέλω και παίκτες, όχι μόνο να βάζουν την πάρα στο γαλάδι, θέλω και παίκτες με αμυντικό φίλτρο. Δεν ξέρουν να φτιάξουν την ομάδα. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να είναι ανίκανοι. Αυτά, έτσι απλά, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Το έχουν αποδείξει τόσα χρόνια. Πανηγυρίζουν το καλοκαίρι και το χειμώνα κρύβονται όταν αρχίζουν οι φάπες. Βλέπεις κανένα να βγαίνει, μόνο εγώ βγαίνω τώρα. Έχουν κρυφτεί όλοι. Έχουν εξαφανιστεί. Για να δεις τι επίπεδο φιλάθλων έχουμε. Τι μπασκετική παραφθακή. Δεν υπάρχουνε. Ούτε μπασκετική παραφθακή, ούτε μπασκετική ολυμπιακή. Δεν υπάρχουνε, φίλε μου.
1: Κοίτα, γενικά για τους...
0: Αυτή πιο πολύ είναι επικραμμένη από το ποδόσφαιρο.
1: Κοίτα, γενικά για τους φιλάθλους, γενικά για τους φιλάθλους, θέλω να πω κάτι, αλλά δεν θέλω και να το πω κιόλας, γιατί δεν θέλω να ακούσω το κακός. Γιατί γενικά, όταν ένα σπορ φέρνει επιτυχίες στο σύλλογο, οι φίλοι του συλλόγου, πάρα πολλοί φίλοι του συλλόγου πηγαίνουν προς αυτό και μπορεί να αφήσουν κάποιο άλλο που μπορεί να αξίζει και περισσότερο.
0: Αλλά, δηλαδή... Εδώ δεν ισχύει αυτό. Εδώ είναι ποδοσφαιρική είναι στην Ελλάδα η μεγάλη πλειοψηφία των φιλάθλων. Μόνο εγώ είμαι πασχετικός. Και λίγοι ακόμα. Και κάποια λίγοι ακόμα από άλλες ομάδες. Και ενδεχομένως κάποιοι λίγοι από το Παναθηναϊκό. Οι πιο πολλοί είναι ποδοσφαιρικοί. Και πάνε εκεί για να δουν μια χαρά μέσα στα σκέλια τους. Μπάσκετ δεν ξέρουν. Το ίδιο όταν λέει το πασχετικό του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει αυτό. Το ίδιο και στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό είναι ο Μπαρτζόκας. Του έχει κάνει μάγκες. Και τον βρίζουν και από πάνω. Επειδή δεν έπαιρνε στην Ευρωλίγκα. Τους πήγε 5 φορές στο Final Four και επειδή δεν το έπαιρνε τον ευρίζουνε.
1: Φέτος όμως την πήρε. Φέτος την πήρε και δίκαια.
0: Οι ποδοσφαιρικοί. Οι ποδοσφαιρικοί του Ολυμπιακού που μπασκετίζουνε. Το ίδιο είναι και το Παναθηναϊκό. Δεν έχουν ιδέα. Δεν ξέρουν να φτιάξουν την ομάδα. Πανηγυρίζουν στον Ολυμπιακό. Δεν είναι μεταγραφή αυτή, κύριε Ομπράτοβιτς. Δεν είναι μεταγραφή αυτή. Για να φτιάξεις ομάδα σε βάρος τετραετίας, πενταετίας. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τις πλάκες μεταγραφές, τι κάνεις στην ομάδα, αναπαλαίωση. Γυροκομείο θα ανοίξεις. Έχεις το Σλούκα, μεγάλο σε ηλικία. Παίρνεις το Φαλ. Πάρε κι άλλους. Φέρε και το Βαλαντσιούνας, 35 χρονών που θέλει μισό λεπτό για να στρίψει. Θα είναι τραγικά πράγματα. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η ομάδα αυτούς τους ανθρώπους. Το πρόβλημα λέγεται Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Λυπάμαι που το λέω. Δεν με ενδιαφέρει με λεφτά, βάζει, ναι, έφτιαξε το γήπεδο, έφερε το Final Four για να του πάρει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός μέσα στο σπίτι του. Δεν βάζουν μυαλό. Δεν ξέρουν να φτιάξουν την ομάδα. Και δεν μπορεί να έχεις προσωπικά με παίχτες και με προπονητές όταν θέλεις να κάνεις ένα σύλλογο μεγάλο. Δεν γίνονται αυτά. Μόνο στο Παναθηναϊκό συμβαίνουνε. Μόνο στο Παναθηναϊκό. Θα περιμένω ακόμα λίγο καιρό να δω και τις υπόλοιπες μεταγραφές και μετά θα σου πω ποιος είναι το φαβορί, για του χρόνου.
1: Έχουμε και πολύ καιρό, ρε Αναστάση. Δηλαδή είναι 27 Ιουνίου.
0: Ο Ολυμπιακός από ένα συν. Έχει ένα συν. Έχει τον ίδιο προπονητή και στρωμένη ομάδα που βάζει επιπλέον πινελιές. Αλλά για να κρίνω 100% θα περιμένω το Παναθηναϊκός να κάνει τουλάχιστον ακόμα 2 μεταγραφές. Θα δούμε. Εγώ είπα ονόματα. Σταυτάβα πριν από λίγο.
1: Ναι, όχι, άκουσα. Ναι. Είπες. Δεν
0: είπα συγκεκριμένα ονόματα για να εκτίθεμαι. Για να μπορεί και ο άλλος να πει τα δικά του, οποιοςδήποτε. Αλλά με τέτοιες μεταγραφές, τύπου Φαλ, με συγκαμμένους και τελειωμένους και παίχτες μεγάλους σε ηλικία, δεν μπορείς να φτιάξεις ομάδα.
1: Θα έδινες γενικά
0: δεν
1: ευκαιρία.
0: Δεν μπορείς να φτιάξεις ομάδα. Και κάτι τελευταίο.
1: Λοιπόν, και εγώ να σε ρωτήσω λίγο μία κάτι τελευταίο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας πούμε ότι έχεις εσύ τη διαχείριση της ομάδας. Και επειδή μιλάς για πιο φρεσκάδα και τέτοια, επειδή είπες, έκανες αναφορά. Ωραία. Σε έναν παίκτη όπως τον Τογιόπουλο θα έδινες παραπάνω χρόνο.
0: Το συζητάμε τώρα. Συζητάνε αν θα φύγει ο Τογιόπουλος. Το ζητάνε όλες τις ομάδες. Γιατί τον ζητάνε. Γιατί είναι καλός παίκτης.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Στην στιγμή που οι Έλληνες είναι δυσέβρετοι. Τα ελληνικά τα διαβατήρια είναι δυσέβρετα. Συζητάμε σοβαρά τώρα. Είναι αυτές τώρα αναλύσεις από δημοσιογράφους. Παραδεχού οι δημοσιογραφάρες. Που οι πιο πολλοί είναι, μην πω τώρα του Γιαννακόπουλου. Μην πω τώρα τι είναι του Γιαννακόπουλου όλοι αυτοί.
1: Σε σχέση δεν θέλω να επεκτείνω παραπάνω το θέμα πάνω σε
0: αυτό. Μόνο εγώ το κάνω. Λοιπόν, δεν συζητάμε. Λοιπόν, τώρα, εάν φύγει ο Οσμάν ή ο Χουάντσο, γιατί παίζει αυτό.
1: Υπάρχουν σενάρια, άσχετα αν έχουν βγει διαψεύσεις, υπάρχουν σενάρια. Υπάρχουν σενάρια.
0: Έρχεται ο Μπόγκα. Στο λέω από τώρα και γράφω. Εάν φύγει ένας από τους δύο. Σου το λέω και γράφω.
1: Ωραία, 27 Ιουνίου έχουμε. Εφόσον γίνει κάποια κίνηση με τον Μπόγκα, θα είμαστε και να τα ξαναπούμε.
0: Εάν πάει ο Αταμάν στην ΕΦΕΣ, γιατί λένε για Αρμάνι και λοιπά, δεν τα πολύ πιστεύω αυτά. Εάν πάει ο Ταμάν στην ΕΦΕΣ, τότε ο Οσμάν γυρνάει Τουρκία. Γιατί είναι κολλητός στο Ταμάν και αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας. Οπότε βλέπω να ξεπροβάλλει ο Μπόγκα. Το κατάλαβες τώρα?
1: Ναι, το άκουσα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο. Θα δούμε τώρα τον υπόλοιπο καιρό. Αλλά με λογική σωθημένων, με γεροντάρες, με συγκαμμένους, δεν κάνεις ομάδα. Όταν παίρνεις παίχτες, σκέφτεσαι μόνο τώρα, σκέφτεσαι μια προοπτική. και μια συγκεκριμένη μπασκετική φιλοσοφία. Αποτυχία μεταγραφή, κύριε Οπαδόβιτς. Αποτυχία. Λυπάμαι που το λέω. Αποτυχία. Το λέω από τώρα προ Χριστού προφήτης, όχι μετά Χριστό προφήτης. Και ξέρεις πολύ καλά ότι 9 στις 10 φορές πέφτω μέσα. Πέφτω μέσα. Και στην αρχή με βρίζουν όλοι αυτοί και μετά εξαφανίζονται. Όταν βλέπω ότι εγώ, βλέπω ότι πέφτω μέσα και αυτοί λέγανε μαλακίες. Για άλλη μια φορά. Γεια.
1: Γεια σου Αναστάση. Να διαβάσουμε λίγο κάποια μηνύματα επειδή έχουν σταλεί. Έχουμε και μήνυμα και από την Αποστολία, η οποία στέλνει από Θεσσαλονίκη Αποστολία. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον κύριο Διονύση. Τον ευχαριστώ για τις ευχές. Του εύχομαι και εγώ υγεία, τύχη, χαρές στη ζωή του. Και εύχομαι και πολλά φιλιά στον Κούκλο Ιωάννου. Ο Κούκλος Ιωάννου, ο οποίος λείπει αυτές τις μέρες. Για κάποιο καιρό, για κάποιες μερούλες... δεν θα είναι κοντά μας, γιατί αυτή τη στιγμή ανεβάζει από κεφαλονιά και έτσι και κάνει τα μπανάκια του, βουτάει. Τον είχαμε δει σε κάτι σκάφη εκεί πέρα να πίνει το ποτάκι του, χαλαρά, χαλαρά ο τύπος. Εντάξει, όλοι έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε κάποιες ανάσες. Πες τα ρε Αναστάση μεγάλε που είναι ο Παπαγιάννης με το σακάτι, το φάλ και το λεσόρ στέλνει. Ο Γιάννης, παιδιά πείτε μου γνώμη, ούζο με γλυκάνισο ή χωρίς με γλυκάνισο. Λατρεύουμε Αναστάση στέλνει ο Μίτσος. Και ένα μήνυμα από τον Κώστα. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τα παιχνίδια τα νοκάουτ τα οποία έχουν οριστεί και δεν έχουμε πει. Λοιπόν, άσχετα αν στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων, στις 10 η ώρα το βράδυ, πάντα σε ώρα Ελλάδος, μιλάμε, έχουμε τον πρώτο αγώνα της φάσης των 32, της πρώτης νοκάουτ φάσης, εκεί όπου έχουμε την Νότια Αφρική να αντιμετωπίζει τον Καναδά. Και έχουμε παιχνίδια νωρίς σχετικά, την Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο δεν πιστεύω ότι αξίζει κάποιος να το χάσει. Το Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 και στις 11.30 έχουμε Γερμανία-Παραγουάη. Εντάξει, εδώ το παιχνίδι είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Άσχετα αν η Γερμανία δεν υποσιάζει. Και 30 Ιουνίου, 4 τα ξημερώματα, Ολλανδία-Μαρόκο. Και στις 8 το απόγευμα, Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία. Είναι οι τελευταίοι αγώνες του μήνα Ιουνίου για το Μουντιάλ και έχουμε 1η Ιουλίου. Έχουμε στις 12 η ώρα, με το που αλλάξει η μέρα κυρίες και κύριοι, Γαλλία-Σουηδία. Μετά συνεχίζουμε στις 2 Ιουλίου, στις 3 τα ξημερώματα, Αμερική-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στις 2 Ιουλίου, στις 3 Ιουλίου, στις 9 έχουμε το Αυστραλία-Αίγυπτος και το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στη μία τα ξημερώματα της ημέρας της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Πολύ ιδιαίτερη ημέρα για τους Αμερικανούς, η 4η Ιουλίου. Αυτοί είναι οι αγώνες οι οποίοι έχουν οριστεί. Τώρα, λόγω και των τρίτων θέσεων, δεν έχουν οριστεί ακόμα κάποιοι άλλοι αγώνες, οπότε μέχρι στιγμής οι αγώνες που ξέρουμε θα γίνουν σίγουρα στα νοκάουτ είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 αγώνες. 9 αγώνες, ώστε να μάθουμε και τα ξημερώματα της Κυριακής ποιες θα είναι οι 32 ομάδες οι οποίες θα συνεχίσουν στο Μουντιάλ, το οποίο διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και τον Καναδά. Θα έχουμε και προβλέψεις πάνω στους αγώνες, αλλά επειδή είναι λίγο νωρίς να πούμε για τα νοκάουτ, καθώς αύριο ξεκινάνε τα νοκάουτ, θα μιλήσουμε για τους 6 απομείναντες τις 6 απομείναντες αναμετρήσεις στους ομίλους, τις τελευταίες δηλαδή αναμετρήσεις των ομίλων, και από αύριο θα μιλάμε μετά μόνο για νοκάουτ. Οπότε λίγο υπομονή.

0: Συνεχίζουμε, έχουμε γραμμούλα. Καλησπέρα στο φίλο.
1: Γεια σου, Φιλούι.
0: Ω, Φιλούι μου, τι έκαμεις.
1: Καλά, Φιλούι, καλά, καλά. Μπαίνει το καλοκαίρι σιγά σιγά. Μπαίνουμε σε ρυθμούς καλοκαιριού σιγά σιγά. Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Να πιάμε για λίγο θάλασσα κάποια στιγμή.
1: Πρέπει, φίλε, πρέπει, διότι άρχισαν οι ζέστες. Άρχισαν και εδώ οι ζέστες και μαζί με τη ζέστη, φίλε, άρχισε και η υγρασία και είναι σιγά σιγά ανυπόφορο. Ξέρεις, η Κύπρος έχει, κυρίως η Λάρνακα, έχει πάρα πολύ υγρασία. Και την ημέρα και το βράδυ και το κάνει ακόμα χειρότερο.
0: Ο πατέρας μου είχε πάει Κύπρο πριν κάποια χρόνια όταν έπαιζε με τον Πανούση, τον Τζίμι, τον Τζιμάκο.
1: Όταν έπαιζε?
0: Με τον Τζιμάκο, τον Τζίμι, τον Πανούση.
1: Α, ναι, ο πατέρας σου ήταν μουσικός.
0: Ναι, ο πατέρας μου ήταν μουσικός, ναι.
1: Α, το ξέρα, φίλε, μάθαμε το ζητούδο.
0: Ναι. Είχε πάει δύο φορές στην Κύπρο για τις συναυλίες του Τζίμι και μου είχε εξηγήσει πολλά υγρασία, πολλές φορές που η κατάσταση εμπαλεύεται.
1: Ναι, ναι.
0: Πολλά πράγματα.
1: Σε προσκαλώ, αδερφέ, αν έχεις τα κότσα, έλα κάτω Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Ιούλιο-Αύγουστο να τρελαθείς.
0: Μακάρι να βρω, εντάξει, μακάρι το λέω την έννοια ότι θέλω πολλά να κάνω ένα ταξίδι στην Κύπρο, να δω λίγο και εκεί πέρα πώς είναι, γιατί, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό που το λέω στον αέρα, αλλά εγώ θεωρώ ότι οι Κύπροι Έλληνες είναι, ελληνικά μιλούμε, έχουμε την ίδια γλώσσα, όχι την ίδια γλώσσα μου, τον ίδιο εθνικό ύμνο, οπότε...
1: Όχι, η ίδια γλώσσα, η επίσημη είναι η ίδια γλώσσα.
0: Ναι, δηλαδή, okay. Okay. Προφανώς υπάρχει ντόπιο λαϊά. Προφανώς υπάρχει ντόπιο λαϊά, αλλά διαφορετικά θα μιλήσει ένας Αθηναίος, διαφορετικά θα μιλήσει ένας Σαλονικιός. Δηλαδή, Σαλονικιός τώρα έδινε ο παράδειγμα. Δηλαδή, γιατί έχουν πάνω. Τι με λες, τι μου λες, σουβλάκι, καλαμάκι, ξέρεις τα τώρα.
1: Καλά, παντού υπάρχει ρε τούτο, ρε. Εντάξει, κάθε τόπος έχει, γι' αυτό ονομάζεται και τόπο.
0: Κριτική, η Πόντη.
1: Ακριβώς, οι Πόντι έχουν να πούν ότι είναι η πιο κοντινή διάλεκτος στα αρχαία ελληνικά. Τώρα αλήθεια πτέματα δεν το γνωρίζω. Αλλά και εμάς η διάλεκτος μας είναι αρκετά κοντινή στα αρχαία ελληνικά, λένε.
0: Ισχύει.
1: Ο Αναστάσης αδερφέ είναι απόλαυση, να κάνει έναν καλά χαιρετισμούς. Ο άνθρωπος λέει τα έξω από τα δόντια, ακούω τον περίπου, ξέρω εγώ, 10 χρόνια. Εκλείαν του το τηλέφωνο, φίλε. Εκλείαν του το τηλέφωνο, δεν τον αφήναν. Θυμούμαι ονόματα, δεν θα τα αναφέρω. Ο Αναστάσης τώρα να ακούει θα θυμάται τα ονόματα, ξέρει, καταλαβαίνει ο Αναστάσης. Και κλείαν του το τηλέφωνο, εντάξει, μπορεί κάποτε να, όχι, το ύφος του να είναι λίγο επιθετικό, να είναι λίγο άγριος. Αλλά έλεγε πάντα τα πράγματα που δεν τους άρεσα, γι' αυτό το έκλεινα το τηλέφωνο, όχι για το ύφος του.
0: Εντάξει, κοίτα, γενικά με τους ακροατές είναι πάρα πολλοί που θα έχουν κάτι, μπορεί να έχουν κάποια ακραία άποψη, αλλά θα την τεκμηριώσουν με ένα ύφος, αλλά δεν πρόκειται να πούνε κάποια βρίσια, γιατί στην πρώτη μου εκπομπή είχε τύχει να πιάει κάποιος τηλέφωνο, να βγει στον αέρα και εν τέλει να βρίζε μόνο και εν τέλει τον έκλεινα και το λέω και πάω και λαλώ του, παιδες, αν είναι να μιλάτε θα έχουμε ένα μέτρο, δεν γίνεται να βγαίνουμε για να βρίζουμε, και okay, έχουμε μια άποψη, μπορεί να συμφωνώ μαζί σου, μπορεί να μην συμφωνώ μαζί σου, αλλά είμαστε άνθρωποι, υποτίθεται η Ελλάδα είναι η μήτρη της δημοκρατίας στην ιστορία πάντα, δεν θέλω να εκτιμώσω παραπάνω, κάτι παραπάνω σε αυτό, οπότε θεωρώ ότι ο καθένας έχει την άποψή του να την εκφράσει, αλλά είναι να την εκφράζει με ένα μέτρο. Ο Αναστάσης, okay, μπορεί κάποια πράγματα να συμφωνώ, μπορεί κάποια να διαφωνώ, αλλά ούτε με έβρισε, ούτε προσέβαλε, ίσα ρωτάει, έδωσε τους χαιρετισμούς του, έκανε το ένα, έκανε το άλλο, όπως και ο κάθε ακροατής που μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Ακριβώς. Απλώς ο Αναστάσης έμεινε, θυμούνται τον οι περισσότεροι ακροατές, διότι είναι και φωνάζει, είναι η δυνατή η φωνή του. Τέλος πάντων.
0: Sorry πολλά που σε διακόπτω. Μπορώ να σε έχω στη γραμμή, γιατί πάμε λίγο σε διαφημίσεις.
1: Θα περιμένω, φίλε. Περιμένω.
0: Ευχαριστώ, φίλε.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
5: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
4: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
6: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
7: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
2: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: BBB TV 2. DVB-T2 DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
10: όλοι πάμε στα...
9: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Έχουμε γιορτή!
12: Εμείς!
11: Εμείς, Τσουλή Κύπρος! Έχει πέρτεη το Leroy Merlin!
12: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο! Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα, μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
11: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
13: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
16: αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
17: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθη σαλάτα εποχής 750 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Σελέστ στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 20 cent. 7 days κρουασάν 70 γραμμάρια επιλεγμένα είδη 69 cent και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
19: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99, τώρα 269,99.
20: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99, τώρα 21,99 μόνο.
19: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99, τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
18: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Mas Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια 6,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand Golden Spring φυσικό νερό 6x1,5 λίτρα 1,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand τυρί ένταμ κανονικό ή light σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο 3,99 και επιπλέον cashback 30 cent. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
17: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
22: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Ο Johan Russell, ο οποίος τρέχει με την WRC2 με Lancia Y Rally 2, δεν θα συνεχίσει τον αγώνα λόγω προβλήματος στον κινητήρα. Στο τένις ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250. Οι τιμές ξεκινούν από 5 ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
23: Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
24: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο μεσημέρι μας, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο του ραντεβού μας που έχουμε κάθε Σάββατο Κυριακό. Γιάννη, λαμβάνεις?
1: Εδώ είμαι.
0: Πιστός πάντοτε.
1: Ναι, ακριβώς αδερφέ, ακριβώς. Που λες, εγώ συμφωνώ με τον Αναστάση. Ούτε με πείραξε καθόλου που έφυγε ο Φαλ. Στεναχωριέμαι μόνο διότι ήταν 5 χρόνια παίκτης του Ολυμπιακού. Βλέπω παλιά μάτσους του Ολυμπιακού και θα τον βλέπω και θα στεναχωριέμαι. Απλά παικτικά έχουμε τα Rick Jones εμείς, έχουμε Μιλουτίνοφ και έχουμε και Ντόντε Χολ.
0: Εντάξει, που ο Jones είναι πολλά επίπεδα πιο πάνω αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ακριβώς αδελφέ, αυτό το καημό τους ήταν πέσει που τον επήρα.
0: Γιατί κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την παρουσία και την προσφορά του Φαλ όταν ήταν στα καλά του. Okay, τελευταίες,
1: όχι, κανένας. Τελευταίες
0: δύο σεζόν δεν ήταν στο καλύτερο του φεγγάρι, αλλά γενικά αν το βάλεις κάτω σε μια εικόνα, αν τα βάλεις όλα στο ίδιο αρμάρι, θα δεις ότι είχε μια πολύ καλή προσφορά.
1: Πρόσφερε ο άνθρωπος, δεν τη λέγω. Αλλά είναι, όπως λες εσύ, δύο χρονιές τελευταίες, yeah. Κυρίως η τελευταία που ήταν τραυματίας, δεν το θυμόμαστε καθόλου. Δηλαδή, εγώ έχω να τον θυμηθώ σαν παίκτη του Ολυμπιακού πάνω από 12 μήνες. Πήραμε την Ευρωλίγκα χωρίς να παίξει δευτερόλεπτο, πήραμε το πρωτάθλημα χωρίς να χρειαστεί ο Φαλ. Και είναι 34-35, πόσο χρόνο είναι?
0: Κάπου εκεί 34, είναι 34 ο Φαλ.
1: 34-35 χρονών και έδωσε τον Γιαννακόπουλος κοντά 2 εκατομμύρια το χρόνο, ρε αδερφέ. Εντάξει, υπεραξία μεγάλη, έτσι νομίζω. Συμφωνώ με τον Αναστάση, εντάξει, ο Αναστάσης λέει, τα είπαμε λίγο υπερβολικά κάποτε, αλλά έχει δίκαιο όμως, έχει πολύ δίκαιο. Θέμα δικών τους, ο Ολυμπιακός πιστεύω, αν βρει έναν καλό παίκτη πίσω από το Βεζέγκοφ, θα είμαστε μια χαρά, η περιφέρεια ήδη δυνάμωσε. Μακάρι, περιμένω δυνατή. Να αφήσει ο Παναθηναϊκός το Χουάντσο. Μακάρι να κάνουν τέτοιο λάθος. Τι λες εσύ?
0: Ξέρεις κάτι, Εμπολά, έχει ακουστεί η φήμη ότι ο Χουάντσο ότι παίζει και για Ολυμπιακό. Δεν είναι βέβαια, δεν έχει πολλές πιθανότητες, γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο θα γίνει μόνο αν ο Χουάντσο θα μείνει ελεύθερος. Υπάρχει περίπτωση να μείνει, αλλά ξέρουμε πολλές φορές ότι το μπάσκετ έχει ένα πολύ μεγάλο καλοκαίρι, ένα διάστημα το οποίο οι ομάδες μπορούν να προετοιμαστούν κατάλληλα, έχουν τους χρόνους για να καταστρώσουν τα πλάνα τους στις μεταγραφές, ναι, στο σύστημα. Οπότε έχουμε πολύ χρόνο, δηλαδή μέχρι τα μέσα τέλη Σεπτεμβρίου που ξεκινάει η επόμενη σεζόν της EuroLeague.
1: Τέλη Σεπτεμβρίου, ναι.
0: Τέλη Σεπτεμβρίου θεωρώ ότι θα γίνουν αρκετά πράγματα. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να ποντάρω και να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι ξέρεις κάτι, ο Χουάντσο είναι να φύγει, αλλά βλέπουμε.
1: Ναι, αλλά υπάρχει περίπτωση, διότι όπως θέλετε, ναι. Αν πάρουν παίκτη, να πάρουν μπόγκα, ξέρω εγώ, κάποιος πρέπει να φύγει. Δεν μπορεί να τους χωρέσει όλους. Πώς θα είναι. Κατάλαβες. Μακάρι, εντάξει, εγώ περιμένω να δούμε. Έχω εμπιστοσύνη στον Μπαλτζόκα. Έναν παίχτη καλό πίσω από τον Βεζέγκοφ θα βρει. Από εκεί και πέρα έχουμε εμπιστοσύνη στον προπονητή. Έχουμε εμπιστοσύνη στους προέδρους. Η ομάδα φέρος ισοπαίδωσε τα πάντα και προχωρούμε. Θα ήθελα να στείλω χαιρετίσματα και εγώ στην αποστολή από τη Θεσσαλονίκη να της ευχηθώ τα καλύτερα. Όπως επίσης και στο Βασίλη από τα Μέγαρα που μου έστειλε χαιρετίσματα και ξέχασα να του ανταποδώσω. Όπως επίσης και στο Μάριον, ένα φίλο εδώ στην Κύπρο που σ' ακούει. Και είπε μου το. Και πρέπει να ακούει τώρα, να ακούει χαιρετίσματα και στο Μάριο. Αυτά, ρε αδερφέ, γενικά.
0: Δίνω και εγώ χαιρετισμούς στο Μάριον και όχι μόνο.
1: Στην Κύπρο όλοι.
0: στην Κύπρο όλοι, ναι.
1: Στην Κύπρο όλοι. Εντάξει, ρε φίλοι, να είσαι καλά.
0: Να σε καλά, φιλούι μου, να σε πάντα καλά.
1: Και εσύ το ίδιο, και μιλούμε.
0: Εννοείται μιλούμε, να σε πάντα καλά. Να σε πάντα καλά. Εννοείται πως σε κάποια φάση πήγα να το πω, αλλά είχαμε πέσει στις γραμμές. Όπως ακούσατε τώρα, ο φίλος που πήρε από Κύπρο, ο Γιάννης, εννοείται πως ευχαριστούμε για την κουβέντα. που έχουμε. Μπορείτε να μας ακούτε στην Κύπρο στο Super Sport 104, στο 104, Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες μπορείτε να μας ακούσετε από το ράδιο Alma. Στην Αυστραλία πηγαίνουμε για εκεί, ράδιο Σπάρτη. Και σε όλη την Ευρώπη μπορείτε να μας ακούσετε μέσω από τον Ελλάς Σατ. Εννοείται πως δεν έχουμε μόνο και εκτός, εκτός Ελλάδος, εννοείται πως έχουμε και εκτός Αττικής. Από την, μέσα στην Αττική μπορείτε να μας ακούτε από κανονικά από τη συχνότητά μας, από το 943 Intervet & Sports, από το, στον Αργό Σαρονικό, στην Εύβοια και στα Νότια Προάστια. Στη Βιωτία, όσοι είστε Βιωτία και Φωκίδα, δηλαδή εκεί πέρα Λιβαδιά, Άμφισσα, Ελοπίες, Ελοπία, Γαλαξίδη, Δεσφίνα, Ξηρονίμη, Λεύκτρα. Μπορείτε να μας ακούτε από το ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, στην Τρίπολη και στη Μεγαλόπολη, στους 104,6. Στην Ηλία, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο, στους 98,6. Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο στους 104,6, όπως και στην Αρκαδία. Στην Αιτωλοκαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιος στους 100,9. Στη Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά στους 98,6. Και στα Δωδεκάμνησα μέσω του Prime FM 103,7 μπορείτε να ακούτε τον σταθμό μας από όπου και αν βρισκόσαστε σε όλη τη χώρα. Όποιος θέλει να βγει στον αέρα, 210-220-5943, 215-215-5943, και εννοείται πως έχουμε και το Viber 6939-943-943. Να δούμε λίγο και ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο φίλος ο Λάμπης. Να πάμε λίγο και να ανοίξουμε και την καρτέλα μας για να κάνουμε τις προβλέψεις μας και τις εκτιμήσεις μας σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το ραντεβού το οποίο κάνουμε, στο δικό μας μεσημέρι, στο μεσημέρι μας. Έτσι έχω αποφασίσει να το βγάλω, γιατί είναι ένα μεσημέρι το οποίο και είναι μια εκπομπή μεσημεριανή, η οποία υπάρχει αλληλεπίδραση και από εσάς. Κάνουμε την κουβέντα μας για στοίχημα και ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ο Λάμπης λέει: το Μάρτιο του 25 ο Κωνσταντέγιας βάζει ένα γκολ και δύο ασίστ στη Σκωτία και 0-3. Και αντί να χτιστεί η εθνική πάνω του, ξεκινάμε τα, από τις 10 Ιουνίου του 2025. Έχει 3 λεπτά με τη Βουλγαρία, 17 με τη Λευκορωσία, 45 με την Δανία, 18 με τη Σκωτία, 26 με τη Δανία, 28 με Παραγουάη. Και ενώ ο Γιωβάνοβιτς με το παρεάκι του αφήνουν την εθνική εκτός Μουντιάλ, επιβραβεύονται με την παραμονή τους, διώχνουν με τον τρόπο τους το μεγαλύτερο αστέρι, τον Κωνσταντέγια Ήμαρτον. Καλημέρας από Κύθνο. Πρώτα απ' όλα τους χαιρετισμούς στην Κύθνο. Δεύτερον, ο Κωνσταντέγιας είχε πει μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν σταματάει, ότι σταματάει από την εθνική για τους, λόγους για τα παιδιά του, καθώς έχει ένα μικρό παιδί στο σπίτι, ένα μωρό, και περιμένει και ένα δεύτερο. Δηλαδή ήταν οικογενειακοί λόγοι, όπως είπε ο ίδιος ο Γιάννης, ο Κωνσταντέγιας, στα social media. Τώρα, να σούμε ειλικρινείς, άμα παίζει κάτι παραπάνω μέσα στην εθνική, δεν είμαι εγώ ειδικός για να σου το πω. Εγώ σου μιλάω με αυτά που έχουν βγει. Τι έχει βγει? Ότι ο Κωνσταντέγιας μίλησε, ότι τέλος πάντων βγήκε στα social media και είπε ότι, ξέρετε κάτι, έχω αυτό και αυτό με τα παιδιά μου και για λίγο και θα μείνω εκτός εθνικής ομάδας. Δεν είπε όμως ότι δεν θα επιστρέψει, δεν κλείνει οριστικά το κεφάλαιο, οπότε πιθανότητα στο μέλλον θα έχουμε την επιστροφή του Κωνσταντέγια στην εθνική. Και μάλιστα, εντάξει, τώρα για κάτι παραπάνω εγώ δεν είμαι ο ειδικός για να το πω. Ο Αντώνης λέει: έχει δίκιο ο ακροατής, ο Γιωβάνοβιτς προτιμάει τους ναι, μισό λεπτό. Έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή, καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα. Δεν ακούει ο φίλος, δεν έγινε, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε κανονικά. Τώρα έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμούλα. Να δούμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ποιος είναι?
2: Ο Βασίλης.
0: Γεια σου Βασίλη.
2: Πώς πας?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, εσύ πώς είσαι Βασιλάκη?
2: Όλα καλά.
0: Μια χαρά.
2: Πες τι κάνει.
0: Όλοι καλά είναι.
2: Αλλά έχει και μποφόρ. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω για την ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Στο μπάσκετ ελπίζω να φτιάξει ομάδα η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Θέλουμε να δούμε ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, να είναι δυνατές όλες οι ελληνικές ομάδες για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θεωρώ ότι με τα δύο συνεχόμενα Final Four και ειδικά με τον τελικό, τον οποίο μπορούσε να είχε πάρει άνετα ο δικέφαλος και να σηκώσει το Champions League εναντίον της Ρήτας, θεωρώ ότι σίγουρα θα γίνουν κάποιες ενέργειες καλές. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα γίνουν καλά πράγματα. Και αν δεν γίνουν φέτος, μπορούν να γίνουν και του χρόνου. Αλλά εντάξει, έχουμε καιρό να δούμε τι θα γίνει. Προς το παρόν, ο Γκρέι που τον είχε πέρσι, που τον είχε τις τελευταίες δύο σεζόν, η ΑΕΚ πήγε στον ΠΑΟΚ. Τώρα βλέπουμε.
2: Στον ΠΑΟΚ πήγε ο Γκρέι.
0: Ναι.
2: Ελπίζω να περάσει όσο καλά ο Γκρέι στον ΠΑΟΚ. Ο πρόεδρος μου, ο Μάκης Αγγελόπουλος, να κρατήσει τον Μπράουν.
0: Ναι.
3: Είμαι σαν αμονή.
2: Και είναι παιχταράς να τον δέσει.
0: Ναι.
2: Και όσο για το ποδόσφαιρο, έχει κλείσει ένα παίκτη, άλλες μεταγραφές δεν βλέπω στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, στο ποδόσφαιρο, εντάξει, ο Ριμπάλτα δεν είναι άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί και βγαίνουν απ' έξω πληροφορίες και φήμες. Είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει κάτω από τα ραντάρ και θα, οι μεταγραφές, δηλαδή αν έχεις παρατηρήσει, οι τελετές μεταγραφές της ΑΕΚ έχουν βγει μία ή δύο μέρες πριν ανακοινωθούν. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ χαμηλών τόνων ο Ριμπάλτα, δηλαδή κάθεται, δουλεύει κάτω από τα φώτα και κάνει τη δουλειά όπως πρέπει. Οπότε γι' αυτό γίνεται και δύσκολο κιόλας να βγει κάποια είδηση από την ΑΕΚ όσον αφορά το μεταγραφικό, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Τώρα θα δούμε.
2: Τίποτα άλλο, χαιρετούμε στο το παιδί που τον άκουσα από την Κύπρο.
0: Εννοείται.
2: Και σε όλους, και υγεία να έχουμε. Τίποτα άλλο, να είσαι καλά και υγεία να έχεις.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, πάμε στον επόμενο φίλο. Να διαβάσω λίγο ένα μήνυμα. Εσύ τι περιμένεις να σου πει ο Κωνσταντίνος στους πραγματικούς λόγους? Όχι ρε φίλε, δεν είπα ρε Αντώνη ότι ξέρω εγώ περιμένω από τον Κωνσταντέγια να μάθω ξέρω εγώ τους πραγματικούς λόγους, αλλά δεν είμαι εγώ άνθρωπος ο οποίος ξέρω τους πραγματικούς λόγους. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω κάτι παραπάνω. Ξέρω μόνο αυτά που βλέπω στα media. Το να διαβάζεις ολόκληρα τα μηνύματα και να τα πνίγεις, κοίταξε να δεις. Άμα επειδή έχει τύχει κι άλλη φορά να διαβάσω ολόκληρο μήνυμα και έχω δεχθεί μηνύματα, μην τα διαβάζεις ολόκληρα τα μηνύματα. Σας το πω πολύ ευγενικά, αποφασίστε. Θέλετε να διαβάζω όλα τα μηνύματα και ας έχουν μέσα λέξεις που δεν πρέπει. Εγώ δεν το θεωρώ σωστό. Μπορώ να διαβάζω κάποια μηνύματα και να απαντάω. Μπορώ να τα διαβάζω από μέσα μου και να απαντάω. Τώρα ο καθένας ό,τι τύχει. Sorry φίλε, καλησπέρα.
3: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι μια χαρά.
3: Λοιπόν, ο Θέμης είσαι.
0: Ο Νίκος, ο Κατσάτσος είμαι. Ο Θέμης έχει καθημερινά.
3: Ο Γιάννης από Πειραιά τώρα, έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Γεια σου Γιάννη.
3: Άκου να δεις, έχουμε υπέρ του Αναστάση, αν και φίλαθλος του Ολυμπιακού. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι από τους ανθρώπους που λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί ναι. Τον κλείνουν μερικοί, γιατί πράγματι τον έχουν κλείσει. Διότι υπάρχουν δύο είδη ρεπόρτερ, φίλε Κατσάτσο. Ρεπόρτερ σαν και εσένα και υπάρχουν και ρεπόρτερ λιβανιστήρες. Καταλαβαίνεις τι λέω?
0: Ναι.
3: Ό,τι πει η διοίκηση. Όταν λοιπόν τους φύγει στα κακό σκήμενα, σε κλείνουν. Γιατί θέλουν να κάνουν τα καλά παιδιά στη διοίκηση.
0: Ναι.
3: Όπως κάποια ψυχή, εγώ είμαι φίλαθλος του Ολυμπιακού που όταν λέμε την αλήθεια. Είπα μία κουβέντα ότι εγώ περιμένω από το Βαγγέλη το Μαρινάκη να μου πει ότι κύριε, επειδή σκοπεύω να φτιάξω το γήπεδο, το οποίο θα είναι 53.000 θέσεων και θα πέσουν πολλά λεφτά εκεί πέρα, για ένα με δύο χρονάκια θα υποχωρήσω λίγο και μην περιμένει στα μεγάλα ονόματα. Θα πατήσω λίγο φρένο. Εγώ αυτό το εκτιμώ, κατάλαβες σου λέω έτσι, με ακούς?
0: Καταλαβαίνω, ναι, σε ακούω.
3: Εγώ αυτό το εκτιμώ. Αυτό που δεν εκτιμώ να βγαίνει ο λιβανιστήρας, ας πούμε, εκεί πέρα του καναλιού και να με αποκαλεί Ολυμπιακάρα. Εγώ είμαι Ολυμπιακάρας γιατί έχω εγώ μια ομάδα. Αυτός που είναι λιβανιστήρας και αντί να μου λέει τα νέα της ομάδας μου ανακοινώνει αυτά που λέει η διοίκηση, δεν το κάνω. Έχω φτάσει μόνο να μην τον ακούω. Ένα αυτό. Το άλλο είναι το εξής. Λέμε τώρα για το Σέντρε Μπάκ. Να μην πάρουμε τον Ισμαήλοβιτς γιατί είναι ακριβώς. Λες και εμείς δεν ζητάμε πολλά λεφτά σαν ομάδα όταν πουλάμε παίχτες μας. Και να πάρουμε, λέει, τον Ντουάρτε. Ο Ντουάρτε, πες μου τώρα, από τότε που είναι ελεύθερος, έχει καμιά άλλη πρόταση από άλλη ομάδα? Κάτι σημαίνει αυτό, φίλε Κατσάσο, κατάλαβες τι λέω?
0: Καταλαβαίνω πως το λες, ναι.
3: Λοιπόν, δεν έχει καμιά. Αν είναι να πάρω ένα παίχτη απλά για να συμπληρώσω και μετά να ψάχνω να πρέπει να τον δώσω δανεικό για να παλαγώ, καλύτερα μου τον πάρεις αδίκηση. Δεν χρειάζεται.
0: Καταλαβαίνω πως το λες. Βέβαια, το θέμα είναι ότι μπορεί να τύχει και μια καλή περίπτωση. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ότι να μην υπάρχει πρόταση σε έναν παίκτη και τέτοια, όπως είπες, από άλλες ομάδες. Αλλά αυτός ο παίκτης μπορεί να δεχθεί, ξέρω εγώ, μια πρόταση από τον Ολυμπιακό, έστω και αναγκαστική, δεν σου λέω, ξέρω εγώ, ότι να είναι πρώτος στόχος, να είναι, ξέρω εγώ, δεύτερος, τρίτος, και εν τέλει να μην προχωρήσει τις μεταγραφές. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η χύψη ομάδα να μην θίξει από κανέναν.
3: Αν είναι παίκτης 31 ετών, τι να τον κάνω εγώ? Πρέπει να δώσει, αν θες να ενισχύσει ομάδα, κάτι παραπάνω και να πάρει τον Ισμαήλοβιτ, που τον ζητάει ο προπονητή σου. Πώς θα του κρίνει μετά, ναι, ο φύλαθρος τον προπονητή, όταν δεν του κάνει αυτά που θέλει?
0: Καταλαβαίνω πως το λες. Δεν διαφωνώ, γιατί καταλαβαίνω ότι κάνεις αναφορά και στους νέους, και εγώ είμαι υπέρ των νέων. Πίστεψε με, εγώ είμαι πολύ υπέρ των νέων να παίρνουν συμμετοχές και ευκαιρίες στις ομάδες, όχι μόνο στους ξένους.
3: Εγώ είπα ένα επιχείρημα απλό. Και άσε τον άλλο το ρεπορτάρ με το ρεπορτ μας στον Αλχιλιβανιστήρα να λέει ότι θέλει.
0: Το θέμα
3: δεν
0: είναι...
3: μου λες, σε παρακαλώ.
0: Το θέμα είναι όμως.
3: Τι πρόταση έχει ο Ντουάρτε από τη στιγμή που είναι ελεύθερος? Κάτι συμβαίνει για να μην έχει προτάσεις.
0: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι, okay, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχει προτάσεις. Αλλά να έρθει στον Ολυμπιακό και μπορεί να πιάσει, μπορεί να πάει σε κάποια άλλη ομάδα και να πιάσει και να είναι.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Του μίλησες?
6: Για τι πράγμα?
5: Για την αυτοεξέταση.
6: Όχι ακόμα.
5: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
6: Μία ώρα.
5: Για τη σχέση του?
6: Κάτι παραπάνω.
5: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
6: Εντάξει. Αυτό, αφού ξέρεις, είναι λίγο άβολο.
4: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
7: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
8: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
10: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
11: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
12: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
13: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
14: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
13: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
15: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μια ευκαιρία που δεν χάνετε. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
16: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη. Νόμα 200 γραμμάρια με Lidl Plus 1,95. Βούτυρο ανάλατο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1,25. Και χαρτομάντιλα 100 τεμάχια με Lidl Plus 1,59. Lidl. More to value.
18: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
19: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
20: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
21: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
22: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
23: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
24: Όλοι πάμε στα...
23: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
25: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
26: Super Sport 104. Η ώρα
0: είναι 1:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστίνα Χριστοφόρου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Μακρά η λίστα των θυμάτων στην Βενεζουέλα από τους φωνικούς σεισμούς. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, ο αριθμός των νεκρών φτάνει τουλάχιστον τους 921 και των τραυματιών σε 3.360. Θεωρεί

0: των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, ενώ θα ακολουθήσει νέα κάθοδος της κυρίας Ολγκίν στην Κύπρο. Σε εξέλιξη έρευνες για τον θάνατο 12μηνου βρέφους που απεβίωσε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λεμεσού την περασμένη Πέμπτη. Οι ανακριτές λαμβάνουν καταθέσεις για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία πλαίσιο έπειτα από 4 ημέρες συνομιλιών στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η συμφωνία δεν αποτελεί συνθήκη ειρήνης, αλλά θέτει διπλωματικό και στρατιωτικό πλαίσιο. Οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούς, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Ο καύσωνας που πλήττει τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία δημιουργεί σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις λόγω απώλειας παραγωγικότητας, καθυστερήσεων πίεσης στις υποδομές, διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες και αυξημένου ενεργειακού κόστους. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς. Έτοιμα για έκτακτη οικονομική στήριξη των εγωπροβατοτρόφων λόγω των μέτρων πρόληψης και ελέγχου του αυτού πυρετού και ιδιαίτερα λόγω της μη δυνατότητας βόσκησης ζώων, καταθέτει η Ένωση Ομάδων Παραγωγών Εγωπροβατοτρόφων με επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας. Το απόγευμα καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για την συνέχεια της εκπομπής αυτού του τελευταίου μισάωρου, το οποίο έχει απομείνει στο μεσημέρι μας, στο μεσημέρι του Σαββάτου. Εννοείται πως και αύριο θα συνεχίσουμε όπως κανονικά πλέον κάθε Σαββατοκύριακο.

0: Και επειδή, όπως είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ο Παναγιώτης ο Βολάνιος στην παρέμβαση που είχε στην εκπομπή του της Κυριακής για να μεταφέρει την είδηση ότι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη Θεσσαλονίκης, όπως είχε πει λοιπόν ο Παναγιώτης, η ενημέρωση δεν σταματά και πράγματι δεν σταματά, καθώς έχουμε ανακοίνωση από τον Προμηθέα Πάτρας για την απόκτηση του αδερφού του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Θανάση και του Κώστα, τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-2027 με την ομάδα του Προμηθέα Πάτρας, και έτσι έχουμε ακόμα έναν Αντετοκούνμπο στα λεγόμενα υψηλά σαλόνια του μπάσκετ, εντάξει, του ελληνικού μπάσκετ είναι τα ψηλά σαλόνια, αλλά ναι, έχουμε τουλάχιστον ένα ακόμα Αντετοκούνμπο, ακόμα μια είδηση για κάποιον Αντετοκούνμπο. Λίγες μέρες μετά τη μεταγραφή του Γιάννη στο Μαϊάμι, έχουμε λοιπόν και τη μεταγραφή του Άλεξ στον Προμηθέα. Λοιπόν, έχουμε χρόνο, έχουμε αρκετό χρόνο για όποιον θέλει να πάρει τηλέφωνο. 2-10-2-20-59-43-2-15-2-15-59-43, και σιγά σιγά νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε σιγά σιγά λίγο να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις για τους σημερινούς αγώνες. Έχουμε Παναμάς Αγγλία, ένα παιχνίδι το οποίο η Αγγλία θέλει να ξεσπάσει μετά από την γκέλα που έκανε με την Γκάνα. Μια Αγγλία η οποία με τον ερχομό του Τόμας Τούχελ έπαιξε ένα πολύ πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή με την Αγγλία να παίζει με την μπάλα κάτω. Με την μπάλα κάτω είδαμε την Αγγλία να παίζει το πρώτο παιχνίδι εναντίον της Κροατίας. Επικράτησε 4-2 και βλέπουμε ένα ποδόσφαιρο πολύ διαφορετικό από την Αγγλία που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε αυτές τις διοργανώσεις, σε αυτούς τους αγώνες, και γενικά το στυλ της Αγγλίας πολύ διαφορετικό. Ένα παιχνίδι που, εντάξει, ο Παναμάς έχει αποκλειστεί, το παιχνίδι τώρα αυτό το δίνει για την τιμή των όπλων. Θεωρώ ότι η Αγγλία θα το πάρει άνετα το μάτς και θεωρώ ότι θα επιστρέψει και ο Χάρι Κέιν στα γκολ, αν και αν πρέπει να δώσω μια επιλογή, θα δώσω την επιλογή να σκοράρει ο Μάρκους Ράσφορντ με απόδοση 2.45, να σκοράρει οποτεδήποτε. Αυτή είναι η επιλογή μου. Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος στην Μπαρτσελόνα έκανε μια τρομερή σεζόν, δυστυχώς όμως, το λέω επειδή είμαι Μπαρτσελόνα, δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της Καταλωνίας, οπότε έχουμε 2.45 anytime scorer Μάρκους Ράσφορντ στο Αγγλία Παναμάς με απόδοση 2.45. Λέει χαμηλά την μπάλα, λέει ο Μιχάλης όσο λες. Μια χαρά στέλνεις μηνύματα, αδερφέ. Μπες καμιά φορά στο στούντιο να μου πεις χαμηλά την μπάλα και πες μου γιατί να λέω χαμηλά την μπάλα. Οπότε μπες μέσα τώρα. Τώρα να σε βλέπω, Μιχάλη. Μιχάλη. Γκέλμπουρντάν. Ωραία, το ότι θα έρθεις μετά θα έρθεις που έχεις στο μαγκαζίνο, να μείνετε όλοι να τον ακούσετε. Δεν είναι με τον Τζόρτζη, γιατί ο Τζόρτζη κάνει βόλτες στις παραλίες Κεφαλονιάς, οπότε τον αφήνουμε για σήμερα τον Τζόρτζη. Ωστόσο αφιερώνουμε τις εκπομπές μας τον Τζόρτζη, τον ένα και μοναδικό. Δεν γίνεται να μην φύγει αυτό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γιατί λες χαμηλά την μπάλα, εξηγήσεις στον κόσμο, το κάνω μια ανάσα. Ναι, σωστό. Okay. Ναι, ναι, γιατί νόμιζα χαμηλά την μπάλα, μήπως ήσουν κάτι άλλο εκτός της Αγγλίας.
1: Ταπεινά. Εγώ είμαι, ναι, το στο καρτάκι, το στο Αργεντινή.
0: Ναι, εντάξει, λόγω μέση, φαντάζομαι.
1: Αργεντινή
0: είναι αδαμάς. Τι Αργεντινή είναι αδαμάς. Αδερφέ, συγγνώμη, θα κάνουμε ντοπιολιαγιά νέα ελληνοϊσπανική, δηλαδή θα λέμε, ξέρω εγώ, θα μιλάμε όπως υπάρχουν τα γκρίκλεις, θα μιλάμε ισπανοελληνικά. Εμένα δεν θα με χάλαγε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω κατά πώς θα βόλευε. Κάτσε, περίμενε.
2: Αφού λέμε anyway κάθε μέρα, anyway, προχωράμε, τα λέμε tomorrow.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, αγγλοκρατία.
2: Τώρα μπαίνουν και οι Ισπανοί στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, κοίτα, εγώ σου έχω πει. Εντάξει, εσύ ξέρεις την αγάπη μου για αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις χώρες. Εξής, και προσωπικά εγώ χάρηκα και πάρα πολύ για την νίκη του σημερινού.
2: Ναι, εννοείται. Όλοι χάρηκαν. Εντάξει, άλλοι που πήγαν στο κουβά, άλλοι πήγαν στο κουβά γιατί είχαν ποντάρει τη Γερμανία. Εντάξει.
0: Αυτοί που το είχαν επιλέξει λοιπόν, θα τους δώσω μια συμβουλή. Μάθε την μπαλίτσα.
2: Μάθε την μπαλίτσα.
0: Μάθε την μπαλίτσα από τον Άρχοντα. Άιμνηστος Νίκος Αλέφαντος.
2: Μεγάλη μορφή και αυτός.
0: Να συνεχίσουμε τώρα με καμία πρόβλεψη. Κροατία Γκάνα. Εντάξει, η Γκάνα μόνο και μόνο που πήρε 4 βαθμούς έκπληξη είναι, γιατί δεν παίζει καθόλου. Δεν παίζει. Σε προηγούμενα μουντιάλ έπαιξε πολύ πιο ωραία. Τώρα φέτος δεν ξέρω τι έχει γίνει με την Γκάνα.
2: Και η Ροζ. Πολύ καλός προπονητής.
0: Συμφωνώ, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι.
2: Και έμπειρος.
0: Δηλαδή, ότι εγώ, αυτό το παιχνίδι το οποίο έχει μεταφέρει στην Γκάνα είναι
2: βλέπω
0: ό,τι καλύτερο.
2: Βλέπω μουντιάλ και μουντιάλ, πάντα σε μια ομάδα βλέπω το όνομα αυτό. Ναι. Στο πάνελ του προπονητή.
0: Κάτσε, πώς τον είπες?
2: Κάρλος Κεϊρός.
0: Α, ο Κεϊρός, ναι, σωστά. Σε κάποια φάση απλά στο ακουστικό. Ενώ στο αυτοί άκουσα και η Ρος, στο ακουστικό άκουσα μπρος και λέω ότι ο μπρος της Νότιας Αφρικής. Και λέω τι φάση τώρα. Τι έγινε, μπερδευτήκαμε τα ακουστικά, τι έγινε, χαλάσανε, πέσανε, όχι εντάξει, αλλά επειδή ακούγόμαστε μια χαρά, είμαστε κομπλέ.
2: Είμαστε καμπάνα.
0: Θα σου πω κάτι off the record που αφορά μια σειρά.
2: Ναι.
0: Εντάξει, μια κομική σειρά, δεν ξέρω αν μπορώ να την πω εδώ πέρα, γιατί κάποιος μπορεί να το πάρει στραβά, οπότε άστο. Πώς το λένε λοιπόν, Κροατία Γκάνα. Εγώ θεωρώ έχει καλό άσο. Τον άσο τον έχει στο 2. Δωράκι.
2: Δωράκι, ωραίο.
0: Δωράκι ο άσος στο 2.95. Στο 2.95 λέω 2. Είναι 1.95 προς 2. Είναι αναλόγως κιόλας. Κολομβία, Πορτογαλία. Διπλό επίσης στο 2. Έχει γενικά καλές επιλογές. Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Δεν το ακουμπά αυτό το παιχνίδι.
2: Όχι.
0: Δεν το ακουμπά αυτό το παιχνίδι. Γιατί? Γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι τα πιο επικίνδυνα. Η Ορδανία-Αργεντινή. Δεν θα σου δώσω κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Θα σου δώσω όμως ένα ωραίο over 3,5 σε κάρτες.
2: Ναι, αλλά η Αργεντινή κατεβαίνει χωρίς Μέση.
0: Ναι, θα σου δώσω όμως ένα ωραίο over 3,5 χωρίς κάρτες. Και εσύ είναι ότι η Αργεντινή κατεβαίνει αδιάφορη.
2: Ναι, και
0: αφού έχει πάρει την πρώτη θέση, η Ορδανία δυστυχώς δεν μπορεί να περάσει. Λέω δυστυχώς γιατί θέλω εκπλήξεις, ρε φίλε. Θέλω εκπλήξεις να βλέπουμε διαφορετικές ομάδες. Όπως σήμερα, πράσινο ακροτήρι. Δηλαδή, είδαμε πράσινο ακροτήρι να περάσει 32 και εμείς δεν καθόμαστε καναπέ.
2: Πράσινο
0: κροτήρι.
2: Κουρασάο, είδαμε επίσης το Μουντιάλ.
0: Κουρασάο που πήρε και ένα βαθμό. Ουσμπεκιστάν που σήμερα μπορεί να πάρει μια νίκη που μπορεί να φέρει πρόκριση.
2: Μακάρι.
0: Μακάρι, αλλά και εμείς εντάξει. Πόσα χρόνια μετράμε, 16 έτσι. Χωρίς Μουντιάλ 16 χρόνια, γιατί το επόμενο θα γίνει το 30, εφόσον τώρα γίνεται το Μουντιάλ στη Βόρεια Αμερική. Euro επίσης πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 28. Εντάξει, έχουμε. Λοιπόν, Ιορδανία, Αργεντινή. Η επιλογή μου θα είναι ένα over σε κάρτες, θα βάλω εγώ. Ένα over σε κάρτες. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν 4-5 κάρτες σε αυτό το match. Και έτσι το βλέπω, δηλαδή. Για ασφάλεια θα το πάμε ένα over 2,5 καρτών στο 2.30. Τρεις καρτούλες. Σε κανένα τζαρτζάρισμα, σε κάποιο φάουλ. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα γίνει κάτι. Πάμε με ένα ωραίο over 2,5 κάρτες στο 2.30. Κονγκό Ουσμπεκιστάν θα έδινα πρόβλεψη, αλλά σούπα δεν δίνω. Είναι επικίνδυνο αυτό το παιχνίδι. Και έχουμε Αλγερία Αυστρία. Προφανώς δεν λέω για το Νότια Αφρική Καναδά, γιατί τα θέλω για αύριο τα παιχνίδια των νοκάουτ. Και ολοκληρώνουμε με το Αλγερία Αυστρία. Αλγερία Αυστρία. Η Αλγερία δεν με έχει πείσει. Δεν με έχει πείσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν με έχει πείσει. Επέστρεψε σε Μουντιάλ. Τελευταία φορά στο τελευταίο Μουντιάλ είχε πάει στους 16. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα αντέξει απέναντι της Αυστρίας, που η Αλγερία θέλει πάση θυσία το αποτέλεσμα ή θέλει πάση θυσία να χάσει με μια ευνοϊκή διαφορά, γιατί είναι στην τελευταία θέση από τις 8 θέσεις που προκρίνονται. Η Νότια Κορέα τη γλιτώνει προς το παρόν. Τη γλιτώνει και περνάει μέχρι στιγμής, αλλά και πάλι και η Νότια Κορέα είναι στο ζόρι. Είναι ζόρικα. Η Σουηδία έχει περάσει 4 βαθμούς. Η Σενεγάλη που πήρε και μεγάλη νίκη και έχει και ευνοϊκή διαφορά, έχει 8 υπέρ 6 κατά, έχει περάσει ήδη. Και εντάξει, τώρα βλέπουμε Αλγερία-Αυστρία, τι μπορείς να δώσεις αυτό το παιχνίδι που είναι επίσης τελικός. Χ δεν ξέρω αν μπορώ να το δώσω, ειδικά μου όπως παίζει. Θα δώσω ένα ωραίο match combo να κερδίσει η Αυστρία. 0-1-0-2, αλλά θα υπάρξουν, ξέρω εγώ, και over 2,5 κάρτες. Δηλαδή το λιγότερο 3 κάρτες θα υπάρξουν σε αυτό το παιχνίδι. Αυτές είναι οι επιλογές. Ξαναλέω, να σκοράρει ο Ράσφορντ, 2-45 στο Παναμά Αγγλία. Κροατία Γκάνα άσο στο 2. Κολομβία Πορτογαλία διπλό στο 2. Κονγκό Ουσμπεκιστάν μακριά και αγαπημένη. Ιορδανία Αργεντινή over 2,5 κάρτες στο 2,30. Και match combo 5,75. Διπλό και over 2,5. Αυτά πάνω στις στοιχηματικές προβλέψεις. Έχουμε χρόνο για όποιον θέλει να πάρει ένα τελευταίο τηλέφωνο ή να βγει στον αέρα. Μια τελευταία γραμμή. Έχουμε χρόνο. 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Αλλά εννοείται πως υπάρχει το Viber. 6-9-39-9-43-9-43. Περιμένω. Χρόνο έχουμε. Τέλος καλό. Όλα καλά. Η μέρα κυλάει σαν νερό, η ζωή κυλάει σαν νερό. Οπότε καταλαβαίνετε πώς πάει όλο αυτό.

Το καλοκαίρι που είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος, καθώς έχουμε διάφορες φυσικές καταστροφές, έχουμε πυρκαγιές στην Ελλάδα, έχουμε φωτιές. Στη Βενεζουέλα να πούμε ότι είχε γίνει αυτός ο μεγάλος σεισμός όπου είχαμε απώλειες στον σεισμό που είχε στη Βενεζουέλα. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει, πραγματικά κρίμα, δεν ξέρω τι να πω, γιατί εντάξει, τα καλοκαίρια γενικά γίνονται πολλά αρκετά φαινόμενα. Είναι οι φωτιές, είναι οι πυρκαγιές που στην Ελλάδα έχουν γίνει τόσες φωτιές και πάρα πολλές φορές από θαύμα δεν έχουμε κάποιο θύμα, από θαύμα. Γιατί έχουμε δει και πόσο είναι, και πόσο ήταν σε μεγάλες πυρκαγιές όπου έχουν γίνει στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια. Και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κουβέντα πάνω σε αυτό. Πολλά, πάρα πολλά και διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι της παρούσης να συζητήσουμε. Απλά είδα λίγο κάποια πράγματα, κάποια βίντεο, κάποιες φωτογραφίες από το σεισμό στη Βενεζουέλα. Είδα και κάποιες δημοσιεύσεις και γενικά επειδή, εντάξει, καλώς κακώς τα social media έχουν περάσει στην καθημερινότητά μας, δηλαδή και εμείς άμα έχουμε κάποια δουλειά στα social media θα την προωθήσουμε για να φέρουμε τον κόσμο μας. Οπότε εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Εγώ απλά θα ευχηθώ αυτά τα πράγματα, γιατί εντάξει, είναι κρίμα. Είναι πολύ άδικος ο τρόπος που χάνονται άθωες ζωές. Είναι πολύ άδικος ο τρόπος με τον οποίο φεύγουν οι άνθρωποι από κοντά μας.

Έχουμε λίγο χρόνο, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος του μεσημεριανού μας. Σάββατο 27 Ιουνίου 2026. Πλάκα πλάκα έχουν περάσει ημέρες, έχουν περάσει εβδομάδες και έχουμε φτάσει στα τέλη του Ιουνίου. Έχουμε συμπληρώσει το πρώτο μισό του Μουντιάλ, που συνήθως στις αρχές Ιουνίου, στα τέλη Ιουνίου ή και πιο νωρίς αρχίζανε και τα νοκάουτ, δηλαδή 25 Ιουνίου αρχίζανε τα νοκάουτ. Εντάξει, να μιλήσω πιο παλιά, όταν ήμουν αγέννητος, που το Μουντιάλ της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, που το είχε ζήσει ο πατέρας μου, εννοείται, εγώ δεν το ζήσα. Είχε ξεκινήσει στις 31 του Μαΐου, όταν είχαν ακόμα τα παιδιά σχολείο. Αλλά εντάξει, δεν θα κάνω να πω κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό. Εγώ θα πω ότι με την αύξηση των ομάδων, πραγματικά το Μουντιάλ έχει πάρει μια μεγάλη διάρκεια. Έχει τώρα μια πολύ μεγάλη διάρκεια. Και να δούμε. Μέχρι στιγμής έχει αφήσει αρκετές καλές εντυπώσεις σε πολλά πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλλά εννοείται πως πάντα μπορείς να βρεις κάτι καλό. Επαναλαμβάνω μια τις εκτιμήσεις μου για όποιον ενδιαφέρεται και θέλει να παίξει, να ρίξει, να κάνει, να ράνει. Και εγώ δηλαδή έχω στο μυαλό μου να παίξω κι εγώ κάτι. Παναμάς Αγγλία, anytime scorer Marcus Rashford στο 2.45. Κροατία Γκάνα, άσος στο 2. Κολομβία Πορτογαλία, διπλό στο 2. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, δεν το πειράζει αυτό το match. Είναι must κανόνας, δεν το πειράζει αυτό το παιχνίδι. Ιορδανία Αργεντινή, over 2,5 κάρτες με απόδοση 2.30. Και 5.75 match combo, Αλγερία Αυστρία, διπλό και over 2,5 κάρτες στο 5.75. Αυτές είναι οι στοιχηματικές επιλογές οι οποίες έχω για τους τελευταίους αγώνες των ομίλων. Από αύριο θα μιλάμε μόνο για νοκάουτ. Οπότε από την επόμενη μέρα τα ψέματα τελειώνουν, γιατί πλησιάζουμε στην τελική ευθεία, με την αρχή να γίνεται στις 10 το βράδυ αύριο, με τον αγώνα Νότια Αφρική Καναδάς, όπου και οι δύο ομάδες είναι προτάρες σε νοκάουτ φάση Μουντιάλ. Οπότε θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις δύο χώρες.

0: Και κάπου εδώ, με την ώρα να περνάει πολύ γρήγορα, και είναι το πως άμα έχεις και πολύ καλή παρέα, περνάει και ακόμα, και ακόμα πιο πολύ γρήγορα, ακόμα πιο γρήγορα. Το μεσημέρι μας του Σαββάτου έφτασε στο τέλος του. Ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο, πάλι την ίδια ώρα, 12:02, με ένα spoiler. Μπορεί να κρατήσει και παραπάνω λόγω κάποιων ανακατατάξεων του προγράμματος, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε αύριο που θα ξέρουμε και καλύτερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Μιχάλης Σοηλές. Θα τα πούμε αύριο. Μείνετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports, καθώς θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα νέα από...
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
5: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
4: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
5: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
4: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
6: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
2: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
8: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
9: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
10: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
12: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
13: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter Midea, Hyundai και Omnis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Super Sport 104.
18: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
0: Πιθανώς στην Δυναμό Ζάγκρεμπ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέγιαν Λόβρεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία. Στην FC Μπάκου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σλοβάκος Εκστρέμ Λιούμπομιρ Τούπτα, ο οποίος τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην ΑΕΛ. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά παραμένει στον πανθρακικό Έλληνας θερματοφύλακας Παναγιώτης Παϊτέρης. Επίσημα νέος προπονητής στα Χανιά θα είναι ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός Νίκος Νιόπλας. Ο Moses Wright βρίσκεται στην Αθήνα και οι ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Ο Κώστας Αντετοκούμπο βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει και επίσημα τη φανέλα του Άρη, καθώς απομένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 12 Κροατία Γκάνα και Αγγλία Παναμάς, στις 2.30 Κολομβία Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Ουσμπεκιστάν και στις 5 Αλγερία Αυστρία και Ιορδανία Αργεντινή. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες μου για όλο αυτό το ταξίδι, δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Σαουδικής Αραβίας Γιώργος Δόνης. Έφυγαν 3.000 εισιτήρια για το μάτι της Εθνικής Ελλάδας με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, τώρα είμαι ανίκητος, ανέφερε στην εκδήλωση SNF Νόστος 2026 ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη ημέρα του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Παραμένει στην πρώτη θέση ο Τιερί Νεβίλ της Hyundai. Στο τένις ξεκίνησε η προπόληση εισιτηρίων για το Vandra Pharmaceuticals Athens Open WTA 250. Οι τιμές ξεκινούν από 5 ευρώ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μιχάλη Σοηλέ.
19: Intervet and Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Φίλες και φίλοι του 943 Τρεβέτεν Sports, καλησπέρα σας και καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και πρώτα 6 λεπτά. Είμαι ο Μιχάλης Οηλές. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια, ένα παιδί που χειροκροτά και αποθεώνει με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, ο Νίκος Κατσάτσος. Τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Θα σας το ξαναπώ, 6939-943-943. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα να κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα. Είναι το μαγκαζίνο του σταθμού μας. Εκτάκτως το παρουσιάζω εγώ σήμερα, γιατί το αγόρι, ο Τζόρτζης, ο Γιώργος, ο Ιωάννου είναι κάπου μακριά και κάνει τις διακοπές του στην Κεφαλονιά. Κάνει τα μπανάκια το παιδί. Με πλούσια αθλητική επικαιρότητα, με τη φωνή των ρεπόρτερ, θα πάμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 4.

Σήμερα Κυριακή 27 Ιουνίου, σήμερα είναι η 178η ημέρα του έτους, γιορτάζει ο Σαμσόν. Είναι σήμερα η Διεθνής ημέρα τυφλοκόφωσης, η ημέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εθνική ημέρα για το τεστ HIV στη ΣΥΠΑ, η ημέρα της Έλεν Κέλλερ στη ΣΥΠΑ, η Έλεν Κέλλερ η οποία υπήρξε πρώτη τυφλή και κοφή Αμερικανίδα η οποία έλαβε πανεπιστημιακό δίπλωμα. Η εθνική ημέρα των βετεράνων πολεμιστών στη Μεγάλη Βρετανία και η εθνική ημέρα των μυγάδων στη Βραζιλία.

Στο Μουντιάλ η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με τις υπόλοιπες αναμετρήσεις. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει γνωστά τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των 32. Νότια Αφρική Καναδάς, Βραζιλία Ιαπωνία, Γερμανία Παραγουάη, Ολλανδία Μαρόκο, Ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία Ζεγοβίνη, Αυστραλία Αίγυπτος και Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Το Πράσινο Ακροτήρι, το οποίο πετυχαίνει για πρώτη φορά την πρόκρισή του στην ιστορία του σε Μουντιάλ. Μετά τη λευκή ισοπαλία που πήρε κόντρα στη Σαουδική Αραβία τα ξημερώματα, και σε συνδυασμό με την ήττα της Ουρουγουάης από την Ισπανία, είναι στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου.

Να θυμίσουμε και τη βαθμολογία των τρίτων ομάδων σε κάθε όμιλο. Η Σουηδία είναι στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς. Ακολουθεί το Εκουαδόρ. Ακολουθεί η Βοσνία, η Παραγουάη, η Σενεγάλη, το Ιράν, η Κροατία και η Νότια Κορέα. Σενεγάλη, Ιράν, Κροατία και η Νότια Κορέα έχουν από 3 βαθμούς και παίζεται ακόμα η πρόκρισή τους, ενώ οι πρώτες 4, Σουηδία, Εκουάδορ, Βοσνία και Παραγουάη, έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στα UEFA στο 32. Στην 9η θέση βρίσκεται η Αλγερία, η Σκωτία στις 10η, στην 11η θέση η Ουρουγουάη, η οποία και μαθηματικά έχει αποκλειστεί, και στην τελευταία θέση η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Σε μια είδηση τώρα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλωσορίζει στο ποδοσφαιρικό ΆΚΑ την μπασκετική ομάδα, καθώς θετική είναι η ΠΑΕ στο ενδεχόμενο διεξαγωγής αγώνα μπάσκετ στο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Λόγω των γραφειοκρατικών θεμάτων που αντιμετωπίζει στην Κίνα, το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος δεν μπορεί να διεξαχθεί στην Ασία και έτσι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία θα χρησιμοποιεί το Ολυμπιακό Στάδιο σαν έδρα την προσεχή αγωνιστική περίοδο, αντιμετωπίζει με ιδιαίτερα θετικό τρόπο την πρωτοβουλία η πράσινη μπασκετική να δώσει το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ανοιχτό του ΟΑΚΑ. Στο ίδιο πλαίσιο, η διοίκηση του Τριφυλλίου εξετάζει και τον ενδεχόμενο να ετηθεί ειδικό κλειδάριθμο μετά την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, ώστε η ομάδα να αγωνιστεί εκτός έδρας το διήμερο 19 με 20 Σεπτέμβρη. Έτσι, το Ολυμπιακό Στάδιο θα παραμένει διαθέσιμο για τη διεξαγωγή της μεγάλης εκδήλωσης.

στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ, εκεί που συμμετείχε το πράσινο ακροτήρι. Το αξιοσημείωτο είναι ότι καμιά ομάδα δεν σημείωσε νίκη εκτός από τη Φούριας Ρόχας. Έτσι, το σύνολο του Μπουμπίστα προκρίθηκε απευθείας φάση των 32 με μόλις 3 βαθμούς, ως συγκέντρωση από τις 3 ισοπαλίες. Το συγκεκριμένο στατιστικό αυτό αναδεικνύει και τη μοναδικότητα του θεσμού. Πρόκειται μόλις για την τέταρτη φορά στην ιστορία παγκοσμίου κυπέλου που μία από τις 4 ομάδες ενός ομίλου καταφέρει να Είναι μια από τις 4 ομάδες ενός ομίλου καταφέρει να σημειώσει νίκη. Η Ισπανία του 2026 ακολούθησε την Πολωνία του 1982, την Αγγλία του 1990 και την Ιταλία του 1998, γράφοντας έτσι ιστορία. Έτσι και η Ισπανία και το πράσινο ακροτήρι προετοιμάζονται για τους αγώνες στα νοκάουτ, αναζητώντας τη διάκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Το πράσινο ακροτήρι, το οποίο θα αντιμετωπίσει, όπως λέμε, τους defending champions στα χωριά μας, την Αργεντινή.

0: και βάζουν μια τελεία στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς θα κάνουμε σε αυτές τα ρεπορτάζ. Αρχίζει γενομένης από τον Ολυμπιακό και τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, έχουμε αφήξει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αναμενόμενο ήταν. Σε δύο ώρες, σε μία μισή ώρα περίπου, φτάνει ο Μπάλσα Πόποβιτς, ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας, φτάνει από το Βελιγράδι για να υπογράψει το συμβόλαιο και να είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας μαζί με τον Στουρνάρα, θα είναι τα δύο νέα πρόσωπα πίσω από τον Τζολάκη. Να περάσει ιατρικές εξετάσεις και νομίζω μέχρι τη Δευτέρα που είναι η πρώτη συγκέντρωση θα ανακοινωθεί. Σήμερα έρχεται και ο Ντέβιτ Κάρμο. Mm-hmm. Οπότε ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε δύο παίκτες, δύο νέα πρόσωπα που θα δώσουν το παρόν τη Δευτέρα. Μην ξεχνάμε ότι είναι προγραμματισμένη το ξεκίνημα της προετοιμασίας στο Ρέντι. Θα μείνουν εκεί, θα περάσουν εξετάσεις, προπονήσεις ελαφρές μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή, όταν ο Ολυμπιακός αναχωρήσει για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Και επειδή λέω για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας και βλέποντας και τις θερμοκρασίες που επικρατούν στην Ευρώπη αλλά και στην Ολλανδία, αλλά και ακούω και τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που βρίσκεται στην Ολλανδία, νομίζω ότι για το Μεντιλίμπαρ θα είναι ένα πρόβλημα, φίλοι, οι θερμοκρασίες αυτές, γιατί μιλάνε για σαραντάρια. Βέβαια και πέρσι και πρόπερσι που είχαμε πάει στο ίδιο προπονητικό κέντρο, οι συνθήκες δεν ήταν τόσο τραγικές. Είχε κάποιες, μία έτσι ο καιρός, μία αλλιώς, μία έκανε ζέστη, άμα βγαίνει ο ήλιος εκεί, βαράει κατά κέφαλα. Είχε να αλλάξει τις θερμοκρασίες, αλλά γενικά φαίνεται ότι ήταν πρόβλημα και γι' αυτό και μπορεί να αλλάξει και το πρόγραμμα, να κάνει. Πέρυσι, ας πούμε, και πρόπερσι έκανε 10 η ώρα το πρωί της προπονήσης. Τώρα μπορεί να τις κάνει 8 η ώρα, 2 ώρες νωρίτερα, ώστε να αποφευθούν οι μεγάλες θερμοκρασίες που θα επικρατούν εκείνη την ώρα. Αυτά θα τα μάθουμε, βέβαια, την ερχόμενη εβδομάδα, όταν και ο Ολυμπιακός αναχωρήσει για το Ρότερνταμ, όπου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Και μια μιλάμε για προετοιμασία, ενδιαφέρον θα έχει, γιατί την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι την Τρίτη Τετάρτη ο Μεντιλίμπαρ θα ανακοινώσει τους 25-26 παίκτες που θα πάρει μαζί του στην προετοιμασία, στο βασικό στάδιο. Αυτή στιγμή, για να καταλάβει κανείς, ο Ολυμπιακός έχει 31 μαζί με τον Βέζο, ο οποίος δεν θα πάει ο Βέζο στην προετοιμασία. Του έχουν πει να ψάξει σε αύριο ομάδα, δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει αυτό, γιατί από πέρσι λένε αύριο ομάδα και ο Βέζο έχει καθίσει σε ένα καλό συμβόλαιο που έχει. Θα δούμε λοιπόν ποιοι θα είναι 25-26. Αυτή τη στιγμή έχει 31 στο ρόστερ, συν τον Γκάρμο με τον Πόποβιτς, πάμε στους 33. Mm-hmm. Άρα τουλάχιστον 6 άτομα θα πρέπει να κοπούν. Και βέβαια δεν ξέρουμε και τι θα γίνει και με τους μικρούς, έτσι, ποιοι θα είναι αυτοί που θα ακολουθήσουν την αποστολή. Φαντάζομαι δεν θα είναι πολύ, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί μην ξεχνάμε, Μιχάλη, ότι στη διάρκεια της προετοιμασίας και μέχρι να ολοκληρωθεί, ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει τουλάχιστον σε 2-3 άλλες ακόμα μεταγραφές.
0: Σωστό, σωστό.
1: Το καλό για τον προπονητή είναι ότι ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 5 νέα πρόσωπα, αν τους μετράω καλά, μαζί με τον Φορτούνη.
0: Μαζί με τον Φορτούνη, τον Μαφαίο.
1: Τον Μαφαίο.
0: Και τον Στουρνάρα που ήρθε.
1: Και τον Στουρνάρα. Ήδη αυτή τη στιγμή είναι 5 τα νέα πρόσωπα. Οπότε θα έχει αυτό ενδιαφέρον να δούμε τις τελικές αποφάσεις. Μάλλον όχι τις τελικές, τις αποφάσεις. Για τις τελικές προφανώς θα τις πάρει μετά την προετοιμασία. Δηλαδή και ο Μασούρος, ας πούμε, θα είναι και ο Στρεφέτσα θα είναι στην προετοιμασία. Αλλά δύσκολο το βλέπω για τον Στρεφέτσα να παραμείνει, γιατί φαίνεται ότι η Πάρμα έχει προχωρήσει τη διαπραγματεύση με τον Ολυμπιακό για να αποκτήσει τον παίκτη. Ο Μασούρας νομίζω ότι πολλά θα κρυφθούν από τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, που είναι αυτή τη στιγμή μόνο 4. Οπότε θα έχει πρόβλημα στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δύσκολες αποφάσεις, τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστούν σωστά στον Ολυμπιακό, ώστε να μην πάει γυμνός στην Ευρώπη. Δηλαδή πρέπει να έχει 8 Έλληνες και 17 ξένους, και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 Έλληνες μόνο. Τώρα για τους 17 ξένους θα το δούμε τι θα γίνει, τι θα γίνει με Κλέιτον, με τα Ρέμι, είναι πολλά που έχουν να λυθούν.
0: Με το ροκ ακόμα περιμένουμε.
1: Περιμένουμε, αλλά φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Μην εκτεθούμε πάλι και τρέχουμε. Φαίνεται ο Ολυμπιακός θα έχει βρει με τη Χιρόνα στα 4 με 4,5 εκατομμύρια. Άλλωστε είναι σφοδρή επιθυμία του Μεντιλίμπαρ να αποκτηθεί ο Ισπανός εξτρέμ, που είχε κάνει μια εξαιρετική χρονιά με τη Χιρόνα αυτή που μας πέρασε. Και φαίνεται ότι στον Ολυμπιακό θα του κάνουν το χατέρι του Μεντιλίμπαρ, αφού τον πιστεύει τόσο πολύ, να αποκτηθεί ο Ρόκα και να είναι ένα ακόμα μεταγραφικό απόκτημα, να περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Και να κλείσουμε με τον Στάνιτς, ο οποίος και αυτός είναι επίσης καλό.
1: Φαίνεται από τη Βουλγαρία και από το Βελιγράδι γενικά, ακούγεται ότι είναι σε καλό δρόμο, ότι πάει να υπάρχει μια καλή επαφή ανάμεσα σε τον Γκόρετς και στον Ολυμπιακό, που υπήρχε μια διαφορά 2 εκατομμύρια, μετά έγινε ένα και ο Ολυμπιακός ανεβαίνει, ο Ντογκόρετς φαίνεται διατεθειμένη να πέσει, άλλωστε δεν έχει και άλλες προτάσεις. Τώρα ακούστηκαν για Σέλτικ και τέτοια, δεν υπάρχουν τέτοιες προτάσεις. Τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει πρόταση για το Στάνιτς, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και είναι και ένας παίκτης, ο Αντικοστούλας όπως λέμε, που φαίνεται ο Μεντιλίμπαρ να υπολογίζει πολύ στην παρουσία του. Νομίζω ότι και αυτή η μεταγραφή δύσκολα θα χαλάσει, έστω και αν μας παιδέψουν λίγο οι Βούλγαροι, γιατί ξέρεις τώρα ζητάνε παραπάνω κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά προσωρινά, ό,τι άλλο είναι, εδώ είμαστε
0: να το συζητήσουμε.
1: Να το μεταφέρουμε, ρε φίλε.
0: Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, καλή
0: σου
1: συνέχεια.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
5: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
6: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο ένατο ΚΑΜΑ Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. ΚΑΜΑ Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Κάβα Κόμπς, Πέτρο Σάβα Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Χαλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
7: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε High Definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
8: Συγγνώμη, αυτό το παρεγγειλές. Αυτό θα φας.
9: Αυτό, ρε φίλε, είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά, αγοράκι μου, είναι γεμάτα καρκίνο.
10: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
11: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
12: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ. στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exceed και Sportage. Μοντέρνο σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
14: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
15: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
16: Έχουμε γιορτή!
17: Εμείς
16: Τζουλί Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
17: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
16: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
19: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
20: Super Sport 104.
21: Η ώρα είναι 2:30.
22: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστίνα Χριστοφορού και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Μακρά η λίστα των θυμάτων στην Βενεζουέλα από τους φωνικούς σεισμούς. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, ο αριθμός των νεκρών φτάνει τουλάχιστον τους 921 και των τραυματιών σε 3.360. Θεωρείται δεδομένο ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού πέραν των 50.000 ανθρώπων έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στα ερείπια των κτηρίων. Οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει στην Βενεζουέλα από ολόκληρο τον κόσμο. Για τα αποτελέσματα των επαφών της σε Λευκοσία, Αθήνα και Άγκυρα ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών η προσωπική απεσταλμένη του για το Κυπριακό, Μαρία Ανχελογκίν. Μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για διάλογο με τους επικεφαλείς των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ενώ θα ακολουθήσει νέα κάθοδος της κυρίας Ολγκίν στην Κύπρο. Σε εξέλιξη έρευνες για τον θάνατο 12μηνου βρέφους που απεβίωσε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λεμεσού την περασμένη Πέμπτη. Οι ανακριτές λαμβάνουν καταθέσεις για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία πλαίσιο έπειτα από 4 ημέρες συνομιλιών στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η συμφωνία δεν αποτελεί συνθήκη ειρήνης, αλλά θέτει διπλωματικό και στρατιωτικό πλαίσιο. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού μη επανδρωμένου εναέριο οχήματος σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούς, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Ο καύσωνας που πλήττει τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία δημιουργήσε για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Ο καύσωνας που πλήττει τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία δημιουργεί σοβαρές οικονομικές.

0: επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας. Το απόγευμα καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
1: Super Sport 104. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
2: Τούρκοι και οι άλλοι που έχουν αποκριθεί και εμείς που έχουμε προκριθεί, επειδή χάσαμε να αποκριθεί, τα βάζετε μαζί μου και σηκώθηκε και έρχεται μετά από την προπόνηση και με το δίκαιο του άλλου. Εντάξει, οι συνάδελφοι Αμερικανοί και γενικά καμιά φορά οι συνάδελφοι ξεφεύγουν. Δεν βλέπουν τη μεγάλη εικόνα, βλέπουν τη μικρή.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα βέβαια θα έχουμε τώρα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια, πιο αποφασιστικά, γιατί τώρα δεν είναι βαθμολογία, είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου, όπως καταλαβαίνουμε.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Οποιοςδήποτε δεν μπορέσει να νικήσει, παράταση βέβαια και πέρα, έτσι, και μετά σπίτι.
3: Ωραία.
2: Οπότε από εκεί και πέρα έχουμε ορισμένα πολύ καλά παιχνίδια, για παράδειγμα Ολλανδία, Μαρόκο, έτσι, αμφίρομο παιχνίδι, που θεωρώ ότι εγώ προσωπικά δίνω έστω και 5% περισσότερες πιθανότητες στην ομάδα του Μαρόκου από ότι σε αυτή του Ρόναλντ Κούμαν. Εντάξει, θα δούμε βέβαια, έτσι. Επίσης βλέπω, προσωπική μου πάντα εκτίμηση αυτό, ότι η Εθνική Βραζιλία σε εύκολα δύσκολα θα ξεπεράσει το πόδιο της αντίστοιχης ομάδας της Ιαπωνίας, που είναι μια πολύ καλή ομάδα, την είχαμε δει και στα παιχνίδια με την Ολλανδία. Και θα δούμε από εκεί και πέρα τι μελικερέστε στα άλλα παιχνίδια, έτσι. Και μόνο είναι πάντως ότι η πληρότητα των γηπέδων είναι εκπληκτική, 99%. Μέσος όρος 65.000 θεατές σε κάθε παιχνίδι. Πολλά γκολ. Εντάξει, υπάρχουν και παιχνίδια με 0-0, έτσι. Εντάξει, είδαμε και την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Εντάξει, να αποκλείεται. Έφερε ισοπαλία στο τελευταίο του παιχνίδι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι κανένας περίμενε ότι αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία μπορούσε να φτάσει πιο ψηλά. Απλώς η Σαουδική Αραβία προετοιμάζεται τώρα και για το Μουντιάλ του 30 που θα γίνει σε τριπλής διοργάνωση πάλι Μαρόκου, Πορτογαλία, Ισπανίας, αλλά πολύ περισσότερο σε εκείνο που θα φιλοξενήσει το 2034 στα δικά της πανέμορφα μοντέρνα γήπεδα τη Σαουδική Αραβία.
3: Μάλιστα.
2: Εκεί πιστεύω ότι η εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας θα είναι εντελώς διαφορετική, πιο ισχυρή και ενδεχομένως θα κάνει και αυτή διάφορες εκπλήξεις. Και ο κόσμος θα ευχαριστηθεί θέαμα ακόμα περισσότερο.
3: Ωραία, μάλλον. Έχουμε κάτι άλλο.
2: Κοίτα να δεις, περιμένουμε να ανακοινωθεί και επισήμως η μεταγραφή του Έλιοτ Άντερσον από την Νότια Φόρεστ στην Manchester City με 134 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, που θα είναι το δεύτερο ουσιαστικά ρεκόρ μετά από εκείνο που είχε δώσει πέρσι το καλοκαίρι η Liverpool στην Newcastle και είχε πάρει τον Αλεξάνδερ Σάκ. Και βεβαίως θα πούμε ότι, εντάξει, θα έχουμε και άλλες πολλές μεταγραφές μία συντόμως που θα καταρρύψουν ενδεχομένως το προηγούμενο παγκόσμιο εμπόριο μεταγραφών που ήταν πέρσι 7 δισεκατομμύρια, μπορεί φέτος να πάμε 7,5 και 8. Θα δούμε από εκεί και πέρα. Εντάξει, όλα φαίνουν καλώς. Εντάξει, με τα νοκάουτ παιχνίδια σίγουρα το ενδιαφέρον θα είναι ακόμη περισσότερο. Έτσι, να θυμίσουμε τώρα ότι στα νοκάουτ παιχνίδια θα έχουμε πέραν της Ολλανδίας και Μαρόκου, της Βραζιλίας, Ιαπωνίας, Νότια Αφρική, Καναδάς, που είναι πραγματικά ένα ντέρμπι, γιατί η ομάδα του Καναδά δείχνει μια κάποια βελτίωση με προπονητή των Αμερικανών και σε εμάς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παίξουν απέναντι στη Σκροτάχη Βοσνία, αλλά θεωρώ ότι εύκολα δύσκολα θα περάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάνε στη φάση το 16. Η Γερμανία ταυτεί με αντίπαλο την Παραγουάη, παρά το γεγονός στο τελευταίο του παιχνίδι, αν και προηγήθηκε με αντίπαλο το Εκουαδόρ, τελικά έχασε 2-1. Νομίζω θα ξεπεράσει την ομάδα

0: Παραγουάης, που δεν έχει πτήσει μέχρι τώρα η ομάδα του Γιούλια Νάγκελς, που πρέπει να το παραδεχτούμε.
1: Εννοείται αυτό. Δεν
0: έχουμε απέναντι στη Σουηδία. Αυτό και αν είναι ένα αφιέρωμα παιχνίδι, έτσι.
1: Έτσι.
0: Μετά έχουμε τη Γαλλία απέναντι στη Σουηδία. Εντάξει, είδαμε χθες τον Ντεμπελέ να πραγματοποιεί ενδεχομένως την καλύτερη του φετινή εμφάνιση. Με τα τρία γκολ που πέτυχε. Η Γαλλία επικράτησε 4-2 της Νορβηγίας. Έχουμε την Αυστραλία με την Αίγυπτο. Mm-hmm. Αφύρωπο το παιχνίδι, έτσι, Σαλάχ από τη μία, Αυστραλία από την άλλη. Και βεβαίως η Αργεντινή, εντάξει, θα έχει πιο εύκολο παιχνίδι απέναντι στο πράσινο ποτήρι, με τον 40χρονο τον Βοζίνια, που έγινε ο τρίτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διατηρεί την αιστεία του για δεύτερη φορά καθαρή, να το πούμε έτσι.
1: Πάντως το πράσινο κροτήρι, εγώ που το είδα, δεν περίμενα να δω τέτοια εμφάνιση για πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα σε Μουντιάλ.
0: Κοίτα να δεις, είναι γεγονός ότι όλες οι ομάδες βελτιώνονται. Όλοι οι ποδοσφαιριστές παίζουν πλέον σε ξένες ομάδες κατά βάση, περισσότερο ευρωπαϊκές. Οπότε είναι λογικό να βελτιώνονται σιγά σιγά μέρα με την ημέρα όλες οι ομάδες. Και βεβαίως υπάρχει μια άλλη είδηση να πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι εντάξει, η Ισπανία ανοίξει να μην του Ουρουγουάη αναμενόμενο, η Ουρουγουάη έχει πολλά προβλήματα. Ο Μπιέλσα δικαιολογήθηκε και εξήγησε γιατί έβγαλε τον Μοσλέρα. Ο Μοσλέρα που έκανε ένα λάθος, ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Έτσι μπήκε γκολ. Το ζήτησε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής στο ημίχρονο και έτσι έβαλα τον Ροζέ. Ενώ από την άλλη πλευρά ήθελε αντικατέστησε τον Φεντερίκο Βαλβέρδε της Ρεάλ, γιατί ήθελε να δώσει μεγαλύτερη επιθετικότητα στην ομάδα του. Και επίσης δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει άλλο στο παγκόσμιο κύπελλο, αν θα προλάβει να γίνει καλά, γιατί όπως έλεγε τον Τελαχουέντο, ο Γέρεμι Πίνο έχει πάθει κάταγμα κίδας, οπότε αυτό είναι σοβαρό και μάλλον θα του στερήσει τα υπόλοιπα παιχνίδια, θα δούμε.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Αυτά προς το παρόν.
1: Ωραία, Μάνο, να σε ευχαριστήσω και για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με τα τελευταία διεθνή νέα.

Στο παγκόσμιο κύπελο η Αργεντινή έχει ένα ευνοϊκό μονοπάτι μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, χωρίς να αντιμετωπίσει καμία διεκδικήτρια τίτλου. Θυμίζουμε στους 32 θα αντιμετωπίσει το πράσινο ακροτήρι και αν προκριθεί θα παίξει με τον νικητή του Αυστραλία-Αίγυπτος, με το δρόμο της μέχρι τα προημιτελικά να μοιάζει στρωμένος με ροδοπέταλα. Στους 8 τη δεδομένη χρονική στιγμή πιθανότερη αντίπαλη είναι η Αλγερία, η Ελβετία, η Κολομβία και η Κροατία, σε περίπτωση που η πρώτη και η τελευταία τερματίσουν τρίτες ομίλους τους και άλλες δύο πρώτες. Στο εν λόγω σενάριο, παρέα του Μέση θα έχει πολύ βατή διαδρομή ώστε ημιτελικά της διοργάνωσης, πρώτος συναντήσει μια από τις 6 με 7 ομάδες που θέτουν ισχυρή υποψηφιότητα για το τρόπαιο. Αν φυσικά η Πορτογαλία τερματίσει την κορυφή του 11ου ομίλου, τότε παίρνει τη θέση της Κολομβίας. Στο σενάριο αυτό και ενδέχεται στα προημιτελικά να υπάρξει απόλυτη τιτανομαχία Μέση εναντίον Ρονάλντο. Το παιχνίδι που όλος ο πλανήτης ελπίζει να παρακολουθήσει στο φινάλε της καριέρας των δύο σπουδαιότερων ποδοσφαιριστών, τουλάχιστον της τελευταίας 20ετίας.

Στον Ηρακλή είναι ιδιαίτερα απαιτητικό το πρόγραμμα φιλικών που θα δώσει ο Γυραιός κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του στην Ιταλία. Και αυτό έγινε γνωστό, όπως ανακοίνωσε και η ανώλευκη ΠΑΕ. Ο Γυραιός θα αντιμετωπίσει ομάδες όπως η Μπολόνια, η Παλέρμο, η Κρεμονέζε και η Ελλάς Βερόνα ή η Πάρμα στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την νέα αγωνιστική περίοδο. Την Πέμπτη, χθες δηλαδή, προχθές, η Πάρμα έκανε γνωστή την ημέρα και την ώρα της σπουδαίας αυτής της φιλικής αναμέτρησης. Ο φιλικός αγώνας αυτός θα διεξαχθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στο αθλητικό κέντρο Πινέτα, στο Πίντζολο και στις 6 ώρα Ελλάδος. Απέναντι σε αυτούς τους ιστορικούς συλλόγους του Ιταλικού ποδοσφαίρου, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της και να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου που τον βρίσκει στη Στοίχημαν Super League μετά το 2017. Έλειψε, 9 χρόνια έλειψε η ομάδα της Θεσσαλονίκης και ήρθε η ώρα να τη δούμε και αυτή ξανά.

Πάμε λίγο στο μπάσκετ και στο Παναθηναϊκό. Ο οποίος Παναθηναϊκός έχει μπει και για τα καλά στην εποχή Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έχει κάνει ήδη τις πρώτες του δύο μεταγραφές. Έχει πάρει τον Μουστάφα Φάλα από τον Ολυμπιακό ως ελεύθερο και αναμένεται να φέρει και το Μπαντιό στην Αθήνα. Ο Μουσταφά Φάλα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια, ωστόσο αυτό ήταν μόνο η αρχή, διότι η συνέχεια περιλάμβανε και έναν παίχτη τον οποίο διέπρευσε τη φετινή σεζόν σε Λίγκα Ντέσα και Γύρολιγκ, και αυτός είναι ο Μπράνκο Μπαντιό, ο οποίος έπειτα από μια εξαιρετική σε όλα τα επίπεδα πορεία θα φοράει την πράσινη φανέλα για την επόμενη τριετία. Έτσι θωρακίζεται η περιφέρεια του Τριφυλλιού με έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να αποτελέσει two-way απειλή και να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα με μια του ενέργεια.

Να πάμε λίγο και στο τένις. Το μεσημέρι της Δευτέρας, 29 Ιουνίου, θα γίνει η πρεμιέρα στο Wimbledon, εκεί όπου θα αγωνιστεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας αναμένεται να αγωνιστεί στην πρεμιέρα του τουρνουά με τον Ούγκο Γκαστόν για το και το πρώτο σερβίς του μάτς πρόκειται να γίνει τη Δευτέρα. Ακριβέστερα, το μάτς έχει προγραμματιστεί ως δεύτερο χρονικά στο Court 16 μετά τον αγώνα του Αντρέι Ρούμπλεφ με τον Ρόμαν Σαφιουλίν.

το μάτς δηλαδή πιο συγκεκριμένα αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 3.30 με 4 ώρα Ελλάδος. Και ο νικητής αυτής της κόντρας θα αγωνιστεί με τον στην επόμενη φάση με τον Novak Djokovic ή με το, κόντρα στον Novak Djokovic, ο οποίος αγωνίζεται με τον Yi Bing Wu στον πρώτο γύρο του Βρετανικού Grand Slam.

στο Μουντιάλ ιστορία έχει γράψει ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακροτηρίου. Ο Βοζίνια, ο οποίος έγινε γνωστός για τις αποκρούσεις του στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στην Ισπανία, τη Λευκή Ισοπαλία, αλλά έχει βάλει σκοπό το όνομά του να γραφτεί για τα καλά στα βιβλία της ιστορίας, καθώς με το δεύτερο clean sheet που είχε, πιάσε ένα απίστευτο ρεκόρ σε παγκόσμια κύπελα. Έγινε μόλις ο τρίτος τερματοφύλακας που έχει κάνει τέτοιο, έχοντας κλείσει 40 χρόνια ζωής. Τόσες, δύο φορές δηλαδή, το είχε καταφέρει και ο τεράστιος Ντίνο Τζοφ, ενώ η πρωτιά που απειλείται ανήκει στον Πίτερ Σίλτον, ο οποίος έκανε 3.

πάλι θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο και όπου ο Μεσούτ Οζίλ φαίνεται ο άλλοτε ποδοσφαιριστής, είναι το φαβορί για την Προεδρία της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Καθώς σε αναζήτηση νέου Προέδρου βρίσκεται η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με το φαβορί να είναι ένα πρόσωπο έκπληξη, καθώς αυτός είναι ο πρώην εξτρέμ, τουρκογερμανός εξτρέμ της Arsenal, της Real Madrid, ο οποίος έχει κρεμάσει εδώ και χρόνια τα ποδοσφαιρικά του παπούσια και συγκεκριμένα το 2023. Ωστόσο, δεν έχει σκοπό να μείνει μακριά το χώρο του ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, ο άλλοτε superstar της Real Madrid και της Arsenal αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει αυτή τη θέση. Στόχος του Ozil είναι να προσφέρει τις υπηρεσίες και τις γνώσεις του για το χώρο του ποδοσφαίρου. Αυτή τη φορά όχι μέσα από τις 4 γραμμές του γηπέδου, αλλά πίσω από ένα γραφείο έχοντας διοικητικό ρόλο.

τη στιγμή που στη Real Madrid είναι ήταν καταστροφική η σεζόν στο μπάσκετ και το μέλλον του Σέρτζιο Καριόλο, σύμφωνα με τη Μάρκα, βρίσκεται αβέβαιο. Στο μπάκο των Μερένχες, η οποία έχει ρεπορτάζ και για τους διαδόχους του Ισπανού τεχνικού. Μερικά ονόματα από αυτά, Πάμπλο Λάσο, Δημήτρης Ιτούδης, αλλά και Τιάγκο Σπλίτερ. Εξελίξεις αναμένονται προσεχώς και θα πάρθουν οι αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε για το σχεδιασμό της νέας σεζόν.

0: Στην Ουρουγουάη, ένας από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς των τελευταίων ετών, ο Ρόναλντ Αραούχο, βασικός τέλεχος της Μπαρτσελόνα, που κατακτά τίτλους στην Ισπανία και παλεύει κάθε χρόνο για το Champions League. Παρ' όλα αυτά, στην εθνική Ουρουγουάη δεν έχει το ίδιο αντίκτυπο. Μπορεί να κλείθηκε στην αποστολή της Σελέστη για δεύτερο σερί Μουντιάλ, ωστόσο δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμα τον ντεμπούτο του. Το 2022 στο Κατάρ ταλαιπωρούταν από τραυματισμό και φέτος είχε ενοχλήσει τα παιχνίδια με Σαουδική Αραβία και πράσινο ακροτήρι, ενώ κόντρα στην Ισπανία έμεινε στον πάγκο. Όντας τα 27 του θα έχει σίγουρα την ευκαιρία να αγωνιστεί σε μελλοντικά.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
2: Του μίλησες?
3: Για τι πράγμα?
2: Για την αυτοεξέταση.
3: Όχι ακόμα.
2: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
3: Μία ώρα.
2: Για τη σχέση του?
3: Κάτι παραπάνω.
2: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
3: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
1: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
4: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
1: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Jackpot στο Joker. 3.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
1: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
10: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
12: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
13: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδης σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη. Νόμα 200 γραμμάρια με Lidl Plus 1,95. Βούτυρο ανάλατο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1,25. Και χαρτομάντιλα 100 τεμάχια με Lidl Plus 1,59. Lidl. More to value.
15: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Συμφωνήσαμε να αποχωρήσω ως ελεύθερος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης Δυναμού Κιέβου, άλλοτε στόπερ του ΠΑΟΚ, Τόμας και Τζιόρα. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους ασπρόμαυρους ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτζ Ελουστόντο. Στην Κροατία και πιθανώς στην Δυναμό Ζάγκρεμπ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Ντέγιαν Λόβρεν σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία. Στην FC Μπάκου θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο Σλοβάκος εξτρέμ Λιούμπομιρ Τούπτα, ο οποίος αυτή τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΑΕΛ. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά παραμένει στον Πανθρακικό ο Έλληνας θερματοφύλακας Παναγιώτης Παϊτέρης. Επίσημα νέος προπονητής στα Χανιά είναι ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός Νίκος Νιόπιας. Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού Moses Wright. Ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του παίκτη. Ο Κώστας Αντετοκούμπο βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει και επίσημα τη φανέλα του Άρη, καθώς απομένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άλεξ Αντετοκούμπο για τη σεζόν 2026-27. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 12 Κροατία, Γκάνα και Αγγλία, Παναμάς. Στις 2.30 Κολομβία, Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκού, Ουσπεκιστάν. Και στις 5 Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες μου για όλο αυτό το ταξίδι, δήλωσε ο προπονητής Εθνικής Ομάδας Σαουδικής Αραβίας, Γιώργος Δόνης. Έφυγαν 3.000 εισιτήρια για το ματς της Εθνικής Ελλάδος με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ 2027. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, τώρα είμαι ανίκητος, ανέφερε στην εκδήλωση SNF Νότος Νόστος 2026 ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Η Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή στις 28 Ιουνίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Παραμένει στην πρώτη θέση ο Thierry Neuville της Hyundai. Στο τένις ξεκίνησε η προπόληση εισιτηρίων για το 250 τουρνουά Open γυναικών της Αθήνας. Οι τιμές ξεκινούν από τα 5 ευρώ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Σοηλές και το μαγκαζίνο του σταθμού.
16: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν

Είμαστε εδώ στον 943 Τρεβέτεν Sports. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, δεύτερο ημίχρονο. Μιχάλης ο Ηλέσπης από το μικρόφωνο. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Νίκος ο Κατσάτσος.

Τη στιγμή που εντείνεται η προετοιμασία στον Παναθηναϊκό, ο Γιάκομπ Νίστρουπ ήδη βλέπουμε τα, κοιτάει τα πρώτα συστήματα που θέλει να δουλέψει. Ο οποίος προτιμούσε κυρίως το 4-3-3 με επιθετικό προσανατολισμό, όμως σε ντέρμπι και ευρωπαϊκά παιχνίδια είχε χρησιμοποιήσει και το 3-4-3 σαν εναλλακτική. Κατά καιρούς έχει δοκιμάσει και 3-5-2 αλλά και 5-4-1 σε παιχνίδια που ήθελε να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα και να έχει φυλαγμένα τα μετώπιστέν του. Από τις αρχές του 2024 και ύστερα, ενέταξε την ομάδα του στο 4-4-2 με αρκετές παραλλαγές κυρίως στα χαφ, το οποίο διατήρησε σε μεγάλο βαθμό μέχρι τις τελευταίες του μέρες στην Κοπενχάγη, αν και στα τελευταία τρία παιχνίδια του χρησιμοποιούσε το 3-4-3.

Ο Δανός είναι ένας προπονητής ο οποίος αντιλαμβάνεται ως κάτι μεγαλύτερο από ένα απλό σύστημα το ποδόσφαιρο. Έχει μεν κάποιες βασικές αρχές, αλλά δεν φοβάται να κάνει αλλαγές και διαφοροποιήσεις στους σχηματισμούς του.

0: Τώρα στο Άμπελντορν. Ο Δανός έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική, τόσο σε άμυνα όσο και επίθεση. Στην προπόνηση της Παρασκευής έστησε τη θεωρητικά βασική του ομάδα σε σχηματισμό 4-3-3, έχοντας τον Μπένια κατά τα δοκάρια, δεξιά στην άμυνα τον Καλάμπρια, αριστερά τον Κυριακόπουλο, Ίγκασον και Κάτρι στα στόπερ, Τσιριβέγια ως καθαρό εξάρι, Τσέριν αριστερά στο κέντρο σε θέση 8, το Γιάνγκουσης δεξιότερα στο κέντρο σε πιο ελεύθερο ρόλο, ενώ στα φτερά έπαιξαν οι Αντίνο και Ζαρουρί με τον Τετέι να είναι ο center four. Εγώ θα βάλω την τελεία, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Σάκης Μπουσδούνης. Σάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Καλό μεσημέρι σε εσένα, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του 943 Τερβέθεν Σπόρτς.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του. Σε ένα... Προφανώς πρέπει, εννοείται. Ετοιμάστε για τη νέα σεζόν. Και ήδη έχει...
1: Και ανεβάζει στροφή σιγά σιγά πάντως.
0: Μπαίνει πάρα πολύ ζεστά στο μεταγραφικό παζάρι, μπορώ να πω εγώ. Στέφαν Ντε Φράι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Και πού συνεχίζει, βλέπουμε και ο θέση των Γένσεν παραμένει ακόμη ζωντανή, ο Ράστοντερ επίσης.
1: Ναι, και κοίτα να δεις, οι δύο πιο ζεστές είναι ο Ντεφράι που πρέπει να θεωρείται επέκτης του Παναθηναϊκού, δηλαδή περιμένουμε την ανακοίνωση στην ουσία. Το οποίο πιθανόν για ένας είναι ένα χρόνια. Και ο Σεντερφόρ, ο Ράστοντερ, όπως είπες, οι πιο ζεστές. Τώρα, δεν θα μου κάνει και εντύπωση, ο Παναθηναϊκός κάνει μια προσπάθεια να αποκτήσει και τον Κρίστιανσεν, ένα αριστερό μπακ, αλλά μέχρι Δευτέρα Τρίτη μπορεί να έχει τελειώσει και το θέμα του Γένσεν. Με ποια είναι εννοώ τελειώσει, είτε θετικά ή αρνητικά, γιατί όντως δεν θέλει να το κάνει πιο πολύ σύριαλ ο Παναθηναϊκός, όντως έχει τραβήξει, όντως ο παίκτης ήταν διστακτικός, αν μπορώ να το πω έτσι. Σίγουρα δεν θέλει από βασικό στην Premier League να έρθει σε ένα πρωτάθλημα που το θεωρεί κατώτερο, με αυτή την έννοια το λέω. Θα δούμε αν καταφέρει τελικά να πιστεί γιατί έχει ανεβάσει την προσφορά του Παναθηναϊκός, αν θα καταφέρει να πιστεί για να πει το OK στον Παναθηναϊκό δηλαδή και να έρθει, που σίγουρα ανεβάζει αν έχει ο παίκτης το επίπεδο εκεί στο κέντρο του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι την περασμένη χρονιά πόσο πρόβλημα είχε ο Παναθηναϊκός εκεί στο κέντρο. Λοιπόν, και πάνω σε όλα αυτά, πάνω σε αυτά που είπαμε τώρα στην ουσία, κινείται ο Παναθηναϊκός. Για τον Κρίσκεσεν να πούμε ότι έχει μιλήσει με τον Ίστρουπ και θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Ήταν η πρώτη επιλογή από ό,τι φαίνεται για το αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Φαίνεται να κλειδώνει η υπόθεση αυτή. Θα γίνει με τη μορφή δανεισμού, αν γίνει, από τη Λέστερ, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις γιατί είχε προβλήματα τραυματισμών και θα έρθει και έναν χρόνο, ξαναλέω, αν γίνει, αν κλείσει, με οψιόν αγοράς, αφού πιάσει κάποια όρια παιχνιδιών, κάποιο όριο παιχνιδιών, αν μπορώ να το πω έτσι. Λοιπόν, μάλλον 20, κάτι τέτοιο. Τότε θα αγοραστεί του χρόνου από τον Παναθηναϊκό. Το ξέρει πάρα πολύ καλά ο δανός προπονητής του Παναθηναϊκού. Τώρα, εντάξει, ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, φίλε, έχει κάνει κινήσεις που τα προηγούμενα χρόνια δεν τις είχε κάνει.
0: Γι' αυτό λέω ότι πήγαινε πολύ ζεστά και...
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για τον Τεφράι που το περάσαμε έστηση, να πούμε ότι περιμένουμε να πέσουν στην ουσία υπογραφές και το πιο πιθανό είναι να γίνει μέχρι τη Δευτέρα αυτό και να γίνει στην Ολλανδία, γιατί από ό,τι ξέρω ήταν στην Ολλανδία για διακοπές ο παίκτης, αλλά πέρασε και από την Αθήνα. Τώρα για ένα δικό του θέμα πρέπει να βρέθηκε με παίκτη, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά ξέρω ότι το πιο πιθανό είναι να έχει έρθει στην Αθήνα και τελείωσε το θέμα αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε δηλαδή την ανακοίνωση, γιατί ο παίκτης ήταν σε διακοπές, ήταν σε άδεια και μιλούσε ο Παναθηναϊκός, ο Κοτσόλης μαζί του. Τώρα πιστεύω ότι φαίνεται ότι τον κέρδισε με τα λεγόμενά του για το project της ομάδας και τα οικονομικά φυσικά. Τώρα, δεν ξέρω, γιατί κάποιοι μιλάνε ότι είχε έρθει εντελώς μυστικά στην Αθήνα. Δεν το γνωρίζω, πληροφορίες λέω, δεν το γνωρίζω εγώ προσωπικά, αλλά και αυτό μπορεί να έγινε. Σημασία έχει ότι ένας πολύ καλός κεντρικός αμυντικός με πολλές παραστάσεις θα είναι στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, θα προσφέρει φυσικά, κατά μένα θα προσφέρει πάρα πολλά η προσθήκη αυτού του παίκτη στην ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να αποκτήσει κι άλλο στόπερ, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, και δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά περιμένουμε να δούμε βέβαια εάν καταφέρει να γίνει και αυτό που λέω, το δεύτερο στόπερ, έτσι πιο άμεσα, έτσι. Δηλαδή τις επόμενες ημέρες έχει κινηθεί, έτσι, δεν το συζητάμε, έχει λοκάρει τους στόχους και πιστεύω δηλαδή να έχει και άμεσα, να έχει και αποτέλεσμα, γιατί ο Παναθηναϊκός, θυμίζω ότι φίλε, ξεκινάει σήμερα, είναι Σάββατο 27 του Ιουνίου, 23, λιγότερο από ένα μήνα, ξεκινάει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Που σημαίνει ότι όσο το δυνατόν θα πρέπει να είναι έτοιμος, έτσι, και με τους, αν όχι όλους, τουλάχιστον τους περισσότερους παίκτες που χρειάζεται η ομάδα, να μην είναι γυμνή κάπου. Είδες ότι πήρε και τερματοφύλακα. Θέλω να πω ότι έχει γίνει προσπάθεια για να τελειώσουν όποια θέματα είναι σε κρεμότητα, έτσι. Για να δούμε βέβαια και τι θα καταφέρει, γιατί ακόμα, εάν δεν γίνει του Γκένσεν, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μια δεύτερη λύση που σίγουρα υπάρχει για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Να κλείσει και ο Ράσνοντερ, που φαίνεται ότι κλείνει πλέον στον Παναθηναϊκό. Στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του στο φιλικό ήταν και εκτός αποστολής. Δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό και αν αυτό έγινε για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ο παίκτης, έτσι. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά να γίνει αυτό. Αντί Γένσεν, έχει ακουστεί ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρθηκε για τον Χουάνγκ, τον θυμάσαι, που ο οποίος αγωνίζεται τώρα στο Μουντιάλ, αλλά είχε παίξει και με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Έτσι. Υπάρχουν πάντως, υπάρχουν και ακούγονται και πάρα πολλά σενάρια όσον αφορά για παίκτες, δεν το συζητάμε. Τώρα βλέπουμε, έτσι να πάμε και λίγο στην προπόνηση. Υπάρχουν αποσταλμένους από εκεί και από το Λάμπρο. Έχω δει κάποια βιντεάκια. Πέφτουν κορμιά εκεί πέρα, έτσι. Ναι, έχει λιώσει, ναι, που λένε τους παίκτες. Ο Νίστρουμ κάνουν σκληρή δουλειά. Το θέμα είναι να, όπως τα πούνε και αρκετοί φίλοι και δίκιο θα έχουν, όλα αυτά να βγουν στο χορτάρι όταν γυρίσουν, έτσι.
0: Πάντως οι παίκτες μεταξύ τους καλά περνάνε. Εγώ βλέπω με τα μπλοκάκια
1: που φτιάχνουν. Ναι, έκανε ένα, ναι, έκανε και ένα μπάρμπεκιο. Εντάξει, πήγες κατευθείαν στο μπάρμπεκιο. Εντάξει, οκ. <okay. laughs> Αλλά εντάξει, κοίτα να δεις. Ο προπονητής είναι συνέχεια από πάνω από τους παίκτες. Συνέχεια τους σταματάει τις προπονήσεις για να δείξει αυτό που θέλει, να περάσει τη δική του φιλοσοφία, τη δική του νοοτροπία. Είναι πολύ δηλαδή επιδραστικός συνέχεια σε κάθε προπόνηση, που σιγά σιγά έχει, κάθε προπόνηση είναι και πιο δυνατή, έτσι, ανεβάζει στροφές. Να μην ξέρω να πω για τον Πελίστρη, που αν δεν κάνω λάθος, φίλε, δεν έπαιξε ούτε λεπτό στο Μουντιάλ.
0: Ούτε λεπτό.
1: Α, μπράβο, καλά το. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα, με την έννοια ότι περίμενε ο Παναθηναϊκός, πιστεύω, να παίξει, να μην προσέφερε μια πρόταση για να καταφέρει να τον πουλήσει. Έτσι. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκουραστεί και αυτό, γιατί δεν έχει πάρει άδεια. Και τις επόμενες ημέρες, δεν ξέρω πόσες μέρες θα του δώσουν άδεια, θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, να είναι στα πλάνα του Νίστρουπ. Αυτός αποφασίζει. Σίγουρα πρόκειται από μια πολύ κακή σεζόν, με πολλά προβλήματα τραυματισμών. Και ίσως να μην είναι και τυχαία η μη χρησιμοποίησή του, και αν φταίει αυτό, φίλε, από τον προπονητή του στο Μουντιάλ. Αυτό παίζει ρόλο.
0: Γενικώς κατακρίθηκαν πάρα πολλές επιλογές του Μπιέλσα στο Μουντιάλ.
1: Ναι, συμφωνώ, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Και το βλέπω και τώρα, ότι είναι εκτός διοργάνωσης η Σελέστε.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, να πω τώρα που είπες για τα μπαρμπεκιού. Ναι. Αυτά έγιναν σήμερα, καταρχήν να πω ότι υπάρχει ρεπό. Έδωσε ρεπό σήμερα στους παίκτες, ύστερα από την φτέστησαν διπλή προπόνηση. Είχε πάρα πολύ τρέξιμο, πραγματικά λιώσιμο. Οπότε σήμερα τους έδωσε ρεπό να, ξέρεις, να ηρεμήσουν λίγο, να ξεκουραστούν από ένα πενταήμερο πολύ σκληρών προπονήσεων. Βρίσκεται στην Ολλανδία ο Αρτεμίδη Παναγιώτη στο Άπελντορν. Με πάρα πολύ ζέστη μέχρι χθες. Ναι. Αρκετή ζέστη εκεί που δεν είναι σύμμαχος.
0: Το λέγαμε και πριν πρόβλημα... και με τον Κώστα, το Σαμοθράκη, το λέγαμε ότι έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Ακριβώς.
0: Και ότι πολλές προπονήσεις ενδέχεται να γίνουν ή 8 το βράδυ ή το 10 το πρωί.
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς η ομάδα, λογικό είναι. Και η υγρασία, όταν έχει πολύ ζέστη εκεί, έχει πολύ υγρασία. Αποκνητική ατμόσφαιρα. Το βράδυ της Παρασκευής, μετά το λιώσιμο, όπως είπα, συγκεντρώθηκαν οι παίκτες, πέρασαν πάρα πολύ καλά. Και ένα μπάρμπεκιου, γιατί είχε προγραμματιστεί, έτσι, χαλάρωσαν με ένα μπάρμπεκιου. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί υπάρχει καλό κλίμα στην ομάδα, τους συσπηρώνει, δημιουργεί, ρε παιδί μου, ωραίες στιγμές, οικογενειακό κλίμα. Και το λέω αυτό γιατί και ο προπονητής του Παναθηναϊκού δίνει πολύ έμφαση σε όλο αυτό το κομμάτι. Τι άλλο να πω, και κάτι βιντεάκια ωραία που βλέπαμε, μία με τον Τετέι, μία με τον Κάτρι, προετοιμασία, πρωινό, πώς φεύγουν με τα ποδήλατα να πάνε, ωραία πράγματα, ναι. Ωραίες στιγμές.
0: Ήδη βαθμολόγησαν και την ένταση προπόνησης της Παρασκευής.
1: Μπράβο, ναι.
0: 20 στα 10 υπό τα μπόρδα, 2 στα 10 ο Ζαρουρί, ο οποίος κατηγορήθηκε από τους συμπαίκτες του τηλεψέματα. Τώρα...
1: Εντάξει, αυτά είναι χαβαλές, είναι φίλε τώρα.
0: Ναι, εννοείται. Δεν είπα εγώ το αντίθετο.
1: Μπράβο. Και πλησιάζουν και οι μέρες των φιλικών. Την 1η Ιουλίου στις 6 έχει φιλικό με την Helmut Sports, αν λέω σωστά. Τρεις μέρες αργότερα θα αντιμετωπίσει το μεγάλο Άγιαξ. Και θα είναι τα δύο μοναδικά φιλικά του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία. Πριν επιστρέψει εδώ, έτσι. Τι άλλο έχουμε να πούμε, φίλε.
0: Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός συνέπραξε με το μπασκετικό Παναθηναϊκό να γίνει το Παύλος Γιαννακόπουλος στο ανοιχτό του
1: Ολυμπιακού. Μπράβο ρε φίλε, και καλά κάνεις που το θυμίσεις, και είχα σκοπό να το πω, ότι μπορεί να το ξέχνα κιόλας, ότι είναι, αν γίνει αυτό θα είναι κάτι πολύ σπουδαίο, κάτι μοναδικό, λογικό εμένα μου φαίνεται, γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι ενιαίος και αδιαίρετος, όπως λέγανε και οι αδερφοί Γιαννακόπουλοι, ένας είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί κατά με δεν υπάρχει, εγώ είμαι μπασκετικός Παναθηναϊκός, εγώ είμαι ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, ένας είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Όλες οι ομάδες βασικά είναι. Σε όλες οι ομάδες πρέπει να ισχύει αυτό.
1: Ναι, μιλάμε για το Παναθηναϊκό, αυτό το λέω. Εννοείται σε όλες τις ομάδες, φίλε, δεν το συζητάμε αυτό. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, φαντάζομαι να έχει 70.000 κόσμο, πόσο δηλαδή σε μπάσκετ. Δεν υπάρχει αυτό, δεν θα έχει ξαναγίνει. Θα είναι κάτι μοναδικό. Κάτι μοναδικό και πολύ όμορφο και για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Μακάρι να γίνει αυτό. Και ξέρετε, απλά πρέπει να περάσουν κάποιες. Να το φιξάρουν. Για να το φιξάρουν, θα πρέπει να ξεπεράσουν κάποια μικρά εμπόδια του στυλ. Ξέρει που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να πάρει κλειδάρι που Παναθηναϊκό θα παίξει εκτός έδρας. Νομίζω κάποια μουσική, κάποια συναυλία έχει τον Ιωάννη Κωνσταντίνο. Νομίζω
0: 19-20 είχε λέει θα ζητήσει ο Παναθηναϊκός κλειδάριθμο.
1: Μπράβο. Εκεί, αν δηλαδή θα καταφέρουν να γίνει έτσι, θα είναι μεγάλη υπόθεση και εκτός από αυτό και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Θα μπορεί να πάει στο. Να το παρακολουθήσει όλο αυτό, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, να μην ξεχάσω να πω ότι για τον. Μάλλον γιατί λέγαμε τις μεταγραφές, για τον Φαν Τρόκελεν ήθελα να πω ότι. Ο Παναθηναϊκός. Ναι, δεν το είπαμε, δεν το αναφέρουμε. Αυτά είναι πάρα πολλά, φίλε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις. Μεγάλος άνθρωπος, τα ξεχνάω κιόλα. Πλάκα κάνω. Πολλά ονόματα, ρε παιδί μου. Πολλά ανοιχτά μέτωπα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός.
0: Λοιπόν.
1: Δεν φαίνεται να προχωράει, γιατί δεν θα μπόρεσε να τα βρει με τους Τούρκους ή με τον πρόεδρο εκεί πέρα της ομάδας του ο Παναθηναϊκός. Γιατί άλλα λέγαν σήμερα, άλλα λέγαν αύριο. Ο παίκτης ήθελε, είχε μιλήσει και με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ήθελε να έρθει στην ομάδα. Θα ήταν ίσως, λέγαμε ότι θα βλέπαμε αμυντικό, κεντρικό αμυντικό δίδυμο από Ολλανδούς, έτσι. Λοιπόν, και φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει παγώσει, εκτός αν είναι κάποιο κόλπο σε εισαγωγικά, να επανέλθει, δεν το γνωρίζω αυτό. Υπάρχει ένα plan B και το όνομά του λέγεται Αχμετσάν Καπλάν. Είναι ένα στόπερ του Άγιαξ που ήταν δανεικό στην Νταϊμέγεν την προηγούμενη σεζόν, 23 ετών, με 25 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Ένας καλός ποδοσφαιριστής και προχωράει ο Παναθηναϊκός στην αναζήτηση για το επόμενο κεντρικό αμυντικού, εάν δεν καταφέρει να πάρει το Φαν Τρόκελεν. Που αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Αν αλλάξουν στάση Τούρκοι όμως, τότε μπορεί να ξανακάσει το ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ο Παναθηναϊκός. Αυτό όμως δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, μόνο οι Τούρκοι μπορούν να το ξέρουν και θα το δούμε. Λοιπόν, δεν νομίζω να υπάρχει.
0: Και εγώ νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα, Σάκη.
1: Έτσι νομίζω και εγώ. Γιατί είναι και πάρα πολλά, όπως είπα και νωρίτερα, φίλε, είναι πολλά τα μέτωπα και πάρα πολλά. Έτσι, αυτό το καιρό στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάντως, για άλλη μια φορά να πω μπράβο και στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός για αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το Ολυμπιακό Στάδιο. Έτσι,
0: εννοείται.
1: Για το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, για να γίνει αυτό. Λοιπόν, και με αυτό να κλείσουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
0: Εννοείται.
1: Αναμένουμε, κλείνοντας να πω, De Frey να ανακοινωθεί, Ράσνοντερ, να δούμε τι θα γίνει.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
7: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνο σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
8: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99, τώρα 269,99.
11: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99, τώρα 21,99 μόνο.
10: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99, τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
13: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
14: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
15: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
16: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
17: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
18: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πιλακούτα.
19: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Chat.
20: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια της σημερινής εκπομπής. Το παιδί που μόλις μπήκε ευθύς αμέσως στο στούντιο, ο Νίκος ο Κατσάτσος. Θες να πεις κάτι στο κοινό?
1: Να πεις
0: ό,τι θες.
2: Μου δίνετε το λόγο, φίλτατε.
0: Εννοείται, έχετε το λόγο από μένα.
2: Αν επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής όμως.
0: Ναι, επικαλεστείς ό,τι θες, οπότε.
2: Ωραία, λοιπόν. Αν επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής όμως.
0: Ναι, επικαλεστείς ό,τι θες, οπότε.
2: Ωραία, λοιπόν.

0: Εκτάκτος, αλλά...
1: Ναι, το προηγούμενο Σάββατο όμως μια χαρά τα λέγαμε με τον Τζόρτζι.
0: Μια χαρά τα λέγαμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει. Τώρα εδώ...
1: Και εγώ σήμερα κανονικά θα είχαμε τον Γιαννικόπουλο, αλλά όπως έχουν γίνει τα πράγματα με τις ανακατατάξεις στο πρόγραμμα, ο Γιάννης ο Γιαννικόπουλος αύριο θα κάνει βράδυ.
0: Κάνει βράδυ αύριο. Αύριο εμένα θα με ακούσετε 4 με 8. Να το δούμε, να το έχετε.
1: Θα είναι ο διαφωτιστής.
0: Ο διαφωτιστής θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων.
1: Ναι, θα είναι πώς το λένε, ο Μιχάλης θα είναι.
0: Θα γίνω εγώ διαφωτιστής.
1: Θα γίνεις διαφωτιστής, θα μας διαφωτίσει με διάφορα πράγματα, με ιστορίες.
0: Τι διαφωτίζεσαι εσύ, Νίκο, τώρα τι έχουμε στα άλλα σπορ, εσύ που είσαι και ειδικός αυτό το σπορ. Έχεις κάνει μεταδόσεις και μεταδόσεις έχεις κάνει.
1: Ευχαριστώ, εντάξει, και ειδικός. Εντάξει, όπως είχε πει κάποτε ένας παλιός συνεργάτης, δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι είμαι ο ειδικός σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που ασχολούνται πάρα πολύ. Εντάξει, okay, απλά έπεσα στην περίπτωση εδώ να είμαι αυτός που ασχολείται πιο πολύ από όλους με αυτά τα σπορ. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, η λέξη ειδικός θεωρώ ότι μπορεί να πάει σε κάποιον αθλητή, σε κάποιον μάνατζερ, το οτιδήποτε. Εντάξει, τι να πω. Αυτή τη βδομάδα είχαμε την αποχώρηση της Britt Van Den Dobbelsteen, της τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, η οποία...
0: Πες άλλη μια φορά το όνομα.
1: Britt, από τον Britney. Van Den Dobbelsteen.
0: Van Den Dobbelsteen.
1: Τελικά ήταν πιο εύκολο όπως ονόμιζα.
0: Για συνέχισε.
1: Είχαμε την αποχώρησή της, όπου δεν ξέρουμε σε ποια ομάδα πάει ακόμα. Απλά το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έχει αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Έχει αποχαιρετήσει η ομάδα του Πειραιά την τερματοφύλακα, η οποία ήταν και από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες στον τελικό του Champions League στις γυναίκες αντί του Φερεντσβάρος. Έπιασε και τα τρία πέναλτι της διαδικασίας. Μια εμφάνιση που, αν ένας ποδοσφαιρικός, όχι τρία, νομίζω τέσσερα. Τέσσερα νομίζω, γιατί είχε χάσει και ένα πέναλτι ο Ολυμπιακός με την Τριχά. Είχε χάσει ένα πέναλτι από Κρούι. Όχι, λάθος, είναι τρία. Έχει ξεκινήσει πρώτος στη διαδικασία ο Ολυμπιακός στα πέναλτι, έχει ξεκινήσει πρώτος στη διαδικασία. Κάνει το 1-0, κάνει το 2-0. Αποκρούει η Φερεντσβάρος, το χάνει η Τριχά και έχει αποκρούσει τρία συνεχόμενα πέναλτι. Ήταν το φύλακα στο Ολυμπιακό από την Ολλανδία η Ντόμπελστιν. Και εν τω μεταξύ αυτή μιλάει και πάρα πολύ καλά ελληνικά.
0: Ναι, την έχω ακούσει.
1: Και εντάξει, είχαμε την αποχώρησή της. Είναι 23 χρονών, οπότε φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να ξανάρθει. Mm-hmm. Μπορεί να ξαναγυρίσει στον Ολυμπιακό. Δεν το θεωρώ απίθανο. Είχαμε το θάνατο του προπονητή στο βόλεϊ του Ολυμπιακού τη σεζόν 2023-2024.
0: Το άκουγα χθες που το έλεγε.
1: Σε ηλικία 65 χρονών. Mm-hmm. Νικημένος από τον καρκίνο που επειδή είχα παρακολουθήσει αρκετούς αγώνες εκείνη τη σεζόν του γενικά στο βόλεϊ. Μπορώ να πω ότι δεν έδειχνε ότι ξέρεις κάτι, παλεύω με κάτι, το οτιδήποτε. Δεν έδειχνε ότι παλεύει με κάποια ασθένεια ο προπονητής. Έφυγε από τη ζωή. Σήμερα είμαστε παραμονές σε Diamond League στο Παρίσι, όπου έχουμε Εμμανουήλ Καραλή και Έλληνα Τζέγκο.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι από τους τελευταίους αγώνες πριν το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο θα γίνει στο Μπέρμιγχαμ της
0: Αγγλίας.
1: Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Εντάξει, γενικά στα άλλα σπορ
0: στο βόλιο γυναικών εγώ βλέπω ότι κινείται ενεργά ο Παναθηναϊκός, η ομάδα του Αλεσάνδρου Κιαπίνη, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση της Σοφίας Γκρέκα για τη νέα σεζόν.
1: Και χθες είχε ανακοινώσει μεταγραφή ο Παναθηναϊκός τον Ντάι.
0: Τον Ντάι, ακριβώς. Κινήσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής στο βόλιο γυναικών είναι η Έλλην Τίμερμαν, Σταματία Κυπαρίση, Αριστεία Τοντάι που είπες τώρα, Γκαμπριέλα Ορβόσοβα, Μάρα Ράπτη, Μαρκέλα Παπαγεωργίου.
1: Μάρα Ράπτη και Μαρκέλα Παπαγεωργίου είναι από πέρσι στο ρόστερ. Ήταν και πέρσι στο ρόστερ, δεν είναι κινήσεις, είναι ανανεώσεις.
0: Ανανεώσεις, σωστό. Γεωργίνα Αντωνακάκη.
1: Και αυτή ήταν πέρσι.
0: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και Πέννη Ρόγκα ανανεώσανε. Ακριβώς. Mm-hmm. Και αποκτήσανε τις πρώτες τέσσερις που ανέφερα.
1: Ναι.
0: Η Ελληνίδα ακραία, η οποία ξεκίνησε την πορεία της από τον Ηρακλή Κηφισιάς, ενώ έχει φορέσει μεταξύ άλλων τη φανέλα της ΣΑΕ και του Ηλυσιακού. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε

0: Συγκλονίστηκε στον Φόβρη Λυσίων.
1: Και μάλιστα κιόλας ο Ηρακλής Κηφισιάς είχε ξεκινήσει την καριέρα της όταν ο Ηρακλής Κηφισιάς ήταν μια ομάδα η οποία διεκδικούσε πώς το λένε, θέσεις στην Ευρώπη, γιατί ήταν εκεί πέρα στις τρίτες, στην θέση 3-4 που έδινε εισιτήρια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα έχουν αλλάξει τα μεγέθη. Για τον Ηρακλή Κηφισιάς έχω ακούσει, ξέρω κάποια πράγματα, αλλά δεν θα τα πω, γιατί δεν υπάρχει και λόγος να πω για τον Ηρακλή Κηφισιάς κάτι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να πούνε.

0: Και για συνέχιση, Νίκο.
1: Γενικά, τελευταίες μέρες είμαστε σε πολύ χανερά. Είμαστε πολύ πιο χαλαρά. Οπότε, εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι ότι γίνεται κάτι τρελό στα άλλα σπορ μέχρι στιγμής. Okay, έχουμε το Diamond League. Σιγά σιγά έρχεται και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Έχουμε και κολύμβηση τον Ιούλιο. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβηση, το οποίο θα γίνει στη Γαλλία, στη Λίλ.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει, μέχρι στιγμής λίγα και καλά.
0: Καλά είμαστε. Μέχρι στιγμής σιγά σιγά θα ανέβουμε κατακόρυφα.
1: Ακριβώς. Οπότε αυτές τις μέρες που δεν υπάρχουν άλλα σπορ, ας κάτσουμε να μιλήσουμε και να μαγειρίσουμε την πρόκριση του πράσινου ακροτηρίου.
0: Πράσινου
1: ακροτηρίου, ακριβώς. Αυτής της πρώην πορτογαλικής αποικίας που είναι μαζί με την. Που είναι μία από τις πορτογαλικές αποικίες οι οποίες έχει στην Αφρική η Ευρωπαϊκή χώρα. Καθώς. Εκτός από το πράσινο ακροτήρι έχει την Αγγόλα, την Γινέα Μπισάου, τη Μοζαμπίκη, το Σάο Τόμε, στην Ασία το Ανατολικό Τιμόρ, στην Νότια Αμερική τη Βραζιλία. Και ναι, έχουμε αυτό το σύμπλεγμα νησιών που ήταν πορτογαλική αποικία να προκρίνεται σαν νοκάουτ μιας μεγάλης διοργάνωσης και πώς θα φέρουν η ζωή όπου θα αντιμετωπίσουν τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών.
0: Το Λιονέλ Μέση ακριβώς.
1: Καθώς εντάξει, ό,τι και να κάνει η Αργεντινή, χάσει κερδίσει την πρώτη θέση, δεν τη χάνει. Καθώς έχει κερδίσει και την Αλγερία και την Αυστρία. Mm-hmm. Και επειδή η Ορδανία έχει 6 βαθμούς.
0: Και με προσωπικό σώμα του Μέση.
1: Ναι.
0: Σε αυτά τα δύο παιχνίδια.
1: Εντάξει,
0: σήμερα.
1: Όπως λένε ρεπορτάζ, δεν θα ξεκινήσει
0: ο Μέση. Καλό θα στερηθεί τις υπηρεσίες του. Καλό ναι. Θα στερηθεί. Στον πάγκο θα είναι.
1: Θα είναι στον πάγκο. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει ή όχι. Ναι. Λένε ότι θα παίξει το δεύτερο ημίχρονο, αλλά υπάρχει πιθανότητα και να μην παίξει για τον απλούστατο λόγο ότι. Ότι θα γίνει κάποιο είδους rotation εφόσον παίζουν με μια ομάδα όπως είναι η Ορδανία που δεν έχουν θέμα, που έχει αποχαιρετήσει, δεν έχουν κάτι να χάσουν. Άμα χάσουν δηλαδή το παιχνίδι, δεν έχουν κάτι να χάσουν. Περνάνε ως πρώτη θέση κανονικά. Δηλαδή είναι μια καλή ευκαιρία για αυτούς να κάνουν το rotation το οποίο πρέπει στην Αργεντινή. Τώρα θα δούμε πώς θα πράξει ο Λιονέλ Σκαλόνι. Δεν είμαστε στο μυαλό του και δεν είμαστε
0: και δίπλα του και να κάποιοι... δούμε τα πλάνα του.
1: Ακριβώς, και δεν είμαστε και κάποιοι οι οποίοι μπορούν να σκεφτούν καλύτερα από τον Σκαλόνι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε?
1: Τι άλλο να πούμε τώρα? Εδώ χαλάρα τα πράγματα, ξέρεις.
0: Ωραία.
1: Τι να πούμε τώρα? Έχουμε πολλά και διάφορα.
0: Να σε ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσίαση στην εκπομπή.
1: Συγγνώμη, έχασα τα λόγια μου από τη συγκίνηση. Ήταν πάρα πολύ ωραία το καλωσόρισμά σας. Πολύ ωραία και το αποχαιρετισμό σας.
0: Και η πάσα που σου έδωσα για το μικρόφωνο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλτατε. Εντάξει, βέβαια θέλω να μου συγχωρέσει γιατί μου έδωσες πάσα για το μικρόφωνο, αλλά εγώ έστειλα το μικρόφωνο out. Οπότε εντάξει, δεν ήμουν σε καλή μέρα, αλλά την επόμενη φορά θα βάλω γκολ.
0: Έτσι, εννοείται.
1: Ή θα βαρέσω τρίποντο, ό,τι τύχει.
0: Ό,τι τύχει τώρα, τρίποντο, καρφί. Άσο,
1: καρφί, άσο, γκολ από πίβοτ, από στο χάντμπολ. Εντωμεταξύ, σκέψου λίγο ότι υπάρχει τόσο λίγη ειδησιογραφία αυτή την ώρα που καθόμαστε και σκεφτόμαστε τι μπορούμε να πούμε για να πούμε ξεγώ σκοράρουμε, για τρίποντο στο μπάσκετ, για γκολ στο ποδόσφαιρο, για γκολ από πίβοτ στο χάντμπολ, για πώς το λένε... Φάουλα από τα 2 μέτρα στο πόλο, άσο, σερβίς, σε τένις, βόλεϊ, διάφορα.
0: Γκολ από ελεύθερο χτύπημα, γκολ από βολέτο τερματοφύλακα,
1: ναι.
0: Πολλά.
1: Ισχύει. Πολλά και διάφορα.
0: Μόνο εδώ τα μαθαίνετε αυτά, παιδιά.
1: Είδατε, είμαστε φροντιστήριο.
0: Έτσι.
1: απλά το θέμα είναι ότι... Αν θέλει κάποιος να κάνει μαθήματα, πρέπει να μιλήσει με τον Σάκη Μπουζούνι πρώτα, που είναι υπεύθυνος των σπουδών.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς είμαστε απλά σαν να λέμε δάσκαλοι.
0: Δάσκαλοι.
1: Είδατε, δηλαδή είμαστε. Προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Προσπαθούμε και εμείς για το καλύτερο που μπορούμε.
1: Να σου πω, ο Σάκης σου δώσε κανένα μπόνους από τα μαθήματα που κάνουμε ή όχι ακόμα μέχρι στιγμή?
0: Όχι. Όχι, δεν.
1: Ψήνεις να κάνουμε κάποια κατάληψη?
0: Θα κάνουμε
1: να απαιτήσουμε τα χρήματα τα οποία.
0: Τα χρήματα που δικαιούμαστε.
1: Τα οποία δικαιούμαστε από τη διδασκαλία.
0: θα το δούμε.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, εννοείται πως κάνουμε πλάκες. Χαιρετισμού στο Σάκη, χαιρετισμού σε όλους. Πρέπει να βγω έξω τώρα γιατί έχω να συνεχίσω με διάφορα. Έχω να κάνω κοψίματα, δελτία. Άστα να πάνε καρδάσι. Άστα να πάνε καρδάσι μου.
0: Πήγαινε και θα τα πούμε ξανά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σόιλε.
0: Γεια χαρά. Νίκος Κατσάτσος. Ένα όνομα, μια ιστορία.

Και επισήμως στο μπάσκετ τώρα θα πάμε. Επισήμως παίκτης της Βαλένθια για την επόμενη σεζόν για 2 χρόνια είναι ο TJ Shorts. Ο Αμερικανός άσος, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από τον Παναθηναϊκό, υπέγραψε σήμερα το συμβόλαιό του με τις Νυχτερίδες, το οποίο θα έχει διάρκεια για 2 χρόνια. Όπως αναφέρει το Ενσεστάντο, το οποίο επικαλείται τις δικές του πηγές, ακόμη δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα της Βαλένθια.

Η διοίκηση του συλλόγου βλέπει στο πρόσωπό της τον νέο της Τσάβη, ο οποίος θα μπορέσει να χτίσει κάτι ανάλογο με τα όσα έχει καταφέρει εκεί και ο Ισπανός Τρίλος, κυρίως σαν προπονητής. Ο Τσάβη συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την Αλσάντ, για την οποία αγωνίστηκε από το 2015 μέχρι το 2019, μετά την αποχώρησή του από τους Μπλαουγκράνα. Στο διάστημα αυτό κατέκτησε 4 τρόπαια, ανάμεσα στα οποία το πρωτάθλημα του Κατάρ και το Emir Cup. Αμέσως μετά, μόλις κρέμασε τα βαβούσια του, το Μάιο του 2019, ανέλαβε τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ως προπονητής πήρε 7 τίτλους σε λιγότερα από 3 χρόνια, κερδίζοντας επανειλημμένος το βραβείο του καλύτερου προπονητή της Λίγκας, προτού πει το αντίο του το Νοέμβριο του 2021 και γυρίσει στην αγαπημένη του ομάδα, την Μπαρσελόνα. Πλέον, ο Ρασβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί ένα αρκετά ακριβό ρόστερ, σύμφωνα με το Transfermarkt, το οποίο περιλαμβάνει δυνατά ονόματα, πέραν του πρώην παίχτη, ο οποίος είχε περάσει από τον Ολυμπιακό, ο Γκιγέρμε. Στην ομάδα που θα προπονήσει, την νέα του ομάδα, θα προπονήσει τον Κλαουντίνιο των 12 εκατομμυρίων, τον Μοχάμεντ Καμαρά των 9 εκατομμυρίων, καθώς και τον Ακραμ Αφίφ και Τζιοβάνι, οι οποίοι κοστολογούνται από 8 εκατομμύρια έκαστος, ενώ για την επίθεση θα έχει στη φαρέτρα του και τον πασίγνωστο Ρομπέρτο Φιερμίνο, με αξία 4 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει το Transfermarkt.

Ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του στην Ελλάδα και τη Δευτέρα θα πετάξει για Ολλανδία. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα συμπεριέλαβε και τους Θημιάνη και Μαντί Καμαρά, οι οποίοι βγάλανε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Ο Μιχαηλίδης ακολούθησε ξανά δικό του πρόγραμμα, ενώ Ντεσπότοφ, Μεϊτέ και Σορετήρε συνέχισαν με θεραπεία. Το σύνολο του Αλέσιο Λύση θα προπονηθεί ξανά το απόγευμα της Δευτέρας, αυτή τη φορά επί Ολλανδικού εδάφους.

Να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Σερβία ως ομιλητής σε ένα σεμινάριο προπονητικής προς τιμήν του Ντούσαν Ιβκοβιτς και αστειεύτηκε με τα χρώματα των εμφανίσεων. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού γνώρισε καθολική αποθέωση από τους περιβρισκομένους στον χώρο, ενώ αστειεύτηκε και για το κόκκινο χρώμα των εμφανίσεων που επέλεξαν να βάλουν οι παίχτες λέγοντας «Έχετε διαλέξει όμορφα χρώματα». Στο σεμινάριο αυτό βρέθηκε και ο προπονητής Μπεσίκτας Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, με τους δύο Σέρβους τεχνικούς να έχουν θερμό εναγκαλισμό.

0: Σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο Ματία Ντεσίλιο βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Ηρακλή και αναμένεται να ταξιδέψει τη χώρα μας άμεσα για να έχει από κοντά τις τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους του Γηραιού. Το καθαριστικό στάδιο το οποίο θα ξεκλειδώσει την υπόθεση της μεταγραφής του θα είναι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, καθώς από τα αποτελέσματά του θα εξαρτηθεί αν η καταρχήν συμφωνία θα πάρει οριστική μορφή. Ο πολύπειρος αμυντικός διαθέτει ένα σπουδαίο βιογραφικό, έχοντας καταγράψει 40 συμμετοχές με την Εθνική Ιταλίας και πολυετή παρουσία σε κορυφαίο επίπεδο με τις Μίλαν και Γιουβέντους. Έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, κύπελα και σημαντικές διακρίσεις, αποτελώντας για χρόνια μια από τις πιο αξιόπιστες λύσεις στο δεξί άκρο της άμυνας. Τα τελευταία χρόνια πάντως αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα τραυματισμών, τα οποία επηρέασαν τη συνέπεια των συμμετοχών του. Έτσι λοιπόν, οι ιατρικές εξετάσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και θα αποτελέσουν το τελευταίο εμπόδιο πριν την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται να έχει διαδραματίσει ο Ιταλός προπονητής, ο Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος το γνωρίζει και εκτιμά ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται να επιβεβαιώσει τις υψηλές φιλοδοξίες των Γκιανόλευκων εν ώψη της νέας σεζόν, την ώρα που παραμένει ανοιχτό και το θέμα του Λορέντζο Ινσίνιε, για τον οποίο επίσης υπάρχουν επαφές και ο Ηρακλής έχει καταθέσει και μια εντυπωσιακή πρόταση. Εφόσον ο 34χρονος Άσος περάσει με επιτυχία όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Το goal του Getset τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκιότσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
1: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη. Νόμα 200 γραμμάρια με Lidl Plus 1,95. Βούτυρο ανάλατο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1,25. Και χαρτομάντιλα 100 τεμάχια με Lidl Plus 1,59. Lidl. More to value.
6: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρι και το Κίτι, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ, αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτο. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
9: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
12: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
13: Καραλάμπους. DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
14: Όλοι πάμε Στεφανή!
13: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
15: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
16: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
17: Super Sport 104.
0: Σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Στην FC Μπακού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σλοβάκος εξτρέμ Λουμπομίρ Τούπτα, ο οποίος τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στη Λάρισα. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά παραμένει στον Πανθρακικό ο Έλληνας θεματοφύλακας Παναγιώτης Παϊτέρης. Επίσημα νέος προπονητής στα Χανιά θα είναι ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός Νίκος Νιόπιας. Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού Moses Wright και ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον παίκτη. Ο Κώστας Αντετοκούμπο βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει και επίσημα τη φανέλα του Άρη, καθώς απομένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άλεξ Αντετοκούμπο για τη σεζόν 2026-27. για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 12, Κροατία, Γκάνα και Αγγλία, Παναμάς. Στις 2.30, Κολομβία, Πορτογαλία και Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Και στις 5, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες μου για όλο αυτό το ταξίδι, δήλωσε ο προπονητής Εθνικής Ομάδας Σαουδικής Αραβίας, Γιώργος Δόνης. Έφυγαν 3.000 εισιτήρια για το μάτς της Εθνικής Ελλάδος με την Πορτογαλία για τα αποκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ 2027. Σκέφτηκα να τα παρατήσω. Τώρα είμαι ανίκητος, ανέφερε στην εκδήλωση του SNF Νότος 2026 ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Παραμένει στην πρώτη θέση ο Βέλγος οδηγός της Hyundai, Thierry Neuville. Στο τένις ξεκίνησε η προπόληση εισιτηριών για το 250 τουρνουά Open γυναικών της Αθήνας. Οι τιμές ξεκινούν από 5 ευρώ. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Τέος Γκάρντ του Παναθηναϊκού TJ Shorts για 2 χρόνια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet and Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθώ διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
18: 943 Intervet and Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτό το διάστημα που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε φώτς κατσούφης. Τέσσερις λοιπόν με 8. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων, ο Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σοηλές. Και όλα αυτά σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026, οδεύουμε προς τη λήξη του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Και πλησιάζουμε και στα νοκάου του παγκοσμίου κυπέλου. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ίντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι και στο On Demand. Ακούτε τις ηχογραφημένες εκπομπές που σας ενδιαφέρουν για να κρατήσετε, να τσεκάρετε κάποια πράγματα. Σε Αττική, Αργοσαρανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής μας ακούτε 94,3. Σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3, όπως είπαμε, σε Βιωτία και Φωκίδα. Σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη, καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά από 104,6. Σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο, την καλησπέρα στον Κώστα από 98,6. Σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησο, Σιλακωνία 104,6. Στον νομό Βιωτίας είπαμε σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3, Σαρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Σε Ηλία, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο 98,6. Λακωνία είπαμε, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος 104,6. Έτωλα, Καρνανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, σε Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6. Δωδεκάνησα στη Ρόδο από Ράδιο Prime 103,7, από Prime 103,7 λοιπόν. Κύπρο Super Sport 104. Βρυξέλλες από το Ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Λάσσατ. Τρόποι επικοινωνίας, μεταφέρουμε και τηλεφωνικά τα μηνύματά σας στο 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Από τα συγκεκριμένα τηλέφωνα θα βγάλουμε και στον αέρα από τις 5 και μετά. Όποιον ή όποια από εσάς θέλει να βγει στον αέρα λοιπόν στα 210-220-59-43 και 215-215-59-43 από τις 5 και μετά τηλέφωνα στον αέρα. Στο Viber το γνωστό απ' έξω και ανακατοτά για όλους σας, λέτε τα μήνυματά σας έτσι παιδιά στο 6939-943-943. Σχολιάζοντας τα αθλητικά γεγονότα της καλησπέρας σας, στέλνετε οτιδήποτε άλλο γουστάρετε να σχολιάσετε. Email είναι το onair@943.gr, το site sports943.gr. Σε αυτό το site το sports943.gr μαθαίνετε τα πάντα ανά πάσα στιγμή, ό,τι κυκλοφορεί αθλητικά, ενημερώνεστε για τα πάντα.

στα social media, είμαστε στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, στα λατινικά στο sports, στα ξένα sports, Facebook 9.43 και εδώ sports, στο TikTok όχι συνεχόμενα 943 Interventen Sports και στο YouTube το ίδιο 943 Interventen Sports. Εύκολα πράγματα.

Να πούμε ότι 13 ομάδες που έχουν προκριθεί έως τώρα στους 32 του Μουντιάλ είναι ως πρώτες Μεξικό, Ελβετία, Βραζιλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γερμανία και Αργεντινή. Έχουν προκριθεί ως δεύτερες η Νότια Αφρική, ο Καναδάς και το Μαρόκο, ως τρίτες η Βοσνία. Ενώ έχουν προκριθεί και εκκρεμεί η κατάταξη Γαλλία, Νορβηγία και Κολομβία.

Να πω ότι αύριο Κυριακή δεν θα είμαι εδώ πέρα. Οπότε στο διάστημα 4 με 8 θα είναι ο Μιχάλης ο Σοηλές, θα κάνει την εκπομπή. Γιατί έχω να βαφτίσω κάποιες τις ανιψίες μου. Έτσι λοιπόν επαναλαμβάνω, αύριο 4 με 8 δεν θα είμαι εδώ. Για μια και μοναδική φορά απουσιάζω όλα αυτά τα χρόνια. Αύριο Κυριακή δεν θα είμαι εδώ. Βαφτίζω τις ανιψιές μου, οπότε 4 με 8 στο διάστημα αύριο αυτό, αύριο 28 του μηνός, θα είναι ο Μιχάλης Σοηλές. Έτσι αλλιώς εδώ μια παρέα είμαστε όλοι. Ενδεχομένως κάποιες τετάρτες πάντως εκτός του Σαββατοκύριακου θα είμαι και μαζί σας. Κάποιες τετάρτες απόγευμα, τώρα 5 με 8, 6 με 8 μέχρι τη λήξη του καλοκαιριού.

Να πάμε στον ΠΑΟΚ. Με τα γραφικά τρέχουν τα πράγματα. Και η σημερινή μπορεί να χαρακτηριστεί η μέρα του ελουστόντο για τον ΠΑΟΚ. Καθώς λοιπόν ο 32χρονος Ισπανός στόπερ ο ελουστόντο. Μετά θα έλεγε καλής από μια ολόκληρη ζωή στον Σαν Σεμπαστιάν και στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μετά αντίστροφα το χρόνο του για να αποτελέσει την πρώτη φετινή μεταγραφική κίνηση του δικεφάλου του Βορρά. Ο Βάσκος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να προσγειωθεί με πτήση, βέβαια, έτσι όχι μόνος του, στο αεροδρόμιο Μακεδονία σήμερα στις 6 και 5 το απόγευμα, σε 2 ώρες περίπου από τώρα, παιδιά. Με πτήση από την Φρακφούρτη και αφού συναντηθεί με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και υποβληθεί όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, δίνοντας έτσι το παρόν σε ολόκληρο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα πραγματοποιηθεί στο Ζαλτμπόμπελ της Ολλανδίας από την ερχόμενη Δευτέρα 29 του μηνός, σε λίγα 24 ώρα από τώρα, σε λίγες ώρες. Και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

μετά την περίπτωση του Ελουστόντο που τελειώνει θετικά για τον ΠΑΟΚ. Αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα και η μεταγραφή του Παντελή Χατζηδιάκου. Οπότε ο τεχνικός Αλέσιο Λύση θα αισθάνεται καλύτερα βλέποντας τις λύσεις που θα έχει για το κέντρο της άμυνας. Και φυσικά με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να δουλέψει κάτω από καλύτερες συνθήκες στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει όλα με τον 29χρονο διεθνή Έλληνα στόπερ, με τον Παντελή Χατζηδιάκο. Και αυτό που απομένει είναι να οδηγηθούν σε αίσιο τέλος οι διαπραγματεύσεις με την Κοπεχάγη. Κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί, να ολοκληρωθεί τα επόμενα 24 ώρα. Καλησπέρα στον Βαγγέλη εκεί στην Ηρακλείου, στην Χαρά στην Ηρακλείου, στους δύο Βαγγέλιδες στη Λαμπρινή, στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στον Ζαχαρία και στον Βασίλη τον Καψάλη στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στην Αναστασία στον Άγιο Λουκά,

Η φίλη μας η Δέσποινα Αγίου Αναργύρου με ρωτάει τι βλέπω να γίνεται πολιτικά το επόμενο διάστημα. Είπαμε ενδεχομένως να έχουμε εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Έχω πει τις ημερομηνίες που μπορεί να γίνει εκλογές. Και επίσης οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι μετά τις πρώτες εκλογές, γιατί σίγουρα δεν θα υπάρξει κυβέρνηση στις πρώτες εκλογές, θα πάμε και σε δεύτερες. Πριν από τις δεύτερες εκλογές θα έχουμε ισχυρή παρέμβαση μηνύσεις από δύο κορυφαία σημαντικά πολιτικά πρόσωπα. Έτσι λένε οι πληροφορίες μου. Πριν πάμε σε δεύτερες εκλογές, τη δεύτερη Κυριακή, θα έχουμε λοιπόν δικαστικές εξελίξεις, μηνύσεις από κορυφαία πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση των υποκλοπών παρακολουθήσεων. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, παιδιά, αυτό. Να εκφράσουμε την συμπαράστασή μας και την ηθική μας αλληλεγγύη. Δεν μπορούμε να είμαστε εκεί, στο λαό της Βενεζουέλας. Που ζει τα αδυνά του μετά από αυτόν τον φωνικό σεισμό.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
0: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
2: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Σάββατο σήμερα μεσάνυχτα Παναμάς Αγγλία και Κροατία Γκάνα.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με coupé design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota electric feeling.
6: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτόριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Έχουμε γιορτή!
10: Εμείς
9: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Λερόι Μερλίν.
10: Το Λερόι Μερλίν γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
9: Σαστείτε! Περιμένει μας το Λερόι Μερλίν να γιορτάσουμε μαζί!
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη. Νόμα 200 γραμμάρια με Lidl Plus 1,95. Βούτυρο ανάλατο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1,25. Και χαρτομάντιλα 100 τεμάχια με Lidl Plus 1,59. Lidl. More to value.
12: DVB-T2. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
13: Όλοι πάμε Στεφανή!
12: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
14: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
15: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
16: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούω. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
17: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
18: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί.
19: Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
20: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
21: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
22: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
23: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
24: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
23: 15. Από πού θα πάμε?
24: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
23: Τι?
24: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
23: Τώρα μιλάς σωστά.
25: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
27: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Η ζωή της από τροχαία πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να είναι και η τροχαία προσεκτική. Το λέω αυτό γιατί το πρωί της Τετάρτης 24 του μηνός και το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όπως και το απόγευμα 25 του μηνός την Πέμπτη, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια σε υπερκεντρικούς δρόμους, σε διασταυρώσεις. Υπερκεντρικούς δρόμους σε διασταυρώσεις.

σε κεντρικούς δρόμους, σε υπερκεντρικούς δρόμους, να μην υπάρχει ούτε ένας τροχονόμος. Και μετά λένε ότι ενδιαφέρονται για την υγεία μας. Συν το ότι κάποιες κλείσεις, παιδιά, υπερβολικές, όταν σταματάει για 2-3 λεπτά να πάρει να φάει κάτι στην άκρη και δεν εμποδίζει κανένα. Και δέχεται κλείσει, αυτό εντάξει δεν είναι λογικό. Music.

Και μια και λέω αυτό σε αρκετές χώρες του κόσμου, η δικαιοσύνη δεν αστιεύεται όταν υπάρχουν παρανομίες. Στην Ισπανία με 24 χρόνια φυλακή χρεώθηκε πρώην υπουργός μεταφορών στην Ισπανία για το θέμα με τις μάσκες. Εδώ τα σκάνδαλα διαδέχεται το ένα με το άλλο και κανείς δεν έχει πάει φυλακή. Χαστούκια από σκάνδαλα δέχεται σχεδόν καθημερινά η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Κανείς δεν έχει πάει φυλακή ακόμα.

διάβαζα αυτό το διάστημα στα site και στον τύπο ότι η ΕΡΤ αγόρασε 16 εισιτήρια VIP για το Μουντιάλ πληρώνοντας 76.650 δολάρια. Με τα λεφτά των Ελλήνων δηλαδή είναι αυτά τα ποσά, έτσι. Η ΕΡΤ λοιπόν δαπάνησε 76.650 δολάρια για την αγορά 16 VIP εισιτηρίων μέσω της FIFA για το παγκόσμιο κύπελλο, όλο αυτό που είναι σε εξέλιξη. Και διάβαζα τη συγκεκριμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από 70.000 ευρώ για τα συγκεκριμένα μαγικά χαρτάκια. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση ξεκίνησε παράλληλα διαγωνισμούς για την διάθεση περισσότερου περιορισμένου αριθμού εισιτηρίων ημιτελικών και τελικού στο κοινό. Χρήματα που θα χρεωθεί ο ελληνικός λαός δηλαδή.

Λέγαμε προηγουμένως για τα σκάνδαλα λοιπόν απανωτά που είναι για τη Νέα Δημοκρατία. Για τρία κακουργήματα κατηγορείται ο κ. Σαβραμόπουλος. Για εκείνη την υπόθεση έτσι Qatar Gate. Καταδικάστηκαν ακόμα η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου

με 20 μήνες φυλακή, με αναστολή νομίζω. Και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Πταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος και Μένιος Κορομιλάς. Στον αντίποδα η χώρα μας βρίσκεται στο βυθό της Ευρώπης, στο κατακεφαλή εισόδημα και στους δείκτες ευημερίας. Όλα αυτά, παιδιά, τα πράγματα έχουν αντίκτυπο και στον αθλητισμό, έτσι.

Στην Πολωνία λοιπόν δίνονται γερμανικές αποζημιώσεις, τις διεκδίκησε την Πολωνία. Εμάς οι δικοί μας λεβέντες εκεί παιδιά στην Ευρωβουλή, τι γίνεται, δεν διεκδικούν τις γερμανικές αποζημιώσεις? Η Γερμανία, η Πολωνία τις διεκδίκησε και τις παίρνει. Βέβαια κατά μερικούς η Γερμανία τότε εξισορρόπησε το γεγονός αυτό, δεχόμενοι αρκετούς Έλληνες στα εργοστάσια της να δουλέψουν. Αλλά από την άλλη όμως εκτελέστηκαν άνθρωποι, χάθηκαν ανθρώπινες ψυχές, έτσι. Αυτό δεν εξισορροπείται με αυτές τις εκτελέσεις που έγιναν στο Δίστομο, στην Κεσαριανή, στην Κοκκινιά και σε πολλές ακόμα πόλεις της Ελλάδας. Τα βασανιστήρια που υπέστησαν τότε οι Έλληνες. Πληρώνονται αυτά, αποζημιώνονται. Τις καταστροφές. Την πείνα. Και παππούς μου κάποια άτομα τους πέρανε πεθαμένους με τα καρότσια, τους έριχναν ασβέστη πάνω για να μην μυρίζουν, από την πείνα οι άνθρωποι.

Κάποιες ομάδες κάνουν σημαντικά ανοίγματα στο κοινό με πολύ ωραίες κινήσεις. Και την πρώτη του δοκιμή πραγματοποίησε χθες το περίπτερο του Πας Πρέβεζα, το οποίο έχει στηθεί στην παραλία της πόλης και από σήμερα ανοίγει και επίσημα τις πόρτες του για το κοινό. Το περίπτερο λοιπόν του Πας Πρέβεζα εκεί στην παραλία θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7.30 το απόγευμα, έτσι, έως τις 11 το βράδυ. Δίνοντας στους φίλους της ομάδας αλλά και στους επισκέπτες τη δυνατότητα να προμηθευτούν επίσημα προϊόντα του συλλόγου, να μάθουν για την ιστορία του συλλόγου. Και στον χώρο αυτό διατίθεται μεγάλη ποικιλία από είδη ένδυσης με το λογότυπο του Πας Πρέβεζα, καθώς και αξεσουάρ, όπως είπαμε, όπως καπέλα, κούπες, στυλό, μπρελόκ και μαγνητάκια, που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους φίλους της ομάδας, στους περαστικούς, στους τουρίστες, που ενδεχομένως έχουν την περιέργεια να μάθουν κάποια πράγματα. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια για τις δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες που διοργανώνει ο σύλλογος, ο Πας Πρέβεζα, με τον Θοδωρή Φέρη στις 31 Ιουλίου και τον Νίκο Οικονομόπουλο στις 8 Αυγούστου. Επιπλέον, από το περίπτερο του Πας Πρέβεζα, όπως είπαμε, στην παραλία διατίθεται και τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο εν ώψη της συμμετοχής του Πας Πρέβεζα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, με τη δίκηση να καλεί το φίλαθλο κόσμο να στηρίξει έμπραξα τη νέα προσπάθεια της ομάδας. Αγαπητέ Δήμο Τσαπαλιάρη, 9 εκατομμύρια είναι η χασούρα που έχουμε από ρευματοκλοπές. Δεν κάνει σωστά ελέγχους, δηλαδή. Πρέπει να κάνει σωστά ελέγχους. Και αυτά να τα πληρώσουμε όλοι μας εμείς. Δεν πάει κανείς, ναι, βέβαια, ναι. Βέβαια, βέβαια. Δίνουμε και δεν πάνε. Όχι, δεν έχει πάει κανένας. Πού είναι η έλεγχη, πού γίνεται η έλεγχη. Όποιος θέλει, δηλαδή, όποιος γουστάρει, κλέβει ρεύμα. Ένας φίλος, ο Ηλίας από Κεσαριανή, λέει αν είναι ένοχος ο κύριος Αβραμόπουλος να πάει φυλακή, όπως πήγε και ο κύριος Τσοχαντζόπουλος. Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται σε όλους και προς όλους. Διάβαζα την πόλη να δηλώσει, λέει, τα ποσά γιατί ήταν η εποχή κορονοϊού. Μα και πάλι παράνομο δεν είναι όταν παίρνεις κάποια ποσά από παράνομη πράξη και τα δηλώνεις, παράνομος δεν είσαι? Δηλαδή αν πάρω εγώ κάποια ποσά από Λαμογιά και τα δηλώσω, δεν είμαι παράνομος διπλά? Νομιμοποιούμε δηλαδή αν δηλώσω κάποια ποσά στην εφορία από παράνομη πράξη? Οπότε στη συνέχεια είμαι καθαρός? Δεν πάει έτσι. Όταν εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.

Και καλησπέρα λοιπόν στον Γιώργο στη Λαμπρινή. Έλεγα λοιπόν και πολύ όπως από το μήνυμα του φίλου μας του Ηλία του Κεσαριανή. Όποιοι είναι ένοχοι για αδικήματα, να τιμωρούνται όπως πρέπει από τη δικαιοσύνη, όπως το τιμωρήθηκε τότε και ο Άκης Χατζόπουλος. Ο νόμος ισχύει για όλους, δεν νομίζω ότι να υπάρχουν παιδιά και από παιδιά, έτσι. Να βρίσκονται στα πυρόβλητα οι πολιτικοί. Και η λογική λέει έτσι, μπορεί να κάνουν και λάθος, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Ότι αν κάποιος από παράνομη πράξη παίρνει λεφτά και τα δηλώσει, τότε είναι διπλά παράνομος. Τι να δηλώσει, δηλαδή αυτά που έχεις πάρει παράνομα. Άρα είσαι κατοχυρωμένος, δεν πάει έτσι νομίζω. Σε αυτό συμφωνεί και η Κατερίνα από Καλυθέα που έχει στείλει ένα μήνυμα.

Ο Νίκος Νόπλιας που είχε περάσει κατά τον Παναθηναϊκό, είχαμε προαναγγείλει αυτό που θα συνέβαινε και συνέβη και επίσημα. Τα Χανιά λοιπόν ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Νίκου Νόπλια. Ο οποίος θα καλείται να καθοδηγήσει προπονητικά το σύλλογο στη νέα εποχή του. Ο Νίκος Νόπλιας είναι από τις σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου με σπουδαία διαδρομή. Τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής, έχοντας συνδέσει το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες σε συλλογικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Ανακοινώθηκε και επίσημα λοιπόν ως προπονητής για την ομάδα των Χανίων. Να πούμε ότι ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την τοπική ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του, γεννημένος στην Κοζάνη 17 Ιανουαρίου του 1965. Όπως είπαμε, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την τοπική ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του, πριν μεταγραφή στον Όφη το 1982. Με τη φανέλα της κριτικής ομάδας Νίκος Νόμπλιας, ο σημερινός προπονητής των Χανίων έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία, αποτελώντας μέχρι σήμερα, παιδιά, τον ποδοσφαιριστή με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου, με συνολικά 467 εμφανίσεις. Με τον Όφη, να πούμε, κατέχει το κύπελλο Ελλάδας στη σεζόν 1986-87, αγωνίστηκε σε έναν ακόμα τελικό κυπέλλο του 1990, ενώ υπήρξε βασικός στέλεχος ομάδας που κατέκτησε δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα το 1986, σε μια από τις πιο λαμπρές περιόδους της ιστορίας του συλλόγου. Το 1993 πραγματοποίησε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, που συνέχισε την επιτυχημένη πορεία του, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Ελλάδας, τα 1994-95 μία σεζόν, 1995-96 η άλλη, και δύο κύπελα Ελλάδος, ενώ αγωνίστηκε και στο UEFA Champions League με τον Παναθηναϊκό. Το 1996 επέστρεψε στον Όφη, που φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και παρέμεινε μέχρι το 2002, πριν ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Χαλκιδόνα το 2004. Υπήρξε διεθνής στην Εθνική Ελλάδος, καταγράφοντας 44 συμμετοχές και συμμετέχοντας στον Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αν και ήμουν πιτσιρικάς στην δημοσιογραφία, πήγα να το καλύψω δημοσιογραφικά. Μετά το τέλος της ποδοσφαιριστικής του πορείας, ακολούθησε με επιτυχία την προπονητική του καριέρα. Ξεκίνησε από τις μικρές εθνικές ομάδες, οδηγώντας την Εθνική Νέο στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2007 στην Αυστρία. Ενώ είχε προηγηθεί και η πολύ καλή παρουσία στο Euro Νέων του 2005. Ακολούθησε η ανάληψη τεχνικής ηγεσίας στην Εθνική Ελπίδων και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός, με τον οποίο κατέκτησε τον τάπη τη σεζόν 2009-2010 ως προπονητής. Στη συνέχεια εργάστηκε πάντα ως προπονητής στην Εθνική Κύπρου, στον Ατρόμητο, στον Όφη, σε διάφορους ρόλους, αλλά και στο Λεβαδιακό. Ενώ συνολικά μετράει 205 αγώνες ως πρώτος προπονητής, με 95 νίκες, 47 ισοπαλίες και 63 ήττες. Και η παρουσία λοιπόν του Νίκου Νόμπλια, όπως είπαμε, ανακοινώθηκε και επίσημα από τα Χανιά, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το σύλλογο, με στόχο τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας με ταυτότητα, πλάνο και φιλοδοξίες.

ανεβάζει ταχύτητες με δυνατές μεταγραφές και ο Αστέρας Μαγούλας, τρίτη εθνική κατηγορία. Όπου ο Αστέρας Μαγούλας ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου αριστερού μπακ του Παύλου Κόκκιου, ο οποίος έχει σοβαρή εμπειρία παρά την ηλικία του στην τρίτη εθνική κατηγορία, αγωνιζόμενος σε Αμαλυνθιακό και Πανεγιάλαιο.

Ο ποδοσφαιριστής Μπόρο Παναγιώτης Δήμαρχος, για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Πανιώνιος, δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Κηφισιά, όμως δεν βρίσκεται στο άμεσο πλάνο του τεχνικού επιτελείου και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Έχει προτεραιότητα το εξωτερικό. Ο 25χρονος Δήμαρχος αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Άρη Πρέβεζας, ενώ έχει περάσει επίσης από Αστέρα Τρίπολης, ΠΑΟΚ και ΠΑΣ Γιάννενα.

Μια και αναφέραμε για την Κηφισιά. Η Κηφισιά λοιπόν ανακοίνωσε την σύναψη τριετού συμφωνίας με εταιρεία για τη χρήση των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων που βρίσκεται εντός της περιοχής των Σπάτων. Αυτό ανακοίνωσε η Κηφισιάς, έκλεισε λοιπόν συμφωνία με υπογραφή τριετού συμφωνίας με την Kicks Academy για τη χρήση των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες του συλλόγου σε επίπεδο προπονήσεων, αποκατάστασης και καθημερινής λειτουργίας των αγωνιστικών της τμήματων. Και η ανακοίνωση της ΠΑΕ και ο Φυσιάς λέει ότι η ΠΑΕ προχώρησε σε μια κίνηση στρατηγικής σημασίας και ουσίας.

0: Και να πέσει ανακοίνωση τα δύο γήπεδα ποδοσφαίρου υψηλών προδιαγραφών με φυσικό υβριδικό χλωοτάπητα. Όπως είπαμε, είναι γήπεδα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου Ποδοσφαίρου Υψηλών, δύο γήπεδα προδιαγραφών με φυσικό υβριδικό χλωοτάπητα. Σύγχρονα αποδυτήρια και χώροι αποκατάστασης. Είναι η αίθουσα της προβολής και το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Όπως λέει η ανακοίνωση, θα αποτελέσουν το νέο ορμητήριο της Κηφισιάς για τα επόμενα χρόνια, για τα επόμενα τρία χρόνια. Ένας χώρος που αναφέρει ανακοίνωση που θα χτίζονται καθημερινά οι βάσεις για την αγωνιστική πρόοδο, την ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών και την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου, με βασική επιδίωξη στην καθιέρωση της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και καταλήγει η ανακοίνωση συγκεκριμένη.
1: Super Sport 104.
2: DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή... Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη, όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
4: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς, το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
5: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕ Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
9: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
10: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
11: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
12: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε High Definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
10: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
14: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
15: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
14: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
15: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
16: Του μίλησες?
17: Για τι πράγμα?
16: Για την αυτοεξέταση.
17: Όχι ακόμα.
16: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
17: Μία ώρα.
16: Για τη σχέση του?
17: Κάτι παραπάνω.
16: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
17: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
18: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
19: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Jackpot στον Joker. 3 εκατομμύρια 200.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Μένει, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
7: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
8: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Περάσαμε στο τρίτο μέρος, αν θέλετε, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Εντερβέντε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Προκρίθηκε το πράσινο ακροτήρι στα νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου. Οπότε θα πρέπει να αισθάνεται περήφανος και ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου, ο Νόνι Λίμα. Το πλήρωρες όνομά του είναι Λεωνίλντο Λίμα Μπατίστα, ο οποίος κατάγεται από το πράσινο ακροτήρι, αλλά βέβαια ζει από το 1976 στην Ελλάδα και έχει πάρει την ελληνική υπηκότητα. Κάποια στιγμή αποφάσισε να επιστρέψει στο πράσινο ακροτήρι και να μείνει μόνιμα εκεί. Αλλά γρήγορα γρήγορα επανήλθηκε πάλι στην Ελλάδα, που παραμένει βέβαια σπουδαίος ποδοσφαιριστής ο Νόνι Λίμα, αλλά και χιουμορίστας με ωραία ανέκδοτα. Και μεγάλη ψυχή.

Λέγαμε λίγο προηγουμένως ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κλείνει με λίγους ρυθμούς τις μεταγραφές του. Μετά από αυτό το σπουδαίο deal με τον Στέφαν Ντεφράι, από την πλευρά των Πρασίνων επιβεβαιώνεται πως ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με την πρωταθλήτρια Ελβετίας. Τιτούν για την απόκτηση του Έλμιν Ραστόντερ, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό. Το πιθανότερο με τις υπογραφές θα πέσουν την ερχόμενη Δευτέρα. Οπότε από την επόμενη μέρα ο παίκτης από την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Όλες οι πλευρές ενδιαφερόμενες, Παναθηναϊκός, Ιτούν και ο Ραστόντερ, τα έχουν βρει εδώ και περίπου 2 εβδομάδες.

0: Είπαμε θα βγάζουμε και τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα στις 5 και μετά και ας το κάνουμε να πούμε μια καλησπέρα στον φίλο μας. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Φώτη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που σας ακούει.
0: Ωραία, σας ακούμε. Για πες μας.
1: Κυριάκος, Λαμιάρα.
0: Από Λαμία, έτσι.
1: Λαμιάρα ζω βέβαια στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Επειδή πριν από λίγο αναφέρθηκε στο Νόλι Λίμα.
0: Ναι.
1: Εγώ επειδή είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, βέβαια η Λαμία τώρα ξέρει τι θα κάνει εθνική. Ήθελα να δω λίγο παλίτσα και πήγα στον αγώνα Πανιωνίου Καλαμάτας και περίμενα εκεί στη σειρά να βγάλω το εισιτήριό μου και εμφανίστηκε ο Νόνι Λίμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όπως τον είχα αφήσει πριν από τόσα χρόνια όπως είπες και εσύ.
0: Ναι, αναλύωτος πραγματικά, ναι, αναλύωτος.
1: Τον αποθέωνε όλος ο κόσμος, αυτή είναι καταξίωση ενός μεγάλου ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Μιλάμε πριν από πόσα χρόνια φόρη τώρα. Πολλά χρόνια μιλάμε.
0: Πολλά χρόνια βέβαια, βέβαια, ναι.
1: Δεν ξέρω, με ακούς καλά.
0: Ναι, είναι μια χαρά και φοβερό παιδί, έτσι.
1: Είναι ειλικρινά ίδιος, αναλύωτος που
0: λέμε. Ναι.
1: Και είναι η καταξίωση του κόσμου εκεί στα εισιτήρια. Τον κοιτάγαν όλοι, τον αποθέρωναν, τον αγκαλιάζαν. Βέβαια ήταν και κάτι άλλο παρέμβα. Καταρχήν να σου πω συγχαρητήρια την εκπομπή σου, σε παρακολουθώ, σε ακούω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ είμαι στο fan club του μεγάλου του κόστου Παλιούρα, του Θέμη Παλιούρα.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Είμαι φανατικός του Παλιούρα.
0: Του φίλου του
1: Θέμη
0: Παλιούρα.
1: Και επειδή ξαφνικά έφυγε και 5 λεπτά πριν κλείσει η εκπομπή μας, είπε ότι θα λείψει καμιά δεκαριά μέρες. Και καλά έκανε, γιατί αν θα τα αναφέρνε πριν, αν με ακούει, θέλω να του πω μεγάλε κότσου, έχουμε καλές διακοπές και να περάσει καλά.
0: Να περάσει καλά το παιδί, εντάξει. Βέβαια, εννοείται. Για όλους μας.
1: Ναι.
0: Έχω επισκεφτεί εγώ αρκετές φορές στη Λαμία σε εσάς εκεί πέρα. Έχει
1: για
0: ζέστη.
1: Γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πού έχεις έρθει στο γήπεδο?
0: Έχω έρθει στο γήπεδο αρκετές φορές. Έχει ζέστη πολύ σε εσάς τώρα εκεί πέρα?
1: Εγώ ζω στην Αθήνα, στο Παγκράτη.
0: Α, ναι. Κοίταξε να δεις. Επισκεπτόμουν συχνά, πολύ συχνά τη Λαμία.
1: Ναι.
0: Στο διάστημα τότε που ήταν πάλι τρίτη εθνική.
1: Ναι.
0: Ήθελα την αγορά στην ομάδα ένα φίλο μου. Τέλος πάντων δεν τα κατάφερε. Εκεί κάποιοι ντόπιοι δεν τον πολύ έβλεπαν με καλό μάτι. Κακός κατά την άποψή μου. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι ανέβηκε, ξανά έπεσε δυστυχώς. Αυτά έχει η ζωή ποδοσφαιρικά. Τι να κάνουμε. Μακάρι η ομάδα να βρει και πάλι το δρόμο της.
1: Εγώ Φώτη έχω περάσει ευτυχισμένες στιγμές με τη Λαμιαρά.
0: Ναι.
1: Με το πανό από τα, σε όλα τα σαλόνια της Αθήνας, της Ελλάδος. Τώρα είμαι στα μαύρα μου τα χάλια, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Καταρχάς θέλω να σου πω εκτός των άλλων και συγχαρητήρια για τις πολιτικές σου αναλύσεις. Είσαι φοβερός.
0: Νομίζω ότι είμαι δίκαιος, έτσι, δίκαιος και τεκμηριωμένα μιλάω. Δεν μιλάω κάτι αόριστα, έτσι.
1: Ναι, γιατί εγώ εκτός από την αγαπημένη ομάδα τη Λαμία, δηλαδή με το όνομα Λαμιάρα μου ξυπνάω και Λαμιάρα κοιμάμαι.
0: Σωστός.
1: Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις.
0: Βεβαίως, κατάλαβα τι εννοείς. Ναι, ναι.
1: Ναι, από τις μεγάλες ομάδες θεωρώ ότι μεγαλύτερη τη Λαμία. Έχω ασχοληθεί και με την πολιτική, εντάξει, είμαι πολιτικοποιημένο άτομο.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σου πω το εξής. Πριν από πολλά χρόνια, ο Μανώλης Ρασούλης, ο συγχωρεμένος αυτός, ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν για μένα φιλόσοφος, έγραψε μια τραγουδάρα. Δεν ξέρω αν τον έχεις γνωρίσει τον Ρασούλη.
0: Μία φορά μόνο, έτσι είχαμε μιλήσει. Για πες μου, ποιο τραγούδι λες.
1: Έγραψε μια τραγουδάρα και διάλεξε τον φίλο μου τον Γιώργο Μαργαρίτη. Εγώ είμαι προσωπικός φιλόσοφος του Γιώργου. Ο Γιώργος με τιμάει με τη φιλία του εδώ και 40 χρόνια. Και κάλεσε τον Γιώργο Μαργαρίτη να τον πει πριν από τόσα χρόνια. Είχε προβλέψει τι θα ζούσαμε τώρα, Φωτικού.
0: Μάλιστα.
1: Και το τραγούδι αυτό θέλω να σταφιερώσω και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές. Λέγεται Έγκλημα και Τιμωρία.
0: Συμπτωματικά ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν και έπαιζε, καθόταν και έπαιρνε τον καφέ του σε ένα καφενείο στο γαλάτσι δίπλα στο σπίτι μου.
1: Στο γαλάτσι, εκεί στην πίατα του ταξί.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Εκεί τον έβρισκα εγώ τον Γιώργο, εκεί ήταν το πρώτο σπίτι και μετά μετακόμισε στη Γαλλού.
0: Εκεί κοντά μένω κι εγώ εκεί πέρα, για να σου πω την αλήθεια. Ναι.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτή την τυχή ταξί.
1: Από τα παλιά σπίτια του Γιώργου, εκεί μεγάλωσε το παιδάκι του και μετά έφυγε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω λοιπόν να το ακούσει τώρα η εκπομπή σου, δεν βάζει τέτοια τραγούδια.
0: Έχει σημασία, ναι.
1: Δεν θα ακούσα.
0: Σ' ακούω, δεν έχει σημασία. Αν βάζουμε να πείσαι και δύο-τρία πράγματα, βέβαια.
1: Ναι, είναι μια τραγουδάρα που λέει Έγκλημα και Τιμωρία και απεικονίζει τι ζει ο λαός, τι ζούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός ο άνθρωπος, ο φιλόσοφος, ο κατεβέο, ο Ρασούλης, προέβλεψε κάποια πράγματα πριν από τόσα χρόνια. Λέω σε όλο τον κόσμο που μου ακούει να το χτυπήσει, να το κουκλάρει αυτό.
0: Να το ακούσει, βεβαίως, βεβαίως.
1: Δυστυχώς εγώ δεν είμαι πολύ της τεχνολογίας και έχω ένα παλιό τηλέφωνο.
0: Ωραία.
1: Και δεν μπορώ να το ακούσω. Το ξέρω όμως, ο Γιώργος είναι ένα τραγούδι ερμηνεία. Άλλο να τραγουδάς και άλλο να ερμηνεύεις.
0: Σωστά, ναι, ναι, ναι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, σίγουρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, χάρηκα που
0: ωραία, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και για την στο γήπεδο της Λαμίας, είχες φάει τίποτα εκεί κοντά?
0: Είχα περάσει καλά, από την αλήθεια.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και από την Ανθήλη, και από την Ανθήλη πέρασε, είχα κάποια σχέση κάποια στιγμή εκεί με μια κοπέλα, τέλος πάντων.
1: Α, στην Ανθήλη, έλα ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Οι πιο πολλοί γλεντζέδες της περιοχής είναι εκεί.
0: Ναι, όντως φοβερά άτομα. Ναι, ναι.
1: Μόνο που έχει πολλά κουνούπια, έτσι.
0: Ναι, ναι, ειδικά το καλοκαίρι, άμα ανοίξεις τις σύντες εκεί πέρα, καταστράφηκες, ναι. Έτσι τα ξέρεις, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, έγινε, να σε ευχαριστήσω, έτσι. Σαν τα πούμε, να είσαστε καλά, έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Συγχαρητήρια.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, σε ακούμε, καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
2: Ήθελα να ρωτήσω, Ράστοντερ, πόσο χρονών είναι?
0: Λοιπόν,
2: πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτός, να πούμε ότι έχει καταρχήν ύψος 1,91, αυτό...
2: Αυτό το ξέρω, ναι.
0: Ναι. Θα σου
2: 20 πω... 20 κάτι πρέπει να είναι, δεν είναι πολύ μεγάλο.
0: Ναι, 20 κάτι, δεν είναι, όχι, δεν είναι μεγάλος, ναι.
2: Αλλά ακριβώς, ξέρεις να μου πεις?
0: Θα σου πω αμέσως, μισό λεπτάκι. Πες μου το όνομα στο μικρό σου, δεν μου πες.
2: Δημήτρης.
0: Από ποια περιοχή παίρνεις?
2: Από Νέο Ηράκλειο.
0: Κοντά μένουμε στο γάλα.
2: Βλέπω τη διαφήμιση που βάζεις για το ψαρονέφρι που έχω πάει 2-3 φορές εκεί πέρα. Είμαι πάρα πολύ κοντά του ψαρονέφρι.
0: Α, ναι, είσαι κοντά, μάλιστα.
2: Σχεδόν με τα πόδια μπορείς να πας από το σπίτι μου.
0: Α, είσαι κοντά. Είναι όμορφη η περιοχή, γιατί κάποια δεσμή...
2: Ένα Βασιλόπουλο, αν ξέρεις την Κίμης.
0: Ναι, εκεί κάποτε δούλευε και σε ένα κανάλι στο οποίο... στο SBC που ήταν δίπλα κοντά εκεί πέρα.
2: Αν έτσι. Είναι το κανάλι, είναι ένα κτίριο δίπλα από το Βασιλόπουλο.
0: Και είναι και το δεύτερο γήπεδο, έτσι.
2: Ναι, και ένα γήπεδο που έχει, ναι.
0: Μπράβο, το οποίο κάποτε γινόταν, μάλλον μικροί παίζουν εκεί πέρα, έτσι.
2: Άμα κατέβει σε μια κατηφόρα που έχει,
0: είναι, λοιπόν, είναι
2: ο Βασιλόπουλος,
0: 24χρονος είναι ο...
2: 24χρονος.
0: Ναι.
2: Ενώ ο Ντεφράι είναι μεγάλος, 32-34.
0: Εντάξει, αλλά είναι έμπειρος παίκτης, είναι καλός παίκτης, έτσι, που μπορεί να κάνει διαφορά.
2: Εγώ το φοβάμαι λόγω ηλικίας.
0: Όχι, εντάξει, για την Ελλάδα είναι καλά. Αν πεις, δεν το απαξιώνω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα παίρνει μεγάλος, αλλά είναι ένας παίκτης που τρέχουν, εντάξει, είναι ένα έμπειρος παίκτης και χρειάζεται σίγουρα.
2: Και τον πήρε με ελεύθερη μεταγραφή.
0: Με ελεύθερη,
2: έτσι.
0: Ναι. Το θέμα είναι, ξέρεις τι, καλές είναι μεταγραφές για όλες τις ομάδες. Το θέμα είναι η διαχείριση από τους προπονητές. Εκεί αυτό μετράω εγώ, κατά την άποψή μου.
2: Ναι, η διαχείριση είναι θέμα προπονητή, δεν είναι.
0: Βέβαια. Μάλιστα, ωραία.
2: Και ένα άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι που ο ΠΑΟΚ ξεπουλάει τους παίχτες του χωρίς να πάρει λεφτά. Έδιωξε τον Κεντζιόρα, τώρα έδιωξε τον Λόβρεν.
0: Εντάξει,
2: και δεν τους έβαλε να πάρουν μεταγραφή.
0: Εντάξει, πάει, κάνει επανεκκίνηση ο ΠΑΟΚ. Είναι προσπάνωση η πολιτική της ομάδας. Έτσι, να δούμε τι θα προκύψει εκεί. Για να δούμε η επόμενη μέρα μετά το Ρασβάλ του Τσέσκου τι περιλαμβάνει για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι καλύτερα, μπορεί να είναι χειρότερα. Έτσι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά και ο Τσέσκου νομίζω ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά την ομάδα. Έτσι.
2: Δεν την διαχειρίστηκε.
0: Στο τέλος, σε εισαγωγικά τους έκαψε τους παίκτες. Δεν άντεχαν και ήταν μια μαύρη χρονιά. Για τον ΠΑΟΚ και η αλήθεια είναι.
2: Ναι, μάλιστα. Είναι αλήθεια.
0: Άδουμε. Λοιπόν, έγινε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ποιος φίλος θέλει λοιπόν να βγαίνει στον αέρα στο 6939-943-943 είναι το Viber, έτσι. Εκεί στέλνετε τα μηνύματα. Τα τηλέφωνα για τον αέρα στο 210-2259-43 και 215-2259-43. Ο 24χρονος λοιπόν παίκτης το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού που αναμένεται να υπογράψει τη Δευτέρα. Ο Έλμιν Ράστοντερ έχει ύψος 1,91. Είχε ζητήσει κάποιο χρόνο προκειμένου να εξετάσει και τις υπόλοιπες επιλογές του, προτάσεις. Με σκοπό να βρει μια ομάδα σε top 5 πρωτάθλημα. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού φυσικά και του έδωσαν αυτό το περιθώριο. Καθώς θεωρούσαν και θεωρούν πως ταιριάζει ιδανικά σε αυτό που θέλει να παίξει. Ο τεχνικός ομάδας του Jacob Nistrup. Και από τη στιγμή που ο παίκτης επέστρεψε από μόνος του, το deal αυτό οριστικοποιήθηκε. ότι του Παναθηναϊκού πρόκειται να δώσουν 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Τούνα, αλλά στη συμφωνία προβλέπεται πολύ εφικτά μπόνους που αναμένεται να ανεβάσουν το συνολικό ποσό πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τις αμοιβές του παίχτη, οι πληροφορίες λένε ότι θα αμοιβεται με 1,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Προφανώς από εδώ αντιλαμβάνουμε σε όλες αυτές τις μεταγραφές που γίνονται έτσι, για όλες τις ομάδες εννοώ, σίγουρα θα υπάρχουν και ελίτρες μέσα. Τις οποίες βέβαια υπάρχει ένα ζητούμενο για τους παίκτες να φτάσουν σε κάποιους στόχους. Δεν μπορεί παράδειγμα ένας παίκτης να έρθει εδώ στην Ελλάδα να αμείβεται ας πούμε με 2 εκατομμύρια ευρώ λέω έτσι ένα ποσό και να κάθεται σε μια καρέκλα έτσι. Προφανώς οι ρήτρες αυτές θα περιλαμβάνουν και στόχους που καλείται να φτάσει ένας παίκτης. Θυμάμαι σε μια ομάδα στην Κηφισιά υπήρχε ένας παίκτης που όταν ήταν στην τρίτη εθνική κατηγορία που σκόραρε συνέχεια ο άνθρωπος. Σχεδόν σε κάθε αγώνα πετύχαινε τουλάχιστον ένα γκολ και από ό,τι είχα μάθει από το ένα γκολ και πάνω κάθε επιπλέον γκολ το πληρωνόταν με 100 ευρώ.

Όχι πάντως ότι λέω όχι σε κάθε πρόκληση, έτσι. Από τον Παναθηναϊκό να πάμε στο Ολυμπιακό, όπου στην Αθήνα βρίσκεται πλέον ο Μπάσα Πόποβιτς. Καθώς ο Μαυρομούνιος τερματοφύλακας έφτασε σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Το επόμενο διάστημα, όπως σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια το λέμε συνέχεια, δεν είναι κουραστικό, αυτό πρέπει να γίνεται. Το επόμενο διάστημα, ο 24χρονος και αυτός 24χρονος goalkeeper θα αποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν όμαλα θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους, αποτελώντας έτσι μια ακόμα προσθήκη στο ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν. Το είχα πει, παιδιά, και πριν από καιρό, τόσο ότι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός, ο μπασκετικός Ολυμπιακός και ο μπασκετικός Παναθηναϊκός θα αλλάξουν, θα έχουν πολλά πρόσωπα, θα είναι τελείως διαφορετικές ομάδες. Να πούμε ότι την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε ο Πόποβιτς αγωνίστηκε ως δανεικός στην ΟΦΚ Βελιγραδίου από τον Ερυθρό Αστέρα. Σε 34 συμμετοχές όλη τη διοργανώση διατήρησε ανέπαφη την αιστεία του σε 11 αναμετρήσεις, πραγματοποιώντας θετικές εμφανίσεις.

Έτσι, αυτό που είχα πει λοιπόν, που είχα εκτιμήσει ότι θα συμβεί, γίνεται τόσο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, όσο και ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Αλλάζουν πρόσωπα. Αλλά και ο ΠΑΟΚ, έτσι.

0: Στον Παναγό μετά τις μεταγραφές των Defray και Rastonder, το βάρος πέφτει στην υπόθεση του αριστερού μπακ. Οι πράσινοι εκεί αναζητούν μία ακόμα αξιόπιστη λύση, όπως είναι.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Τα σόπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
3: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
4: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
5: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
6: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
7: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμίσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
10: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
9: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτερ και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
13: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
14: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
15: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
16: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
17: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
18: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
19: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
20: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
21: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
22: Με το 1, με το 2, με το Super 3 παίζεις.
21: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
22: Με το 1, με το 2, με το Super 3 παίζεις.

0: 14 για άτομα 22 ετών και άνω και 14,56 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
1: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγεία κόμπι No Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
2: Χαραλάμπους. Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
3: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mega Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Στα Τρίκαλα, στο Ολυμπιακό Βόλο και στη Νέα Μηχανιώνα. Και στο Οδυσσέα Αγρίας και στην Ευσινούπολη. Έχει παραστάσει λοιπόν και από την δεύτερη εθνική κατηγορία και από την τρίτη εθνική κατηγορία.

να πάμε και στα υπόλοιπα αθλήματα, όπου η Χρήστο Βρετανίας ετοιμάζεται να αποδεχτεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το αθλητικό τουρνουά φούτ τένις. Μια διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για μικρούς και μεγάλους φίλους του αθλητισμού. Έτσι, την Παρασκευή 14 Αυγούστου και όλα 10:30 το πρωί για τους φίλους του τένις εννοώ. Το γήπεδο της Χρήστος

Ίσως Ευρυτανία σε γεμίσει δράση, χαμόγελα και όμορφες στιγμές μέσα από ένα άθλημα που συνδυάζει τεχνική συνεργασία και ψυχαγωγία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν συναρπαστικούς αγώνες, αρκετά συναρπαστικούς πιστεύω, σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον, μετατρέποντας έτσι την ημέρα σε μια πραγματική γιορτή του αθλητισμού και της παρέας. Και η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Σύλλογο των Απανταχού Χρησιωτών Ευρυτανίας με την υποστήριξη του Δήμου Αγράφων. Πολύ όμορφες περιοχές. Όπως έχει παντού η Ελλάδα μια μέρα πριν από το 15 Αύγουστο.

Επίσης από τις 4 12 Ιουλίου η Δυτική Αττική και η Κορινθία θα φιλοξενήσουν το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα βετεράνων FIBA Masters Open, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 100 ομάδες μπάσκετ και 3-on-3 από όλο τον κόσμο σε μια μοναδική γιορτή του αθλητισμού με τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών ηλικίας 40 ετών και άνω. Η επιλογή της Ελλάδας για την πρώτη διοργάνωση αυτή στο μπάσκετ για το Master Basketball υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στη χώρα μας και σίγουρα αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της στη διαμόρφωση του μέλλοντος του θεσμού. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου στρατηγικού οράματος της FIBA για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αθλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο και την διεύρυνση της οικογένειάς της. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια οργανωμένη διαδρομή που θα επιτρέπει στους αθλητές να παραμένουν ενεργό κομμάτι της παγκόσμιας μπασκετικής κοινότητας, ενισχύοντας έτσι την διαβίου συμμετοχή στο άθλημα. Οι δημογραφικές εξελίξεις που είναι δυστυχώς ιδιαίτερα αρνητικές για τη χώρα μας δείχνουν ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός γερνά. Μέσα από τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συμμετοχής, η FIBA φιλοδοξεί να ενισχύσει τους δεσμούς και την κοινωνική αλληλεπίδραση χιλιάδων ανθρώπων που συνεχίζουν να αγαπούν αλλά και να υπηρετούν το μπάσκετ. Το FIBA Masters Open είναι μια ανταγωνιστική διοργάνωση ανοιχτής σε ομάδες από όλο τον κόσμο με ηλικιακές κατηγορίες που ξεκινούν από την κατηγορία 40+. Για την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού σε διεθνές επίπεδο, η FIBA θα συνεργαστεί με τις εθνικές ομοσπονδίες με στόχο τη δημιουργία ή την ενίσχυση εθνικών προγραμμάτων Masters, παρέχοντας τεχνογνωσία, κατευθυντήριες οδηγίες και ευέλτιστες πρακτικές. Ομάδες βετεράνων από την Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική, την Ασία και την Οκεανία δίνουν ραντεβού στην Ελλάδα, όπου η Οργανωτική Επιτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης θα υποδεχτεί περισσότερους από 1000 αθλητές και αθλήτριες στο μπάσκετ. Οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν σε περίπου 100 ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και των ομάδων 3-on-3 σε 9 γήπεδα, ενώ όλοι οι αγώνες του 3-on-3 θα διεξαχθούν στην όμορφη παραλία του Κιάτου. Οι αγώνες 5x5 θα πραγματοποιηθούν σε σύγχρονα κλειστά γήπεδα υψηλών προδιαγραφών με ξύλινο αγωνιστικό δάπεδο, κλιματισμό και άνετους χώρους για τους φιλάθλους. Την διεξαγωγή τους θα υποστηρίξουν έμπειροι διαιτητές και στελέχη, εξασφαλίζοντας ένα άρτιο οργανωμένο επαγγελματικό και ευχάριστο αγωνιστικό περιβάλλον για όλους τους συμμετέχοντες. Αυτός είναι ο στόχος. Το FIBA Masters Open 2026 έχει σχεδιαστεί ως μια μεγάλη οικονομική, μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή της παγκόσμιας κοινότητας του Masters Basketball. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει με τελετή έναρξης στο Ξυλόγαστρο, επίσης μια πολύ όμορφη περιοχή αφιερωμένη στη διαχρονική σχέση των αθλητών με τον μπάσκετ, ενώ θα ολοκληρωθεί με μια μεγάλη γιορτή λήξης στο Λουτράκι, εκεί όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα γιορτάσουν μαζί τις εμπειρίες και τις επιτυχίες της εβδομάδας. Σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης επικρατεί εορταστική ατμόσφαιρα σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ψυχαγωγικές δράσεις και ευκαιρίες γνωριμίας με αθλητές από κάθε γωνιά του κόσμου. Στο Λουτράκι λοιπόν θα λειτουργεί καθημερινά fan zone από τις 6 το απόγευμα ως 11 το βράδυ με πλήθος δραστηριοτήτων για όλους τους επισκέπτες. Ο συνδυασμός του υψηλού επίπεδου αγωνιστικής εμπειρίας, του πνεύματος της παγκόσμιας μπασκετικής κοινότητας και της μοναδικής ελληνικής φιλοξενίας φιλοδοξεί να καθιερωθεί το πρώτο FIBA Master Opens ως σημείο αναφοράς για το Master Basketball διεθνώς.

4 φιλικά παιχνίδια θα δώσει ο ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Σε έναν ΠΑΟΚ που έχει περάσει μια νέα εποχή με την παρουσία του Αλέσιο Λύση.

Τα δύο πρώτα παιχνίδια θα είναι απέναντι σε βελγικές ομάδες, με την Μπέβερε να είναι η πρώτη αντίπαλος την 1η Ιουλίου και την Βέστερλο η δεύτερη στις 4 Ιουλίου. Επίσης 7 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας και θα ολοκληρώσει το καρέ των φιλικών στις 11 Ιουλίου με την Ολλανδική Τβέντε. Πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια πάντως.

μπάσκετ, για να πούμε ότι θα το ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων τα δικά μας εδώ, ότι η μετακίνηση του DJ Shorts στη Βαλένθια βρίσκεται στην τελική ευθεία. Απομένει μόνο η ανακοίνωση για να ολοκληρωθεί και τυπικά συμφωνία των δύο πλευρών. Απομένουν οι τυπικές διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, να υπάρχουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Ο Αμερικανός γκάρτ της σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην EuroLeague 8,1 πόντους, να τον αδικήσουμε έτσι, 1,3 rebound και 2,9 assist. Στην κανονική σεζόν αγωνιζόταν κατά μέσο όρο 16 λεπτά. Πάντως γενικά δεν ικανοποίησε τον Παναθηναϊκό, έτσι παιδιά, περίμενε κανείς περισσότερα πράγματα.

Διαβάζω κάποια αποτελέσματα εδώ σε φιλικά παιχνίδια, προσέξτε. Τερβόλντε γκο έχετε Ίγκλης 0-23. Τι συμπεράσματα να βγάλει κανείς από αυτά τα μάτσα, παιδιά, εντάξει. Τερβόλντε ομάδα από την Ολλανδία, Ολλανδική και η γκο έχετε Ίγκλης 0-23. Σ' άλλο φιλικό, Λουγκάνο Ελβετίας με την Ξαμάξ, αυτό ήταν καλό φιλικό 2-1.

σε άλλο φιλικό, Χάντμπεργκ με την Αντμίρα, 3-1 τελικό σκορ. Αραράτα Αρμενίας, Βοϊβοντίνα 1-1.

Αρχιάρχους με τη Βίμπουργκ 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Και το φίλο το Στέλιο που ρωτάει από Αθήνα. Φυσικά και οι ελληνικές ομάδες θα περιμένουν για τις μεταγραφές. Καλές περιπτώσεις ομάδων που θα αποκλειστούν από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις, κυρίως από το Champions League, έτσι.

και άλλα αποτελέσματα σε φιλικά παιχνίδια μεταξύ των πολλών, των πάμπολων που έχουν γίνει και που θα γίνουν βέβαια, έτσι όλο αυτό το διάστημα αυτό θα έχουμε. Air United με την κλένα αυτών 3-0 τελικό αποτέλεσμα, τους Σκωτία οι δύο ομάδες. Ρουχ Χορζόφ Πολωνίας με τη Ραπίντ Βιέννης 0-4. Μάλλον ότι Βιέτσι με την Ρουχ Χορζόφ 0-4. Η Ραπίντ Βιέννης με την Τιμ Βιέννης 4-1.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
1: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Jackpot στον Joker. 3.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
6: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucio's Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
7: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
8: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
9: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
10: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled Tastes Better.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη. Νόμα 200 γραμμάρια με Lidl Plus 1,95. Βούτυρο ανάλατο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1,25. Και χαρτομάντιλα 100 τεμάχια με Lidl Plus 1,59. Lidl. More to value.
12: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
13: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με coupé design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
14: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
15: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
16: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
17: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
16: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
17: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
16: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
18: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
19: Όλοι πάμε Στεφανή!
18: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
20: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
21: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
22: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
23: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel τη Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
1: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτώριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Αύριο δεν θα είμαι μαζί σας 4 με 8. Θα είναι ο Μιχάλης Οηλές. Γιατί έχω να πάω στα βαφτίσια στις αλυψιές μου. Καλά να είναι και τυχερές στη ζωή τους να είναι. Και όλα τα παιδιά γενικότερα. Εύχομαι να γεννιούνται παιδιά, γιατί αντιμετωπίζουμε πρόβλημα παιδιά. Με την υπογεννητικότητα το είπαμε έτσι. Και το δημογραφικό γενικά γερνάει η Ευρώπη. Αλλά τα πράγματα στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερα. Και ειδικότερα μετά την καταστροφική πορεία και οικονομικά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πού να κάνει παιδί κάποιος. Το λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, όταν μεταξύ άλλων οι βρεφικές τροφές είναι πιο ακριβές ακόμα και από το Ντουμπάι. Έχουμε τιμές Ντουμπάι και μισθούς Βουλγαρίας παιδιά, έτσι. Και όλα τα αφηγήματα Μητσοτάκη έχουν διαψευτεί που θέλει να οροποιεί καταστάσεις. Μια μελέτη του ΙΜΕ για ΣΕΒΕ διάβαζε ότι διαψεύδει τον κύριο Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ.

για να είμαι πιο ακριβής, διαβάζω τα σημαντικά επιχειρήματα απέναντι στη μόνιμα κυβερνητική άρνηση για μείωση του ΦΠΑ. Επαναλαμβάνω λοιπόν για αυτή την μελέτη που σας είπα του ΓΕΣΕΒΕ, που διαψεύδει το αφήγημα του Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ και λέει μεταξύ άλλων: σημαντικά επιχειρήματα απέναντι στην μόνιμα κυβερνητική άρνηση για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Καταγράφει ενημερωτικό τμήμα του ΙΜΕ ΓΕΣΕΒΕ με τίτλο «Βαθμός μετακύλησης της μεταβολής των συντελεστών του ΦΠΑ στις τιμές και επιπτώσεις στο εισόδημα των νοικοκυριών».

Και θυμήθηκα τότε που ήθελε και στον πολιτικό, βρε παιδιά. Δηλώνουν πόσα χρήματα έχουν, αλλά δεν λένε που τα βρήκανε. Okay. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Κάποιοι λένε τα βρήκαν τους γιαγιάδες, παππούδες τους. Τα είχαν δηλώσει από πριν οι γιαγιάδες και οι παππούδες τους. Και όλα αυτά λοιπόν και εν μέσω σκανδάλων, παιδιά. Αυτό που ενδιαφέρει την ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας είναι να ελέγχει τα ευάσματα που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους σε δωρεές. Αυτά μας μάραναν. Τόσα και τόσα σκάνδαλα έχουν γίνει, τόσα εκατομμύρια έχουν χαθεί, δισεκατομμύρια. Ο Πεκέπε, πολεοδομίες, βλέπε κι άλλα. Ενδεχομένως να σκάσουν κι άλλα αυτές τις επόμενες μέρες. Από τα εμβάσματα και τις δωρεές θα καλυφθεί η χασούρα.

παιδιά, προσέξτε τις απάτες, τις τηλεφωνικές και όλα αυτά. Σε όποια ηλικία και αν βρίσκεστε, τουλάχιστον οι νεότεροι, να ενημερώνετε τους ηλικιωμένους γονείς σας, τους παππούδες σας, να μην πέφτουν θύμα απάτης και να μην κάνουν τα φτερά ή κόποι μιας ολόκληρης ζωής. Διαβάζω ότι μια πρωτοφανή οικονομική τραγωδία βιώνει μια 86χρονη γυναίκα στο Καστρί της Πρωτείας, η οποία είδε τις οικονομικές οικονομίες μιας ζωής να κάνουν φτερά μέσα σε λίγη ώρα, μέσα σε λίγα λεπτά. Εντάχει θα πω ότι η ηλικιωμένη έπεσε θύμα μιας εξαιρετικά καλωστημένης τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να καταφέρουν να τις αποσπάσουν το ποσό των 180.000 ευρώ. Γιατί ρε παιδιά έτσι πετάτε τα λεφτά σας, προσέξτε. Οι νεότεροι, ενημερώστε τους ηλικιωμένους γονείς σας, παππούδες, θα μου πει μπορεί κανείς να μην είχε καμία βοήθεια από κάποιο άλλο πρόσωπο. Η συγκεκριμένη γυναίκα να ήταν μόνη της. Κρίμα όμως να φεύγουν τόσο εύκολα οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής.

Διαβάζω, συνελήφθη ένας οδηγός, λέει, που οδηγούσε με 210 χιλιόμετρα την ώρα στην Αθηνών Λαμίας. Γιατί, ρε παιδιά, παίζετε κορώνα γράμματα τη ζωή σας και ρισκάρετε και τη ζωή των άλλων.

πιστεύετε κάποιοι ότι δεν το λέω ειρωνικά, ότι είσαστε ταχύτατοι οδηγοί. Πηγαίνετε να τρέξετε σε ράλι, ρε παιδιά, σε αγώνες που γίνονται, που διοργανώνονται. Δεκτό το να τα έχει κανείς με καλά με τα γκάζια. Δεν απαγορεύεται, αλλά πηγαίνετε να τρέξετε σε αγώνες. Απλά πράγματα.

αμέτρητα τα θύματα από τον καταστροφικό σεισμό, τον φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Και ανάμεσα δυστυχώς στους νεκρούς είναι και από τους, ένας από τους πιο ελπιδοφόρους 18χρονους ποδοσφαιριστές της Λατινικής Αμερικής. Ο λόγος για τον Ίβερτ, τον Μπελοτεράν. Ο Ίβερτ λοιπόν Μπελοτεράν δεν πρόλαβε να ζήσει το όνειρό του. Το μεγαλύτερο, όπως λέγεται, ποδοσφαιρικό ταλέντο της Βενεζουέλας και ένας από τους πιο ελπιδοφόρους 18χρονους παίχτες της Λατινικής Αμερικής. Δυστυχώς ο 18χρονος ο Ίβερτ Μπελοτεράν συγκαταλέγεται στα θύματα του καταστροφικού σεισμού που έπληξε εκεί τη χώρα, την Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο νεαρός ποδοσφαιριστής και σύντροφός του, η Βαλεντίνα Σαντοβάλ, παρέμειναν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια για περίπου 40 ώρες. Και όταν τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να τους προσεγγίσουν, ήταν ήδη πολύ αργά, δυστυχώς. Η τραγωδία εκτελήθηκε όταν δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ χτύπησαν τη βόρεια ακτή της Βενεζουέλας με διαφορά μόλις 40 δευτερολέπτων. Ό,τι χειρότερο δηλαδή, και ενώ ακολούθησαν περισσότεροι από 20 μετασεισμοί. Η πρωτεύουσα Καράκας υπέστη εκτεταμένες καταστροφές με ολόκληρες συνοικίες να μετατρέπονται σε σωρούς από μπάζα. Εκτίμηση είναι ότι όσων ασχολούνται με το θέμα αυτό, με αυτό τον ιδιαίτερα φωνικό σεισμό, ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών μπορεί και να ξεπεράσει τις 100.000. Μακάρι να μην συμβεί πάντως.

Υπάρχει από το νερό που χάθηκε και η ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Βενεζουέλας, που λέει ότι σήμερα το ποδόσφαιρο της Βενεζουέλας αποχαιρετά με απέραντη θλίψη ένα νέο που εκπροσώπησε με υπερηφάνεια, αφοσίωση και αγάπη τα χρώματα της ομάδας μας. Η απώλειά του βυθίζει στο πένθος ολόκληρη την οικογένεια της Βιστίντο και αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε όλους όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Ο Αστέρας Αμαλιάδας έλυσε κάποια προβλήματα που είχε και επιστρέφει και δηλώνει συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία και επιστρέφει μετά από 7 χρόνια. Συγκεκριμένα για πράγματα, με τη σειρά συνεδρίασε το βράδυ της Τετάρτης που μας πέρασε 24 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλίας. Ενέκρινε την παραλαβή του υβριδικού χλωροτάπητα μετά από τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής και αποφάσισε την παραχώρηση προς χρήση του γηπέδου Αμαλιάδας στις ομάδες της πόλης. Έτσι, μετά την ευχάριστη αυτή εξέλιξη, ο Αστέρας Αμαλιάδας που είχε θέσει ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην τρίτη εθνική την παραχώρηση του γηπέδου προς χρήση, προχωρά στην υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην τρίτη εθνική κατηγορία με την καταληκτική ημερομηνία να είναι στις 3 Ιουλίου. Έχει καιρό ακόμα. Όχι πάρα πολύ πάντως. Ο ιστορικός λοιπόν Αστέρας Αμαλιάδας θα λάβει κανονικά μέρος στην τρίτη εθνική κατηγορία και επιστρέφει μετά από 7 χρόνια στις εθνικές κατηγορίες. Με επικεφαλής τον Ανδρέα Παπαδάκου που πήρε πριν 3 χρόνια την ομάδα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για αυτή. Την οργάνωσε σωστά σε όλους τους τομείς και την οδήγησε φέτος στην επιστροφή της στις εθνικές κατηγορίες χωρίς να αφήνεται χρημάτων. Μέσα από την απολύτως άρτια στελέχωσή της από προπονητές και παίχτες. Πλέον ξεκινάμε μετά από αυτές τις ευχάριστες εξελίξεις για τον Αστέρα Αμαλιάδας ο σχεδιασμός για την παρουσία του στην τρίτη εθνική κατηγορία με πρώτο μέλημα την υποβολή πλήρους φακέλους συμμετοχής μέχρι και 3 Ιουλίου όπως είπαμε και εν συνεχεία της τελέχωσης της ομάδας για τις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας της. Και με το τεχνικό στίμο που πιθανότατα θα συνεχίσει ο Αλέξης Γαβριλόπουλος αλλά και σε ό,τι και να κάνει και με το ρόστερ.

Να πούμε ότι από τον Αστέρα Μαλλιάδας έχουν περάσει αρκετοί γνωστοί ποδοσφαιριστές με θητεία σε εθνικές κατηγορίες και ομάδες της Super League. Ορισμένοι από τους πιο χαρακτηριστικούς είναι η Τάσος Κυριάκος, έμπειρος αμυντικός με μεγάλη καριέρα στη Super League. Μεταξύ άλλων σε Ολυμπιακό, Άρη, Αστέρα Τρίπολης και ο οποίος αγωνίστηκε στον Αστέρα Μαλλιάδας. Ο Μιχάλης Κλοκίδης από τους κορυφαίους κόρες στις μικρότερες κατηγορίες και την τρίτη εθνική κατηγορία με σημαντικό πέρασμα από την ομάδα της Ηλίας. Ματίας Βερόν, Αργεντινός μέσος που φόρεσε τη φανέλα του Αστέρα Μαλλιάδος. Και γνωστό στο ελληνικό κοινό, κυρίως από την πολιτική παρουσία του στον Αστέρα Τρίπολης, Νίκος Κουσκουνάς, επιθετικός με αξιοσημείωτη πορεία και πολλά γκολ σε ομάδες δεύτερης εθνικής και τρίτης εθνικής κατηγορίας όπως Τρίκαλα και Όφης, ο οποίος πέρασε και αυτός από τον Αστέρα Μαλλιάδας. Και Ματέος Σενγκέλη, νεαρός παίκτης, ο οποίος έχει αναδεχτεί από τις ακαδημίες και το δυναμικό της ομάδας του Αστέρα Μαλλιάδας.

0: Super Sport 104. Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
1: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
2: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
1: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
3: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίζεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
7: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 9ο Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Χαλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
8: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
9: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο mecaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
10: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15! Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά!
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το Grand Prix της Αυστρίας λοιπόν αύριο στις 4 το μεσημέρι, αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου. Στις 4 το μεσημέρι ξεκινάει, ώρα Ελλάδας πάντα.

άλλα φιλικά ποδοσφαιρικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη μεταξύ άλλων. Στο 34 λεπτό Σιόν Ελβετίας με την Ετουάλ Καρούζ Ελβετίας είναι στο 3-0. Στο 21 λεπτό Τιρόλ με την Καραμπάκ είναι στο 0-0.

Ο Βρακάς ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Σύλλογο. Είναι 22χρονος τερματοφύλακας, γεννήθηκε στις 22 παίζουν στον παίχτη Ιουλίου του 2004 στα Ιωάννινα. Έχει ύψος 1,96, αρκετά ψηλός και σίγουρα αποτελεί μια αρκετά σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Παναξιακού, από τα Γιάννενα στον Παναξιακό.

Το γηπεδικό λοιπόν λύθηκε στον Αστέρα Μαλλιάδας και η ομάδα προχωράει στην παρουσία της στην τρίτη εθνική κατηγορία. Επιστρέφει εκεί μετά από 7 χρόνια. Το γηπεδικό όμως απασχολεί τους νέους επιχειρηματίες στην Παναχαϊκή. Θέλουν σημαντικές βελτιώσεις. Και για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, ένα από τα πιο σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τη νέα διοικητική τάξη πραγμάτων στην Παναχαϊκή υπό τον Τάσο Παπαδόπουλο είναι το γήπεδο της Αγιάς και οι παρεμβάσεις που δρομολογούνται για την αναβάθμισή του. Η ομάδα του νέου management έχει ήδη ενημερωθεί για τις επαφές με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την χρηματοδότηση που θα συμβάλλει στην υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών με στόχο να είναι έτοιμη η έδρα με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου και να ανοίξει ξανά η σκεπαστή εξέδρα. Παράλληλα έχει επιστρατευτεί, θα λέγει κανείς, εξειδικευμένη σχεδιάστρια η οποία έχει προχωρήσει σε προτάσεις για την ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων όπως τα γραφεία, τα αποδυτήρια και τα δημοσιογραφικά θεωρία αλλά και για παρεμβάσεις στην εξωτερική όψη του γηπέδου ώστε να βελτιωθεί συνολικά η εικόνα του.

Στόχος της πλευράς Παπαδόπουλου είναι η εστιακή αναβάθμιση της Αγιάς ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες και να προσφέρει καλύτερες συνθήκες σε παίκτες, προσωπικό αλλά και φιλάδους, παιδιά, έτσι. Με σεβασμό στην ιστορία της ομάδας και στην έδρα της.

δραστήρια κινείται με τα γραφικά και αμικών στο ποδόσφαιρο. Με μεταγραφές αλλά και ανανεώσεις.

Αυτή η φορά η Ρίκη Σάιμ Εικόνα ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον δυναμικό αμυντικό τον Χαράλαμπο Τοπάλ. Από τους βασικούς πυλώνες της αμυντικής γραμμής της ομάδας, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του συλλόγου.

σε νέα παιδιά ποντάρει ποδοσφαιρικά ο Πανεγιάλιος. Ο Πανεγκίνος στην απόκτηση του Γιώργου Βεντουρί. Είναι πατρινός ποδοσφαιριστής που γεννήθηκε το 2007, αγωνίζεται τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό άκρο της άμυνας.

να παραμείνουμε στον χώρο της τρίτης εθνικής κατηγορίας ποδοσφαιρικά, όπου μετά από 13 ανανεώσεις η Αθλητική Ένωση Θράκης προχώρησε και στην επισημοποίηση της πρώτης μεταγραφής εν ώψη της συμμετοχής της στην τρίτη εθνική κατηγορία με τον επαναπατρισμό του νεαρού πλάγιου back half του Χρήστου Χριστοδούλου. Ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα, ο Χρήστος Χριστοδούλου, μετά από θητεία του στην ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ και την ΚΑΠΑ 19 του Αστέρα Τρίπολης, σε ένα γνώριμο φυσικά για αυτόν περιβάλλον. Από τον ΠΑΟΚ είχε μεταγραφεί και στον Παύλο Μελά Κουτσού, τώρα επιστρέφει και πάλι στην Αθλητική Ένωση Θράκης. Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής.

το μήνυμα Παν Φωτό λέει: πίσω από κάθε κίνηση που γίνεται δύσκολη κρύβεται μια ιστορία για τους ηλικιωμένους. Μια ολόκληρη ζωή γεμάτη βοήθεια, φροντίδα, τρέξιμο, δουλειά χωρίς ποτέ μια γκρίνια. Σήμερα λέει τα σώματά τους σε επιβραδύνουν, αλλά η καρδιά τους θυμάται ακόμα και όλα όσα έκαναν παλιά. Σεβαστείτε λέει τουλάχιστον τις ζωές που μας έδωσαν, ευχαριστώ. Πολύ σωστό το μήνυμά σου προς κάθε κατεύθυνση.

Στο φίλο μας, στο μήνυμα Διονύση εν μάγκη, ο Διονύσης λέει καλησπέρα. Δεν θα δώσω, λέει, λογαριασμό σε κάθε κέρατα. Δεν είχε μπλακεί και στην υπόθεση Νοβάρτης, λέει. Βέβαια, εκεί ήταν πολύ περισσότερα τα χρήματα, αλλά καθάρισε εύκολα. Τώρα, λέει, θα ασχολείται με ψίχουλα. Έχουμε αυτούς που ψηφίζουμε. Μάλλον, λέει, τέτοιοι μας αξίζουν. Όχι, φίλε μου, δεν μας αξίζουν τέτοιοι. Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε την κατάσταση.

διαφθορά είναι μεγάλη, τα σκάνδαλα είναι πολλά. Τα χαράτσια είναι τεράστια για τον κόσμο, τα έχουμε ξαναπεί. Άμα ήταν όλα τα πράγματα, δεν είχα λόγο να μην το πω έτσι, παιδιά. Αλλά είναι άσχημο να ωρεοποιεί κανείς καταστάσεις όταν όλα αυτά που λέει δεν ισχύουν. Δεν έχω προσωπικά τίποτα και με κανένα, αλλά δεν μου αρέσει να μου λένε ψέματα. Δεν μου αρέσει να μου ωρεοποιούν καταστάσεις. Όταν όλοι βλέπουμε στην καθημερινότητά μας τι γίνεται, βρε παιδιά, δεν είναι. Η εικόνα είναι αυτή που λέει, μιλάει από μόνη της. Η κατάσταση.

Η Ελλάδα βιάζει, ο κόσμος φεύγει στο εξωτερικό, ψάχνει να βρει μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο μέλλον, μια πιο ανθρώπινη ζωή. Σας αρέσει αυτό? Σας αρέσει που δεν γεννιούνται παιδιά λόγω της οικονομικής κατηφόρας, που είναι χειρότερη επί ημερών Μητσοτάκη? Σας αρέσει που η ακρίβεια κάθε μέρα καλπάζει χωρίς να μπορεί να αντιμετωπιστεί? Σας αρέσουν τα υπερβολικά χαράτσια? Σας αρέσει να μας βλέπουν μόνο για αριθμούς? Να πληρώνουμε χαράτσια, υπερφορολόγηση, χωρίς καμία απολύτως ανταποδοτικότητα, ούτε στην υγεία, ούτε στην παιδεία, πουθενά? Με κανέναν τρόπο δεν δικαιολογεί την παρουσία της αυτή η κυβέρνηση να πει κανείς ότι είναι ένα καλό πράγμα. Τίποτα. Άντε, δίνει και κάποια ψίχουλα 96 λεπτά την ημέρα και στα παίρνει υπέρτριπλα, 1096. Η κοροϊδία πάει σύννεφο. Βλέπω ότι σε Βενεζουέλα ισοπεδώθηκαν πόλεις μετά το σεισμό, που φτωχός και η μοίρα του. Μετά από αυτό το διπλό σεισμό, 7,2 και 7,5 παιδιά Ρίχτερ, απανωτά μετά από 40 δευτερόλεπτα, πού να αντιδράσει κανείς? Hey, και να θέλεις να τρέξεις να σωθείς, δεν μπορείς, δεν προλαβαίνεις.

και τώρα που πλησιάζουν εκλογές δείχνει ένα αγγελικό πρόσωπο ο κ. Μητσοτάκης. Παίζει μπάσκετ, τέλης, ποδόσφαιρο. Θυμάστε όμως πριν από λίγο καιρό, όταν μια ηλικιωμένη του είχε πει ότι θα μπορούσε να είναι η μητέρα του, η γιαγιά του, ότι δεν τα βγάζει πέρα, της είπε να πάει στην εκκλησία τότε. Θυμάστε να μπορεί να τρώει. Είχε μιλήσει απαξιωτικά, δεν ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα.

Επίσης ο Διονύσης Φώτη έπαιξε τάβλη, λέει όμως με έναν ηθαγενή. Ναι, διάφορα τέτοια τάβλη, τένις, πικ-πονκ. Για να μας δείξει ότι είναι κοντά στον κόσμο. Δεν το έχουμε δει αυτό όμως όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Όταν πλησιάζουν εκλογές έτσι. Ο κόσμος όμως δεν χάφτει πλέον. Έτσι για να το πω λίγο λαϊκά έτσι. Ο κόσμος δεν ξεγελιέται πλέον.

είπε το προηγούμενο μήνυμα. Πάνε φώτο. Για τους λυκειωμένους, σεβαστείτε τουλάχιστον τις ζωές που μας έδωσαν. Δεν τους σεβάστηκαν όμως. Απανωτές μειώσεις συντάξεων. Συντάξεις ψίχουλα. Οι περισσότεροι παίρνουν 763 ευρώ. Βγαίνουν με 763 ευρώ. Βγαίνει ζωή με 763 ευρώ. Και πώς να λειτουργήσει η ανάπτυξη μια χώρα με 763 ευρώ. Τι θα αγοράσει ένας παππούς με 763 ευρώ εφημερίδες. Κάποτε έπαιρναν και οι συνταξιούχοι 2 και 3 εφημερίδες, έτσι, για να τα πάρουμε τα πράγματα έτσι. Πήγαιναν στο καφενείο. Ψώνιζαν πιο άνετα όταν δεν τους είχαν κόψει τα λεφτά που τους κράτησαν. Τα δικά τους λεφτά είναι αυτά. Τους έκοψαν και τα δώρα, γιατί δεν τα επιστρέφουν αφού λένε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια.

Και διαβάζω μάλιστα μεταξύ άλλων σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών ότι ως το 2081 θα πληρώνουμε τα funds. Τα funds που έχουν πάρει τα σπιτάκια του κόσμου. Ο κόσμος έβαλε πλάτη για να βγούμε από τα μνημόνια. Ενώ οι πολιτικοί πλούτησαν έτσι και πλουτίζουν ακόμα. Και ειδικότερα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν υπερπλουτισμό πάθει. Μόνο ο κόσμος έβαλε πλάτη και αντί να τον ευχαριστούν του παίρνουν και τα σπίτια έτσι. Αντί να υπάρξει μια ρύθμιση όλο αυτό το διάστημα των μνημονίων σύμφωνα με αυτά που μπορεί να πληρώνει ο καθένας για να μπορέσει να επιβιώσει κιόλας. Δεν θα πρέπει να φάει, δεν πρέπει να πάει καμιά βόλτα. Πρέπει να ζει σε συνθήκες σκλαβιάς. Every

ισχύουν όλα αυτά που έλεγε ότι θα αντιμετωπίσει τις αδικίες η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη? Το ακριβώς αντίθετο έχει γίνει. Κοινωνικές αδικίες. Έτσι αντιμετωπίζονται οι αδικίες. Έτσι αποκαθίστανται οι αδικίες. Και όλα αυτά που σας έλεγα έχουν αντίκτυπο και στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο και σε όλα τα αθλήματα, έτσι. Διαπιστώνουμε τον οικονομικό Γολγοθά που βιώνει αρκετές ομάδες που δεν μπορούν να δηλώσουν, συμμετοχή σε πρωταθλήματα. Βλέπω και στα δελτία ίσως σε αρκετές περιοχές του κόσμου, ευρωπαϊκές κυρίως. Η θερμοκρασία έχει φτάσει 42 βαθμούς, Γερμανίες, Πορτογαλίες, Ηνωμένο Βασίλειο. Η υγρασία είναι αυτή εκεί που προκαλεί και καταστροφικές συνέπειες. Για την υγεία ανθρώπων έχουν φύγει αρκετοί από την ζωή και στη Γερμανία.

0: Να συνεχίσουμε με τα γραφικά σε υψηλό επίπεδο. Πάμε στον ΠΑΟΚ που ο Αρίτς Ελουστόντο. Αρίτς λοιπόν Ελουστόντο έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Αρίτς Ελουστόντο θα τους μάθουμε καλύτερα στον ονομαστικό χώρο. Εκεί θα τους δούμε έτσι περισσότερο, παιδιά, έτσι. Και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει το νέο συμβόλαιο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
1: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Σάββατο σήμερα μεσάνυχτα Παναμάς Αγγλία και Κροατία Γκάνα.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Η κεφαλιά του 2006. Ο τελικός του FIFA World Cup 2006. Ο Ζίνετιν Ζιτάν στο τελευταίο μάτς της καριέρας του. Έχει ήδη σκοράρει, αλλά στην παράταση έρχεται η έκρηξη. Κεφαλιά στον Μάρκο Ματεράτσι, κόκκινη κάρτα. Έτσι γράφτηκε το πιο απρόσμενο φινάλε. Ένας θρύλος που αποχώρησε όχι με το τρόπαιο, αλλά με μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία.
5: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
7: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies. Το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
1: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
8: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
9: Flame Grilled tastes better.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
10: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
11: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
12: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
12: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
13: Super Sport 104.
14: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr. Το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Οριστική συμφωνία Παναθηναϊκού με την Τούν. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με την ελβετική ομάδα για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Έλμιν Ραστόντερ για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Ντάβιτ Κάρμο αναμένεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Έφτασε στην Ελλάδα ο Μπάλσα Πόποβιτς για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς, δήλωσε ο 26χρονος Μαυροβούνιος γκολκίπερ. Η ΑΕΚ μετά τα φιλικά με τις The Graft Shop και Samsung Sport ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει και τις Τσβόλες στις 26 Ιουλίου. Συμφωνήσαμε να αποχωρήσω ως ελεύθερος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Δυναμό Κιέβου ο άλλοτε στόπερ του ΠΑΟΚ Τόμας Κετζιόρα. Στη Θεσσαλονίκη αφήχθη σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους ασπρόμαυρους ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτς Ελουστόντο. Στην Κροατία και πιθανώς τη Δυναμό Ζάγκρεμ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέγιαν Λόβρεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα. Πρόταση για συμβόλαιο 2 ετών έκανε ο Άρης τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του ΑΠΟΕΛ, Ντανιέλ Μαντσίνι, ώστε ο Αργεντίνος να επιστρέψει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για την απόκτηση του πρώην 32χρονου δεξιού μπακ της Γιουβέντους Ματία Ντεσίλιο, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Η Κλούζ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου πρώην τερματοφύλακα του Βόλου, Αντρέ Μορέιρα. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά παραμένει στο Πανθρακικό ο Έλληνας τερματοφύλακας Παναγιώτης Παϊτέρης. Επίσημα νέος προπονητής στα Χανιά θα είναι ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός Νίκος Νιόπλιας. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του 26χρονου Νιγηριανού σέντερ Νέλι Τζόζεφ. Ο Κώστας Αντετοκούμπο βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει και επίσημα τη φανέλα του Άρη, καθώς απομένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άλεξ Αντετοκούμπο για τη σεζόν 2026-2027. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση 28χρονου Τέος Γκάρ του Παναθηναϊκού, TJ Shorts, για 2 χρόνια. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, στις 12 Κροατία, Γκάνα, Αγγλία, Παναμάς, στις 2.30 τα ξημερώματα Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και στις 5 τα ξημερώματα Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή. Η Κόμο ψάχνει το κόλπο γκρόσο για την απόκτηση του Ντάβινσον Σάντσες, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα του Εκοράλη Ακρόπολης. Ο Τιερή Νεβίλ βρίσκεται στην κορυφή, αλλά ο Σεμπαστιάν Οζιέ έχει μειώσει τη μεταξύ του διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
15: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
16: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Περάσαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής, τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο αυτό το τετράωρο ξεκινήσαμε από τις 4 το μεσημέρι μέχρι 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026.

Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Classic.

Μιχάλης Αβιλές θα είναι στο τετράωρο αύριο 4 με 8. Για την Κυριακή που σας προανήγγειλα δεν θα είμαι. Πρέπει να είμαι στα βαφτίσια στις ανιψιές μου. Ενδεχομένως όμως εκτός από τα Σαββατοκύριακα να είμαι και τις Τετάρτες εδώ.

Θα ενημερωθείτε και για τη λειτουργία του καναλιού μέσω ίντερνετ, αγαπητέ Διονύση. Από 1η Ιουλίου όλα θα γίνουν, παιδιά, έτσι.

Υπάρχει σε δεν σταματάμε τους τίτλους που έχει κατακτήσει και φαίνεται αποφασισμένη να ασκήσει περαιτέρω το ρόστερ της, έχοντας βάλει στο στόχατρό της ένα από τους πιο ταλαντούχους παίκτες της Μονακό. Κοιτάζει και τα δυνατά ταλέντα εκτός από τα μεγάλα ονόματα. Κοιτάζει λοιπόν ένα από τους καλύτερους ταλαντούχους παίκτες της Μονακό, τον Μαγνής, τον Ακλιούς. Όπως αποκαλύπτει ο έγκυρος δημοσιογράφος ο Σάντι Αουνά, οι προσαλτές Ευρώπης σκοπεύουν άμεσα να αντίνουν τις επαφές τους με στόχο να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του 24χρονου μέσου επιθετικού. Το δημοσίευμα αναφέρει επακριβώς πως ο Ακλίους, ο οποίος βρίσκεται αυτή την περίοδο με την Εθνική Γαλλία στο Μουντιάλ, είχε πρόσφατα συνάντηση με τον Λουίς Ενρίκε. Οι δύο πλευρές φαίνεται να το έχουν βρει σε ό,τι αφορά τη μεταξύ του συνεργασία, με τον παίκτη να εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησή του στο Παρίσι. Πριν πάντως προχωρήσει στις τελικές διαπραγματεύσεις με τη Μονακό, η Παρή θέλει πρώτα να ολοκληρώσει την παραχώρηση του Λι Κάνγκ Ιν στην Ατλέτικο Μαδρίτης και στη συνέχεια να επικεντρωθεί στην υπόθεση του Ακλιούς. Την αγωνιστική περίοδο που μας πέρασε, ο Γάλλος μεσοπαιδευτικός πραγματοποίησε 43 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μονακό, σημειώνοντας 7 γκολ και μοιράζοντας 11 ασίστ.

Συνδηλώσεις που έκανε 26χρονος Μαυρομούνιος goalkeeper του Ολυμπιακού πλέον. Ο Μπάλς Απόποβιτς που έφτασε στη χώρα μας. Αναλυτικά ανέφερε, είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς. Νομίζω ότι ήταν το ιδανικό timing να έρθω εδώ μετά από μια τέλεια χρονιά πέρσι για μένα να αγωνιστώ τώρα για τον Ολυμπιακό. Δεν γινόταν, είπε, να πω όχι στον Ολυμπιακό. Ήθελα πολύ να έρθω εδώ. Ονειρεύομαι ότι θα πάρουμε τον W και φυσικά θα παίξω στο Champions League, τόνισε.

Διαβάζω και τα προσέλια των αυριανών εφημερίδων των Κυριακάτικων που ήδη νομίζω κυκλοφορούν στην Αθήνα. Βλέπω την Αυγή που γράφει ένα σκάνδαλο την ημέρα. Τη Νέα Δημοκρατία την κάνει πέρα και αναφέρεται στα σκάνδαλα που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Από ό,τι μαθαίνω, θα έχουμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Μάλιστα και πιο κάτω η Αυγή γράφει δικογραφίες για τις πολεοδομίες, μιλάνε για τις γαλάζιες δοσοληψίες. Και κάτι η Δημοκρατία αναφέρει ότι πλησιάζει το πολιτικό τέλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για κάτι η κόντρα λέει κατέρευσε το αφήγημα Μητσοτάκη για πολιτική σταθερότητα, εγκλωβισμένη η Νέα Δημοκρατία από Τσίπρα και Σαμαρά. Η Εστία γράφει η Κεσία Γεραπετρίτη προς Φιντάν μετά τις εκλογές η γαλάζια πατρίδα.

Το ντοκουμέντο γράφει για τον Αβραμόπουλο σκοτεινές καταραμένες σχέσεις. Το 2014 ο Υπουργός Άμυνας αποφάσισε παράτυπα υπέρ της επένδυσης απάτης των Καταριανών στο ναυάγιο Ζακύνθου. Τα μηνύματα λέει που καίνε τον πρώην επίτροπο στη βελγική έρευνα, ο Ιωσήφ Αβραμόπουλος γράφει και κάτω προσελήθη ως κορυφαίος τέλεχος της Qatar Energy στα 28 του. Το παρόν γράφει ότι φοβούνται τα ειδικά δικαστήρια στη Νέα Δημοκρατία.

Λέω φίλος ο Διονύσης. Σχετικά με το τηλεοπτικό ίντερνετ, την τηλεοπτική αλήθεια, δηλαδή θα είναι η μετάδοση του προγράμματος του ραδιοφώνου live. Ναι, το έχουμε ξανακάνει αυτό, αγαπητέ Διονύση, εδώ το έχουμε κάνει κάποιες φορές μέχρι τώρα. Έχουμε μεταδώσει ιντερνετικά, τηλεοπτικά, live εκπομπές του ραδιοφώνου. Και αυτό νομίζω θα συμβεί και στη συνέχεια. Το έχουμε ξανακάνει πάλι.

Μια και τι προηγούμενε φορέ είχε ρωτήσει για μεταγραφικά για Ηρακλή και Καλαμάτα, τι γίνεται, να πω από ότι για τον Ηρακλή, λοιπόν, φίλε Διονύση, ότι στη λίστα του Ηρακλή φέρεται να είναι ο Ισπανό παιδευτικό τη Ουντινέζο Ίκερ Μπράβο, ο οποίο έγραψε ιστορία με τη Λεβερκούζεν. Αυτό αναφέρει σε ποστάρισμά του ο δημοσιογράφος ο Ρούντι Καλέτη. Ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης συνομιλεί, λέει, με την Ουντινέζε για τον Ίκερ Μπράβο. Είναι 29χρονος Ισπανός πεθετικός, ο οποίος πέρασε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στη Λας Πάλμας. Και έχει αναδειχθεί με στόχο για την ενίσχυση της επίθεσης της ελληνικής ομάδας. Σύντομα θα υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το, γιατί την μεταγραφική, για αυτό το μεταγραφικό ενδιαφέρον αναφέρει ο Γκαλέτη στο ποστάρισμά του.

Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, οι λαμογές, όπως σωστά λένε κάποιοι φίλοι και φίλες που στέλνουν τα μηνύματά τους, πρέπει να πληρώνονται από τη δικαιοσύνη. Όταν κάποιος επιβεβαιώνεται ή κάποιοι τις έχουν κάνει έτσι, για όλους μας ισχύει αυτό. Δεν μπορεί να είναι η πολιτική στο απειρόβλητο. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι σε αυτό το πλανήτη πρέπει να είμαστε ίσοι, γιατί δεν είμαστε ίσοι, έτσι. Κάποιοι αντιμετωπίζονται διαφορετικά.

0: Στάθης τον πειράσει ένα μήνυμά του που σου στέλνει, λέει καλά τα λες και για τα αθλητικά έχεις επιβεβαιωθεί σε πολλά πράγματα, αλλά και για τα πολιτικά, λέει, πιστεύω θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες εξελίξεις και πολλά δικαστήρια, λέει. Και συνεχίζει, όποια πέτρα και ασηκώσεις, λέει.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Έχουμε γιορτή!
5: Εμείς
4: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
6: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
4: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία Εκτός Ελέγχου, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης, μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
8: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Κέι Σινεπλέξ.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων, με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
12: Του μίλησες?
13: Για τι πράγμα?
12: Για την αυτοεξέταση.
13: Όχι ακόμα.
12: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
13: Μία ώρα.
12: Για τη σχέση του?
13: Κάτι παραπάνω.
12: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
13: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
10: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκυρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
14: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: 9.43 Intervention Sports.
16: Η ώρα είναι 7.30.

Μπήκαμε λοιπόν στο τελευταίο μισάλο σε εκπομπή στο Διαφωτιστή, στο 943 Intervented Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8, ένα μισάλακι ακόμα ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026. Βγάλαμε αρκετά ειδησούλες, μεταγραφές, μεταγραφικά παιδιά, έτσι τα είπαμε και τα υπόλοιπα. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων Γιάννης Γιάννικόπουλος.

Ο Φίλος Δημήτρης έχει στείλει άλλα μηνύματα. Λέει: Φώτη, οι νόμοι ισχύουν για τους ηθαγενείς εισαγωγικά, έτσι. Όχι για τους πολιτικούς. Ναι, μέχρι στιγμής η πολιτική είναι στο απειρόβλητο. Αυτό είναι γεγονός. Τόσα έχουν συμβεί στο τελευταίο διάστημα. Και κανείς δεν έχει περάσει από το δικαστήριο, έτσι. Και συνεχίζει στις δημοκρατίες, η πλειοψηφία ψηφίζει. Τροποποιεί, καταργεί νόμους. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι εκκρεμεί και το έγκλημα στα Τέμπη, έτσι. Μην το απαξιώνουμε αυτό. Και που εκεί υπάρχουν ευθύνες για πολλούς και προς πολλούς.

κάποιοι προσπαθούν να τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια της Μαρίας Καριστιανού, έτσι. Μας έχει πειράξει που κατεβαίνει σε εκλογές. Δεν την ξέρω τη γυναίκα, ούτε την έχω γνωρίσει. Αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι. Φοβούνται κάποιοι την επόμενη μέρα.

Ποιος είπε ότι δεν έχουμε μεταγραφικές βόμβες και από ομάδες λιγότερες μικρότερες κατηγορίες, όπως στην τρίτη εθνική κατηγορία, μία ακόμα δυνατή μεταγραφή από τον Αστέρα Μαγούλας, από τον οποίο πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα ο Μιγκέλ Αλμπέρτο Μεγιάδο. Πρόκειται για το σπουδαίο Αργεντίνο μέσο, λοιπόν, τον Μιγκέλ Αλμπέρτο Μεγιάδο. Πρόκειται για το σπουδαίο Αργεντίνο μέσο, λοιπόν, τον Μιγκέλ Αλμπέρτο Μεγιάδο.

στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Μεγιάδο γεννημένος στις 18 Μαρτίου του 1993 αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη εθνική της Αργεντινής με τη φανέλα της Τσακαρίτα, όμως το ποδοσφαιρικό του αποτύπωμα στην Ελλάδα είναι τεράστιο. Με 161 συμμετοχές στη Super League αποτέλεξε για 6 συνεχόμενες σεζόν τον απόλυτη ηγέτη της μεσαίας γραμμής του Όφη, καταγράφοντας εκεί στην κριτική ομάδα 206 επίσημες παρουσίες και 5 γκολ στην ευρωπαϊκή του πορεία. Στην Κρήτη υπήρξε ο παίκτης σύμβολο της σταθερότητας. Το 2018-2019 έχει 22 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. 2019-2020 22 συμμετοχές και ένα γκολ. 2020-21 28 συμμετοχές, ένα γκολ και ευρωπαϊκή εμφάνιση. 2021-22 23 συμμετοχές. 2022-23 27 συμμετοχές με 2 γκολ. Και 2023-24 26 συμμετοχές. Η διαδρομή του συνεχίζεται με επιτυχία στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ με 15 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία Κύπρου και αργότερα στην Καλλιθέα, που πρόσθεσε ακόμα 15 συμμετοχές και ένα γκολ στη Super League. Την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της ΠΑΕ Χανιά στην δεύτερη εθνική με 11 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Δεν έχει αγωνιστεί ξανά στην τρίτη εθνική κατηγορία ο Μεγιάδο, το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα, μεταγραφική βόμβα από την Αστέρα Μαγούλας, που σίγουρα είναι οι πιο ισχυρές μεταγραφές της κατηγορίας τα τελευταία χρόνια. Συμφωνώ με αυτά που γράφει η ανακοίνωση. Έτσι είναι τα πράγματα.

Εσείς βέβαια μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber χωρίς καμία χρέωση. Το ξέρετε απ' έξω και ανεκατοτά, αλλά οφείλω να το επαναλάβω. 6939 943 943. Μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά μηνύματά σας στο 215-220-5943 και 215-215-5943. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί μέχρι τις παραπέντε να βγει στον αέρα και να πει οτιδήποτε θέλει, να σχολιάσει αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο.

Ο DJ Shots, όπως ανέφερα προηγουμένως, και επίσημα είναι παίκτης της Βαλένθια, της μπασκετικής Βαλένθια βέβαια. Μετά τον Παναθηναϊκό λοιπόν συνεχίζει στην Βαλένθια με αιτήσεις αποδοχές ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος παίκτη είναι και της ομάδας να ενισχυθεί η περιφέρεια μετά τις αποχωρήσεις των Ζαν Μοντέρο και των Μπρανκού Μπαντιό. Το μεγάλο στοίχημα λοιπόν ο TJ Shorts για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, που θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής εκεί για την Βαλένθια.

Και από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε αυτό το deal, πλέον είναι θέμα χρόνου να επισημοποιηθεί η συμφωνία την πλευρά της Βαλένθια και να προχωρήσει έτσι η ομάδα στην επόμενη κίνηση ενίσχυσης.

να συνεχίσουμε μπασκετικά ελληνικά και σε μικρότερες ηλικίες. Όπου ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανώτερότητά του απέναντι στο Περιστέρι, επικρατώντας με 103-68 μεγάλη διαφορά στο δεύτερο μετελικό του 53ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων, το οποίο διεξάγεται στη Φλόρινα. Και έτσι λοιπόν εξασφάλισε την πρόκρισή του στον αυριανό τελικό. 3:30 θα γίνει, παιδιά, όπου θα αντιμετωπίσει την 10, η οποία με τη σειρά τη επικράτησε με 78-72 των εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα. Κορυφαίος του Ολυμπιακού σε αυτό το μάτς με το 103-68, έτσι, επί του Περιστερίου ήταν μαζί με τον Άγγελο Αλεξανδράτο που πέτυχε 20 πόντους, ο γιος του Βασίλη Σπανούλη ο Θανάσης με 19 πόντους, 7 rebound, 1 assist, 2 κλεψίματα και 1 τάπα. Στη νίκη της 10 ξεχώρισε ο Γιώργος Κανατσαρόπουλος με 31 πόντους και 15 rebound. Είχαμε λοιπόν Ολυμπιακός Περιστέρι 103-68. Για τον Ολυμπιακό coach Παντελάκη, για να πούμε τα παιδιά όλα όσα έπαιξαν και από τις τέσσερις ομάδες. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό coach Παντελάκη χρησιμοποίησε τους Χαρέρας 13 πόντους με 3 τρίποντα, Κωνσταντίνου 2 πόντους, Αλεξανδράτος 3 πόντους με 1 τρίποντο, Σπανούλης όπως είπαμε, Θανάσης 19 πόντους με 3 τρίποντα, Χριστοδούλου 11 πόντους με 2 τρίποντα, Κωστάκης, Αλεξανδράτος 14 πόντους με 1 τρίποντο, ο Μπασουκέας 11 πόντους με 3 τρίποντα, ο Πέπες 7 πόντους, ο Γιωργουλάκος 9 πόντους με 3 τρίποντα, ο Νάστας 12 πόντους με 2 τρίποντα, Ευσταθιάδης 1. Και όπως είπαμε, ο Άγγελος Αλεξανδράτος πέτυχε 20 πόντους. Για το Περιστέρι, ο Σεΐζης Κόουτς έπαιξαν Πελεχρίνης 10 πόντους με 2 τρίποντα, Δούκας 2, Σπυριδάκος, Πετρόπουλος 3 πόντους, ο Δήμου 8 πόντους, Λιακόπουλος 11 πόντους με 3 τρίποντα, Κουρτόπουλος 13 πόντους, Μαρκόπουλος 6 πόντους, Αχινιώτης 7 πόντους με 1 τρίποντο, Γεωργιακίου 5 πόντους με 1 τρίποντο και Ντεντόπουλος 3 πόντους με 1 τρίποντο. Το άλλο μας είχαμε 10 εκπαιδευτήρια Πλάτωνα 78-72, με τη 10 ο coach Τάκης χρησιμοποίησε τους Κυριάκης 15 πόντους με 3 τρίποντα, Γκάγκας 10 πόντους, Πανός 8 πόντους, Πανταζόπουλος 4 πόντους, όπως είπαμε Κανατσαρόπουλος 31 πόντους με 4 τρίποντα, Βενιέρης 6 πόντους και Παπαλίδας 4 πόντους. Για τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα ο coach Σγουρίτσας χρησιμοποίησε τους Τσέργας 7 πόντους, Κιούσης 7 πόντους με 1 τρίποντο, Σασλόγου 12 πόντους με 3 τρίποντα, ο Μπάρλος 30 πόντους με 4 τρίποντα, Μπαντάβανος Μουρκούσης 5 πόντους με 1 τρίποντο, Δημητράκης 6 πόντους με 2 τρίποντα και Ζιάμπαρας 5 πόντους με 1 τρίποντα. Αυτά λοιπόν για τους συμμετελικούς στο μπάσκετ στο 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων. Αύριο θα γίνει τελικός, 3:30 το μεσημέρι, αντίπαλο Ολυμπιακός 10, 10 Ολυμπιακός. Για να δούμε ποιος θα πάρει τον τίτλο και 10 μετών όπως λέγαμε και στο σχολείο, έτσι.

Να συνεχίσουμε με μπασκετικά, να πούμε ότι η Γαλλία γνώρισε πολύ βαριά ήττα από τις ΗΠΑ με 115-84 στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ ΚΑΠΑ 17 που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Με τον Τόνι Πάρκερ να κάνει τον ντεμπούτο του στους πάγκους ως προπονητής για τους Τρικολόρ, καθόλου καλό ξεκίνημα. Ο θρύλος του NBA είχε αναλάβει την ομάδα της Γαλλίας από τον Νοέμβριο του 2025 με το μάτς απέναντι στους Αμερικανούς, είναι το πρώτο επίσημο, ωστόσο δεν κατάφερε να αποφύγει τη συντριβή. Μάλιστα οι Γάλλοι σε καμία περίπτωση, σε κανένα σημείο του αγώνα δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

φίλος ο Διονύσης συνεχίζει τα μηνύματά του και λέει με τις παρατήσεις εκ των έσω στο κόμμα της Καριστιανού. Δεν ξέρω τι ποσοστό θα έχει μέχρι το Σεπτέμβριο. Σε παρένθεση λέει εκλογικός μήνας βεβαίως και συνεχίζει. Είμαι περίεργος λέει και θέλω να δω τα αποτελέσματα της δεύτερης έλευσης του Ομπράντοβιτς στον Βάζελο. Προς το παρόν ψωνίζει χωρίς όρια. Θα τα δούμε αυτά παιδιά στο παρκέ μέσα, στους αγωνιστικούς χώρους, όλα αυτά έτσι. Καλές μεταγραφές πάντως γίνεται από όλες τις πλευρές. Για μένα η σωστή διαχείριση παίζει ρόλο. Δεν μπορεί να φέρεις μέσα όλα τα κορυφαία ονόματα του κόσμου. Άμα δεν τα κουμαντάρεις σωστά, άμα δεν τα διαχειριστείς σωστά, δεν κάνεις τίποτα. Αυτό ισχύει για όλες τις πλευρές, παιδιά. Έτσι δεν ισχύει για μία ομάδα μόνο ή δύο. Αλλά γενικότερα για τις ομάδες που έχουν υψηλούς στόχους. Πολύ περισσότερο.

Κοφέλης, ο Νίκος ο Κανταρέλης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: εγώ αναρωτιέμαι γιατί να έχουν να κάνουν φαγοπότηνα. Δηλαδή, λέει: αναρωτιέμαι γιατί να έχουμε να κάνουν φαγοπότη και κυβερνήσεις και νομαρχίες και δήμοι με κοινότητες. Τα δύο εκ των τριών λένε να καταργηθούν είναι περιττά. Έχει αποδειχθεί Πολάκης.

σχετικά με το τελευταίο μήνυμα που έστειλε ο φίλος μας ο Νίκος ο Καντάρελης. Διαβάζω το εξής: σύμφωνα με μελέτες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και πορίσματα του Ελεκτικού Συνεδρίου, η διαφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση εντοπίζεται κυρίως στους εξής τομείς: αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, ο κατακαιρματισμός δημοσίων έργων με σκοπό την παράκαμψη των διαγωνισμών και την απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένους εργολάβους, καθώς και οι αδικαιολόγητες υπερτιμολογήσεις. Δεύτερον, πολεοδομία και αδειοδοτήσεις, παρατυπίες και φαινόμενα συναλλαγής κατά τη χορήγηση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο κατασκευών. Τρίτον, διαχείριση οικονομικών και εισπράξεων, αδιαφανής διαχείριση δημοτικών τελών και μη σύνομες επιχορηγήσεις σε δημοτικά νομικά πρόσωπα ή ΜΚΟ, διαχείριση προσωπικού ρουσφέτια, ευνοιοκρατία σε προσλήψη ορισμένου χρόνου, καθώς και ζητήματα πλαστών δικαιολογητικών, μεταξύ άλλων.

Σιγά σιγά η σημερινή εκπομπή ο διαφωτιστής σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026 φτάνει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν για 4 ώρες μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι το 8 είμαστε εδώ. Για 4 λεπτά περίπου ακόμα μαζί. Στην παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη στα δελτία ειδήσεων θα τον ακούσετε και πάλι στη συνέχεια ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από τις 8 και μετά τις κιτάρες στο μικρόφωνο θα πάρει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Όπως σας παρήγγειλα από την περασμένη εβδομάδα, εδώ και αρκετές μέρες βέβαια. Και το υπενθυμίσω, αύριο δεν θα είμαι μαζί σας. Οφείλω να πάω στα βαφτίσια και στις ανιψιές μου. Αύριο σε αυτό το τετράωρο 4 με 8 θα είναι ο Μιχάλης ο Ηλές. Εμείς θα τα πούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει περίπτωση να είμαι και Τετάρτες εδώ.

Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους για τα πολύ άριθμα μηνύματα και σήμερα. Τόσο στο Viber όσο και τα τηλεφωνικά. Τα έχω μεταφέρει, τα έχω διαβάσει όλα νομίζω. Δεν έχω αφήσει κάτι. Και για τους φίλους που βγήκαν στον αέρα και μίλησαν. Ραντεβού λοιπόν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το ίδιο το 8 ώρα, 4 με 8 και 4 με 8. Ενδεχομένως να είμαι και Τετάρτη εδώ μαζί σας, 5 με 8, 6 με 8 θα το ακούσετε. Από μένα καλό βράδυ, καλά να περνάτε κυρίως με υγεία. Δεν πρέπει να βλύγει λίγο το χαμόγελο από κανέναν, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Αλλά όλοι οφείλετε και οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί στις επόμενες κινήσεις μας. Αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς εννοώ, παιδιά, έτσι.

0: ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο mecaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
2: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Δικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Τούν. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με την ελβετική ομάδα για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ραστόντερ για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Ντέβιτ Κάρμο αναμένεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Έφτασε στην Ελλάδα ο Μπάλσα Πόποβιτς για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς, δήλωσε ο 26χρονος Μαυροβούνιος γκολκίπερ. Η ΑΕΚ, μετά τα φιλικά με τις The Graftsap και Samsung Sport, ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει και τις Βόλες στις 26 Ιουλίου. Συμφωνήσαμε να αποχωρήσω ως ελεύθερος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης Δυναμό Κιέβου ο άλλοτε στόπερ του ΠΑΟΚ Τόμας Κετζιόρα. Στη Θεσσαλονίκη αφήχθη σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ασπρόμαυρους ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτζε Λουστόντο. Πρόταση για συμβόλαιο 2 ετών έκανε ο Άρης τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του ΑΠΟΕΛ Ντανιέλ Μαντσίνη, ώστε ο Αργεντίνος να επιστρέψει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Σε συζητήσεις με την Ουντινέζε για τον 21χρονο Ισπανό στράικερ Ικέρ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη. Ο Λεβαδιακός δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς για τον Γκιγέρμο Μπάτσι με τον 24χρονο Αργεντίνο να επιστρέψει στη χώρα του και την Μπελαβίστα. Η Κλούζ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου πρώην τερματοφύλακα του Βόλου Αντρέ Μορέιρα. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του 26χρονου Νιγηριανού σέντερ Νέλι Τζόζεφ. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άλεξ Αντετοκούμπο για τη σεζόν 2026-2027. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Τέος Γκάρ του Παναθηναϊκού TJ Σόρτς για 2 χρόνια. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 12 Κροατία, Γκάνα, Αγγλία, Παναμάς, στις 2.30 τα ξημερώματα Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και στις 5 τα ξημερώματα Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα του Εκοράλη Ακρόπολης. Ο Τιερή Νεβίλ βρίσκεται στην κορυφή, αλλά ο Σεμπαστιάν Οζιέ έχει μειώσει τη μεταξύ του διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Η Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Intervention Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Χαιρετάω όλο το ακροατήριο. Γιατί όπως κάθε Σαββατόβραδο αυτή την ώρα μόλις ξεκινήσαμε. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, 943 Εντερβέτεν Sports. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι γιατί θέλετε προφανώς να ενημερωθείτε πλήρως για την αθλητική επικαιρότητα. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, αυτό που διανύουμε. Και μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουμε για τα καλά στην τελική ευθεία της προετοιμασίας των ομάδων που θα μπουν σιγά σιγά στο ταξίδι τους για τα προκριματικά τον Ιούλιο. Προφανώς πρώτοι στο χώρο των προκριματικών μπαίνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Αμφότεροι θα αγωνιστούν για την εκάστοτε ευρωπαϊκή διοργάνωση που θέλουν να συμμετέχουν στις 23 Ιουλίου. Μη σας ξεγελά ημερομηνία, θα δείτε ότι μέχρι τότε θα περάσει πολύ γρήγορα καιρός. Παναθηναϊκός που κινείται πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, ενώ βρίσκεται ήδη εκτός συνόρων και πραγματοποιεί από τη Δευτέρα που είχε αναχωρήσει την προετοιμασία του. Μάλιστα έχουν διαρρεύσει και ωραία βιντεάκια από το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα, αλλά και τις πολύ δυνατές προπονήσεις που φαίνεται να βάζει τους παίκτες στο Νίστρουπ. Έχουν γίνει σημαντικές προσθήκες, όπως είπα, στο πράσινο στρατόπεδο και αυτή του Πένια είναι τρομερή επιλογή για τα ελληνικά δεδομένα σαν τερματοφύλακα. Και εφόσον ανακοινωθεί και ο Ντεφράι που αναμένεται, και εκεί μιλάμε για ένα παίκτη με δυνατό βιογραφικό, μεγάλη εμπειρία. Σάββατο σήμερα 27 Ιουνίου, μεθαύριο Δευτέρα 29 Ιουνίου θα έχουμε και την πρώτη μάζοξη στο στρατόπεδο του Ρέντι. Εκεί ο Μεντιλίμπαρ θα τα πει με τους παίκτες του, θα έχει ήδη κάποιες προσθήκες να υποδεχθεί, μεταξύ αυτών και επιστροφή του μεγάλου αρχηγού Κώστα Φορτούνη. Χθες η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε με αποχαιρετιστήρια ανάρτηση το αντίο στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ο οποίος 28 Ιουλίου γίνεται 37 ετών και μετά από 4 χρόνια αφού ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες αποχωρεί από το σύλλογο, στον οποίο κατέγραψε 78 επίσημες συμμετοχές έχοντας 33 ανέπαφες εστίες. Θα πω ότι είναι θετικό το πρόσημο της παρουσίας του Πασχαλάκη στα Ερυθρόλευκα, ειδικά την κακή σεζόν για τους Πειραιώτες 2022-2023. Ήταν εκ των πρωταγωνιστών σε πολλά μάτς, κράτησε τους Ερυθρολεύκους για να πάρουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Θυμόμαστε όλοι ότι είχε καθοριστικές επεμβάσεις. Στη συνέχεια, με την αύξηση του Μεντιλίμπαρ, έπαιξε για λίγο βασικός, μετά και ενός τραυματισμού που είχε στον ώμο. Μπήκε ο Τζολάκης και από τότε τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Δεν ξαναβγήκε. Το τι άρχισε να χτίζει ο Τζολάκης σε εκείνο το διάστημα στην εστία του Ολυμπιακού, τον έχει κάνει αυτό που τον έχει κάνει μέχρι και σήμερα εδώ που τα λέμε, να είναι περιζήτητος σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχετε βαρεθεί να ακούτε κάθε Σάββατο βράδυ ότι η ΑΕΚ είναι το στρατόπεδο που επικρατεί η περισσότερη ησυχία, ανακοινώνεται σιγά σιγά και τα φιλικά που θα δώσει κατά την περίοδο της προετοιμασίας της η Ένωση.

Ενώ και για να ενφορήσουμε να κάνουμε μια αναφορά στα βόρεια, δεν έφερε και τις καλύτερες εντυπώσεις το πώς αποχώρησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Δεν είναι αυτό το νέο όμως που θα σχολιάσουμε. Αλλά η επιλογή για τον Ιταλό προπονητή τον Λύση, που σίγουρα έχει σηκώσει πολλές αντιδράσεις, αν θα είναι ο ιδανικός. Θα πούμε και περισσότερα με τον Παναγιώτη Στεφάνου, που θα είναι και αργότερα στην τηλεφωνική μας γραμμή όπως πάντα, για να ενημερώσει για τα θέματα που επικρατούν σε ΠΑΟΚ Άρη και Ηρακλή. Εμένα τελευταία φορά δεν με ακούσατε το προηγούμενο Σαββατόβραδο, με ακούσατε Κυριακή πρωί στην εκπομπή του Νίκου Γατσάτσου με την αποκάλυψη ότι ο Πασχαλάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, και αυτό αναμένεται, το ξαναλέμε, γιατί χθες επισημοποιήθηκε, εντάξει ήταν αναμενόμενο, ότι θα αποτελέσει παρελθόν και επίσημα από τον Ολυμπιακό. Θα δείτε όμως σε λίγο και την ανακοίνωση για την επόμενη ομάδα του. Έχετε και εσείς ενεργό ρόλο στην εκπομπή όπως κάθε Σάββατο βράδυ στο Viber 6939 943 943. Στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας.

Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή 6939-943-943. Περιμένω τα μηνύματά σας να εκφράσετε απορίες για τα μεταγραφικά με τις εθνικές ομάδες, ενώ και σήμερα αργά το βράδυ εδώ στη χώρα μας έχουμε αγωνιστική δράση για το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο βλέπουμε ότι σιγά σιγά με την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων ποιες ομάδες αποχαιρετούν, ποιες ομάδες θα περιμένουν με αγωνία, μιας και βρίσκονται στην τρίτη θέση του κάθε ομίλου, να δουν αν θα δώσουν το παρόν και στη συνέχεια της διοργάνωσης. Νομίζω ότι πολλοί λέμε, μα πώς γίνεται να απουσιάζει η εθνική μας ομάδα, ναι, okay, που δεν δίνει το παρόν εδώ και 12 χρόνια μετά τη Βραζιλία και το 2014 σε τελική φάση διεθνούς διοργάνωσης, αλλά σκεφτείτε λίγο ότι δεν μπορούμε να έχουμε αγωνιστικό παράπονο στα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ από τα πολύ outsider ή χώρες σαν το παράδειγμα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Κάπε Βέρντε που γράφει τη δική του ιστορία, και η Ακτή Ελεφαντοστού προκρίθηκε για πρώτη φορά από φάση ομίλων στην επόμενη ενός παγκοσμίου κυπέλου. Θυμίζω ότι πριν 12 χρόνια εμείς το είχαμε στερήσει στη Βραζιλία αυτό. Βλέπουμε το πάθος στους πανηγυρισμούς, βλέπουμε ακόμη και σε αυτό το επίπεδο ότι επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά ότι η υπεροψία δεν κάνει καλό, και αυτό το λέω για την γειτόνισά μας στην Τουρκία. Πολλές οι δηλώσεις, αρκετός ντόρος γύρω από το όνομά της. Okay, μπορεί να διαθέτει προφανώς τις εθνικές αποστολές της ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, αλλά φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, γι' αυτό και από τη δεύτερη κιόλας αγωνιστική που δεν είχαν πετύχει ούτε ένα γκολ, ήξεραν ότι έχουν αποκλειστεί. Παράπονο δεν μπορούμε να έχουμε από τις μικρές χώρες, εντός εισαγωγικών το λέω πάντα, γιατί θα μου πει κάποιος, πώς λες για τους υπόλοιπους, για το μέγεθός τους το υποβαθμίζεις ενώ εσύ δεν είσαι καν εκεί. Ναι, συμφωνώ. Και για τους φίλους του στοιχήματος, κρατήστε ότι η Κολομβία θεωρώ κάτι θα μπορέσει να σημειώσει σαν ζημιές στις επόμενες φάσεις. Πολύ δυνατή αναμέτρηση, απόψε τα χαράματα, ναι, δεν πάνε μαζί αυτές οι δύο φράσεις, τα χαράματα με την Πορτογαλία για την πρωτιά στον όμιλο. Ενώ το ωραίο είναι ότι αναδεικνύονται και ιστορίες ποδοσφαιριστών που δεν ήταν καν όχι απλά γνωστοί, δεν είχαμε ιδέα για την ύπαρξή τους. Και δεν χρειάζεται να είναι και κάποιος νεαρός σε ηλικία. Το έχουμε πει πολλές φορές με τον Μάνο Σαραμόπουλο ότι βλέπουμε να αναδεικνύονται νέα αστέρια από τα διεθνή τουρνουά. Δεν μπορεί όμως κάποιος να πει, για παράδειγμα, το 40χρονο Βοζίνια ότι είναι ανερχόμενο αστέρι. Έχει μείνει ελεύθερος από την πορτογαλική ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην οποία αγωνιζόταν. Το είπε μετά τις δηλώσεις του την πρώτη αγωνιστική με την Ισπανία. Και την ανέπαφη αιστεία που διατήρησε και τον εκτόξευσε στο Instagram με αποτέλεσμα να έχει τώρα 15 εκατομμύρια ακόλουθους. Δεν ξέρω αν θα φτάσω ποτέ εγώ αυτό το νούμερο. Και φέρεται ότι δεν θα αποσυρθεί μετά το παγκόσμιο κύπελο τερματοφύλακας στο Κάπε Βέρντε, γιατί θα αναζητήσει και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι ο αριθμός είναι μόνο ένα νούμερο. Μετράει στον αθλητισμό το πάθος, η τρέλα, η ψυχολογία, και πόσο μάλλον από μικρή ηλικία η θέληση που υπάρχει στον καθένα για να πετύχει τις όποιες βλέψεις έχει. Και μιας και μιλάμε για τον 40χρονο τερματοφύλακα Βοζίνια που έγινε γνωστός εδώ και μερικές εβδομάδες στο ποδοσφαιρικό κοινό, πάμε και σ' άλλον έναν 40χρονο που από ό,τι φαίνεται η λογική λέει ότι έχει παίξει το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας του, ενώ έχει δώσει το παρόν σε 4 από αυτά. Και αναφέρομαι στον θρύλο της Ουρουγουάης για πολλούς, Φερνάντο Μουσλέρα. Η Ουρουγουάη που από χθες νωρίς τα ξημερώματα έχει, από σήμερα νωρίς τα ξημερώματα, λάθος μου, έχει γνωστοποιηθεί ότι δεν συνεχίζει στη διοργάνωση, έχοντας μόνο ένα βαθμό ως βαθμολογική συγκομιδή μετά τις τρεις αγωνιστικές στον όμιλό της. Η Ουρουγουάη, η οποία έχει αρκετές κατακτήσεις παγκοσμίου κυπέλου, είναι αυτή μάλιστα που είχε κατακτήσει και το πρώτο ιστορικά.
Αλλά ναι, δεν συνεχίζει. Έπαιξε μόλις τρεις αγώνες, τις τρεις αγωνιστικές για τη φάση των ομίλων που δικαιούται. Και στις τρεις ο 40χρονος Μουσλέρα ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής. Ο θρύλος της Γαλατά Σαράι που έχει αγωνιστεί για περίπου μια 15ετία στην κορυφαία τουρκική ομάδα, ενώ υπενθυμίζω τώρα αγωνίστε στην Ιντιεπεντέντε. Ο Μουσλέρα που σε κάθε αγωνιστική φρόντιζε όποιο γκολ δεχόταν η χώρα του να έχει εκείνος μερίδιο ευθύνης. Και αυτό που δέχτηκε με τη Σαουδική Αραβία που έδωσε rebound φεύγοντας η μπάλα τα χέρια του για να καταλήξει στα δίχτυα του. Και τα δύο, αν θέλετε τη γνώμη μου, που δέχτηκε με το πράσινο ακροτήρι έχει μερίδιο ευθύνης. Και προφανώς στο χθεσινό του Μπαένα στα τέλη του ημιχρόνου κόντρα στην Ισπανία έχει κάνει okay, μεγάλο λάθος. Θα μου πείτε ποιος τερματοφύλακας δεν κάνει λάθη. Ναι, συμφωνώ και το γνωρίζω καλά αυτό, αλλά 3-3 φέρετε ότι δεν ήταν καλά στη ψυχολογία του. Ίσως δεν ήταν έτοιμος, δεν μπορούμε να ξέρουμε και τι γίνεται. Αλλά ο Μπιέλσα, είσαι από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία. Δεν βλέπεις ότι κάτι πάει λάθος? Έπρεπε να γίνει σε 2,5 αγώνες. Γιατί 2,5 αγώνες προλάβε να αγωνιστεί ο Μουσλέρα, μιας και στην ανάπαυλα του ημιχρόνου έγινε αλλαγή από τον Μπιέλσα και θέση του πήρε ο Ρότσετ. Συμβαίνουν και αυτά δυστυχώς και κλείνει κάπως έτσι ένας κύκλος εθνικής ομάδας σε παγκόσμιο κύπελο με αρνητικό πρωταγωνιστή. Ο Μουσλέρα έχει αγωνιστεί για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο το 2010 σε γήπεδα της Αφρικής, τότε που η Ουρουγουάη είχε βγει και τέταρτη μάλιστα στη διοργάνωση. Τώρα κουράζει η συζήτηση για τους τερματοφύλακες, αλλά θα συνεχίσω γιατί έχουμε έναν ακόμη 40χρονο που βάζει σημαντικό παράσημο στο βιογραφικό του. Μιλάω για τον Γκιγέρμο Οτσόα. Τον μάθαμε όλοι μετά το Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία και αυτά τα τρομερά αντανακλαστικά που έδειξε να έχει, που στη συνέχεια δημοσιεύματα λέγανε ότι πρόκειται για εξαδάκτυλο τερματοφύλακα. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν ίσχυε, ήταν ένα παρατσούκλι που βγήκε για τον τερματοφύλακα με τη συμπαθέστατη αφάνα. Μάλιστα μετά το παγκόσμιο κύπελο εκείνης της σεζόν από τα τέλη Δεκεμβρίου, θυμάμαι εκείνη τη χρονιά εγώ πήγαινα ακόμη έκτη δημοτικού, βγαίνανε δημοσιεύματα ότι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Ο Τσόα, ο οποίος τότε ήταν στη Μάλαγα και μάλιστα δεν έπαιζε βασικός έπαιζε ο Καμερουνέζος ο Καμενή. Ο Τσόα με μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό, έχει παίξει Μάλαγα, έχει παίξει Σταντάρ Λιέγης στο Βέλγιο. Φέτος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν στην ΑΕΛ Μεσού, η οποία είναι και ο τελευταίος σταθμός της καριέρας, όπως έχει γνωστοποιήσει, μιας και θα κρεμάσει τα γάντια, όπως λέμε, για τους τερματοφύλακες μετά την ολοκλήρωση της θητείας του Μουντιάλ στο θεσμό, της θητείας του Μεξικό στο θεσμό, με συγχωρείτε. Έχει περάσει την επόμενη φάση το Μεξικό, βέβαια ο Τσά μπήκε περισσότερο συμβολικά να αγωνιστεί ένα 15 λεπτό στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Μια και ο τερματοφύλακα, το οποίο ξεχνά το όνομα τώρα, με συγχωρείτε, που έχει το Μεξικό βασικό, θα πάει περίφημα μέχρι στιγμή. Και γενικά αυτό έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια ω βασικό τη εθνική στο Μεξικό. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο με τους τερματοφύλακες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Υπάρχουν πολλά να πούμε. Μιας και λέμε για τερματοφύλακες, από νωρίς το μεσημέρι πιστεύω το έχετε δει όλοι, το έχετε ακούσει εδώ και στα δελτία μας και στις εκπομπές, ότι ο Μπάλσα Πόποβιτς είναι ο εκλεκτός για αναπληρωματικός του Κωνσταντί Τζολάκη. Ολοκληρώνεται εντός 2 ημερών η τριάδα τερματοφυλάκων του Ολυμπιακού, αν και είχαν διαρρεύσει από νωρίς τα ονόματα που θα την αποτελέσουν. Εχθές, μετά την ανακοίνωση αποχώρησης Αλέξανδρου Πασχαλάκη, λίγο μετά ανακοινώθηκε η επιστροφή του Δημήτρη Στουρνάρα στον σύλλογο. Στουρνάρας, ο οποίος φεύγοντας από τον Ολυμπιακό, με τον οποίο είχε αγωνιστεί σε επίπεδο πρώτης ομάδας μόνο σε φιλικές αναμετρήσεις επίπεδο Μαρτίνς, θυμάμαι τότε το καλοκαίρι του 2019. Είχε πιο ενεργό ρόλο προφανώς μέχρι και τη σεζόν 2022-2023, το καλοκαίρι του 23 αποχώρησε ο Στουρνάρας από τον Ολυμπιακό. Είχε ενεργό ρόλο τότε στη Β' ομάδα του συλλόγου, τον Ολυμπιακό Β'. Είχε και περάσματα από τον Πανιόνιο που είχε πάει ως δανεικός. Την τελευταία διετία ήταν στον Ηρακλή με πολύ καλή παρουσία.
ήταν ο τερματοφύλακας με τα περισσότερα clean sheet στη Super League 2. Πανηγύρισε την άνοδο και την ιστορική επιστροφή του γυρεού μετά από 9 χρόνια στα κορυφαία σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και τώρα ήρθε στον Ολυμπιακό, έχει και το δικαίωμα του homegrown ποδοσφαιριστή. Το ξέρετε όλοι ότι είναι απαραίτητο αυτό για τις ευρωπαϊκές λίστες και βολεύει αρκετά όταν μιλάμε για έναν που βρίσκεται στην τριάδα των τερματοφυλάκων. Μετά από αρκετά χρόνια η τριάδα τερματοφυλάκων στον Ολυμπιακό όμως δεν θα αποτελείται μόνο από Έλληνες, γιατί το είπαμε και νωρίτερα, νωρίς το μεσημέρι έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος για λογαριασμό των Πειραιωτών ο Μπάλσα Πόποβιτς, ο 26χρονος μαυροβούνιος τερματοφύλακας που αγωνιζόταν δανεικός από τον Ερυθρό Αστέρα στην ΟΦΚ Βελιγραδίου και φέτος αναδείχθηκε, το έχουμε πει πολλές φορές και με τον Κώστα Μοθράκη, κορυφαίος στο σερβικό πρωτάθλημα. Συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία εντεκάδα, πολύ σημαντικό παράσημο για ένα τερματοφύλακα μόλις τα 26 του χρόνια, ο οποίος ενάντια ενός 1,5 εκατομμυρίου ευρώ έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του και έρχεται στον Ολυμπιακό.

Αναμένεται και η άφηξη του Ντάβιτ Κάρμο για να ενταχθεί και αυτός στο ερυθρόλευκο ρόστερ. Για τρίτη φορά στην καριέρα του θα το πραγματοποιήσει αυτό ο Αγγολέζος αμυντικός. Σ' άλλα νέα που αποτελούν τους ερυθρολεύκους, αλλά αλλάζουμε άθλημα, πάμε στο μπάσκετ. Την ερχόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένο το ραντεβού του Ολυμπιακού με τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολάου για την επέκταση συμβολαίου

Με δύο θητείες στα Ερυθρόλευκα, ο Κώστας Παπανικολάου έχει αγωνιστεί συνολικά 14 σεζόν με τον Ολυμπιακό. Πρώτο πέρασμα 2009 με 2013 και δεύτερο πέρασμα 2016-2026. Συμπληρώνει μια δεκαετία συνεχόμενη, ενώ υπενθυμίζω έχει περάσει και από Μπαρτσελόνα αλλά και από Χιούστον Ρόκετς στο NBA.

Ενώ πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου μισάωρου, να σας πω ότι από το επόμενο θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνάντησή μας με κάθε ρεπόρτερ. Προφανώς θα έχουμε και αναφορά στην μπασκετική επικαιρότητα και στη διεθνή ποδοσφαιρικά με Μάνο Σταραμόπουλο όπως πάντα.

0: Υπάρχει μια δυσάρεστη είδηση σχετικά με τον παγκόσμιο κύπελο και αφορά τον επιθετικό της Λίβερπουλ και της Ολλανδίας, τον Κόντι.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
2: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Sava Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Ιδενάς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και Ι Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Super Sport 104.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
4: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
3: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
4: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα, Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: 9.43 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 8.30.

Το δεύτερο μισάωρο μόλις ξεκίνησε, η ώρα είναι 8:33 πρώτα λεπτά. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο του 9:43 Intervention Sports, όπως έχετε συνηθίσει κάθε Σαββατόβραδο αυτή την ώρα. Παρέα μέχρι τις 12, όπως πάντα. Ο ρόλος σας στην εκπομπή είναι όχι μόνο να μας ακούτε, να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943, τα περιμένω. Σε λίγο θα υποδεχθούμε και Κώστα Σαμοθράκη να μάθουμε τα νεότερα του Ερυθρόλευκου ρεπορτάζ. Στην Αθήνα, εκτός από τον Πόποβιτς, είναι και ο Κάρμο. Αναμένουμε ανακοινώσεις. Χθες ανακοινώθηκε η επιστροφή του Δημήτρη Στουρνάρα, όπως προανέφερα, και να δούμε τι γίνεται και με τις υπόλοιπες περιπτώσεις που αποτελούν το μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού.

0: Πάμε προς Πειραιά μεριά, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού Κώστας Σαμοθράκης. Καλησπέρα Κώστα.
1: Γεια σου Πανούλη, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Είναι Σάββατο απόγευμα, αλλά είναι ώρα να μαζευόμαστε. Μεθαύριο μάζοξη στο
1: Ρέντι. Ναι, εντάξει. Ούτε που το καταλάβαμε πώς πέρασαν 40 μέρες, φίλε. Δηλαδή, εντάξει, λες πότε πέρασε ο καιρός, αλλά τέλος πάντων. Τώρα περιμένουμε για να δούμε πότε περνάει ο καιρός.
0: Νομίζω όμως, Κώστα, ότι φέτος ήταν οι ερυθρόλευκες διακοπές που πέρασαν πιο γρήγορα από τις προηγούμενες των τελευταίων ετών, σίγουρα. Που
1: δεν ναι, μωρέ, εντάξει, γιατί πέρυσι το καλοκαίρι, ας πούμε, είχες ελεύθερο όλο το καλοκαίρι. Ξεκίνησε η προετοιμασία, ας πούμε, 10 Ιουλίου, πόσο ήτανε. Τώρα ξεκινάς 20 μέρες πιο νωρίς, 15 μέρες πιο νωρίς. Αναγκαστικά, αφού υπάρχουν τα προβληματικά πάνω στο Champions League, 4 Αυγούστου, 3 Αυγούστου, πότε είναι. Οπότε πρέπει ο Μεντιλίμπαρ να τα βάλει κάτω και να δει τι γίνεται, και έχει να βάλει πολλά κάτω, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, αν ανοίξει το Δευτέρι, ας πούμε, έχει να λύσει πολλά θέματα. Κυρίως για το ρόστερ, πάνω από 25-26 παίκτες ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει στην προετοιμασία. Όπως καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή, με 31 συν τους 2 τον Πόποβιτς, Μεντιλίμπαρ δεν θέλει στην προετοιμασία. Όπως καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή, με 31 συν τους 2 τον Πόποβιτς,

0: ήδη υπάρχουσες που έχουν γίνει. Έχουμε νέα πρόσωπα πολλά. Βλέπουμε επιστροφή Κάρμου, ο οποίος και αυτός παραμένει στην Αθήνα, αν δεν έχει έρθει και στη Δευτέρα θα είναι παρόν. Έχει βρεθεί η φόρμουλα με την Νότιχαμ για συμβόλαιο 3 χρόνων. Ο Φορτούνης, επιστροφή Φορτούνη μετά από 2 χρόνια. Θα έχουμε τον Πόποβιτς, τον νέο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, το δεύτερο στην σειρά μετά τον Τσολάκη. Θα είναι ο Στουρνάρας που επέστρεψε από τον Ηρακλή, τρίτος τερματοφύλακας. Και πολλά ερωτηματικά, φίλε, γιατί έμαθα ότι ακόμα και ο Καμπελά θα πρέπει να είναι τη Δευτέρα στο Ρέντι, γιατί του έχουν στείλει μήνυμα να ψάξει να βρει ομάδα, αλλά ακόμα δεν έχει βρει τίποτα.
1: Δεν έχει βρει.
0: Οπότε θα πρέπει να δώσει και αυτό στο παρόν τη Δευτέρα μαζί με τον Μασούρα, τον Στρεφέτσα. Παίκτες οι οποίοι ανήκουν στον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Έχουμε επιστροφή δανεικών, δηλαδή, αρκετοί.
0: Δεν είναι επιστροφές ακριβώς. Απλά θα πρέπει να είναι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Δηλαδή, για το Στρεφέτσα, ας πούμε, θεωρώ ότι η Πάρμα θα κάνει τελικά αυτή την πρόταση που όλοι περιμένουμε. Δεν ξέρω αν θα δώσει τα 5 εκατομμύρια που ζητάει ο Ολυμπιακός, αλλά εν πάση περιπτώσει να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να πάρει μεταγραφή ο Βραζιλιάνος, ο Βραζιλιάνος, ο Ιταλός, τι είναι. Και να απαλλαχθεί ο Ολυμπιακός από ένα συμβόλαιο, όπως και με τον Καμπελά που να απαλλαχθεί. Τώρα για τον Μασούρα, δεν σου βάζω το χέρι μου τη φωτιά, για τον απλούστατο λόγο ότι βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κολλήσει με τους Έλληνες παίκτες. Αυτή τη στιγμή για την ευρωπαϊκή λίστα υπάρχουν μόνο 4. Ναι. Και 17 ξένοι, άρα θα πας στην Ευρώπη με 21 παίκτες και όχι 25 που έχεις το δικαίωμα. Είναι θέματα αυτά και δεν ξέρω ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή μπορεί να έρθει στο Ρέντι. Θα γίνει με τον Γιαννούλη, Τσιμίκα δεν βλέπω πολύ πιθανό επιστροφή, θέλει να παραμείνει στη Λίβερπουλ, στην Πρέμιερ Λίγκ, ας κάνει ό,τι θέλει, δεν με απασχολεί, αλλά γενικά ψάχνουν και να θες να ψάξεις Έλληνες παίκτες δεν είναι εύκολο να βρεις, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Συμφωνώ.
0: Συν το ότι φέτος για το Κύπρο θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον 4 παιδιά κάτω το 2004. Υπάρχει ο Μουζακίτης, υπάρχει ο Κουτσίδης, ο οποίος και αυτός θα είναι στην προετοιμασία μάλλον. Όχι μάλλον, σίγουρα θα είναι στην προετοιμασία. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Λιατσικούρας λέει που γράφουν τα παίζει Καλαμάτα. Πώς θα παίζει Καλαμάτα, Ολυμπιακός. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Θέλει τουλάχιστον 4 παιδιά, γιατί αποποδίδεται αν τραυματιστεί κάποιος ή αποβληθεί κάποιος. Θα παίζει με 10 παίκτες αντί για δεκάδα.
1: Σωστά.
0: Πρέπει όλα αυτά να τα προβλέψεις, να τα βάλεις κάτω. Να διαβάσει καλά, βέβαια είναι θέμα προπονητή. Okay. Αυτά είναι σε πρωτεύοντα ρόλο. Σε δευτερεύοντα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η εξέλιξη στο θέμα του Στάνιτς. Φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν θα ρισκάρω να πω κάτι παραπάνω. Φαίνεται η Λιντογκόρης, ας πούμε, να έχει βάλει λίγο νερό στο κρασί τους οι άνθρωποι εκεί, οι Βούλγαροι. Και να βρεθεί λύση και τελικά ο Σέρβος Χαφ να έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης, ο αντικοστούλος όπως λέμε, που θα γίνει μια καλή προσθήκη. Τουλάχιστον με όσα ακούγονται και όσα λέγονται έτσι. Και με βάση τους αριθμούς την περσινή χρονιά με τη Λιντογκόρετς.
1: Και νομίζω 16, Κώστα, ναι, πες
0: 16 γκολ και 12 assist, δεν το λες και λίγο πράγμα για ένα παίκτη ο οποίος είναι Χαφ.
1: Προφανώς.
0: Τι πήγες να μου πήγε, πες.
1: Πολύ ποιοτικά νούμερα. Αυτό που θα πω είναι ότι είδαμε σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονίες με την Λίμπαρ ότι ένας τέτοιος παίκτης έλειπε πίσω από τον επιθετικό στον Ολυμπιακό πέρυσι. Και...
0: Μα γι' αυτό και γι' αυτό είναι πάνω και επιμένω με την Λίμπαρ γι' αυτό. Ναι, γιατί είναι ο ιδανικός να παίξει σε αυτή τη θέση. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει το ρόλο ακριβώς που έπαιζε ο Κοστούλας, να μαρκάρει ψηλά κτλ. Αλλά προφανώς για να επιμείνω με την Λίμπαρ κάτι ξέρει. Κάτι έχει δει, ας πούμε, ή εν πάση περιπτώσει θα μπορέσει να τον βάλει στο πλάνο του. Όπως και τον το Ρόκα που επιμένει, ας πούμε, και φαίνεται και αυτό να είναι σε καλό δρόμο αυτή η περίπτωση, αλλά να περιμένουμε. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση στη Χιρόνα, 4 εκατομμύρια. Ο προπονητής το θέλει, ο παίκτης θέλει να έρθει. Έχει σημασία αυτό που σου λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί στον Ολυμπιακό, ξέρεις, αυτό τα περιμένετε να αποφασίσω και τέτοια δεν αρέσουν καθόλου. Ή θέλεις ή δεν θέλεις. Πώς το λέγεται το τραγούδι, θέλεις, δεν θέλεις, κάπως έτσι. Οπότε θα περιμένουμε και με τον Ρόκα τι θα γίνει. Με τον Σμαϊλόβιτς φαίνεται να, είναι, να έχει πάει πίσω το θέμα. Γιατί οι Νορβηγοί κάνουν τους δύσκολους γενικά. Παρότι ξεκινήσανε με

0: πήγανε στα 5. Ο Ολυμπιακός έδειξε τη διάθεση να δώσει 4 με 4,5 εκατομμύρια, ξαναζητήσαν 6. Πάντως προτάσεις ούτε ο Στάνιτς ούτε ο Σμαϊλοβιτς έχουν από το εξωτερικό, από άλλες ομάδες. Δηλαδή που γράφανε για τη Σέλτη και αυτά ήταν παραμύθια προφανώς, για να ανεβάσουν την τιμή. Οπότε παίζει μπάλα μόνο στο Ολυμπιακό. Τώρα αν θα βάλει την μπάλα σαν δίκτυα ή όχι, θα δείξει ο χρόνος, φίλε.
1: Άρα βλέπεις ενδεχομένως, ναι, είπες, δεν μπορείς να πεις κάτι πιο προχωρημένο από ότι είναι σε καλό στάδιο, γιατί είπες...
0: Όχι, τίποτα, ούτε για τον Σμαϊλόβιτς ούτε για τον Στάνιτς. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω κάτι πολύ προχωρημένο σε σχέση με αυτά που ξέρουμε αυτές τις μέρες. Τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι. Αν αλλάξει τώρα αύριο μεθαύριο, θα το δούμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Μαντιλίβαρ θέλει, ας πούμε, την ερχόμενη εβδομάδα να έρθουν αυτοί οι δύο παιχνίδια. Ήθελε πολύ και ο Ρόκα και ο Στάνιτς.
1: Πριν την αναχώρηση για Ολλανδία δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα είναι σε επιθυμητό επίπεδο οι αφήξεις που θα έχει τη Δευτέρα, αλλά μου είπες έχει και ζητήματα για αποχωρήσεις.
0: Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ αυτό ρε πάνω, μιλάμε για μεταγραφές. Άμα δεν αδειάσει το ρόστερ, πώς θα κάνει. Δηλαδή άμα ο Ορτέγκα δεν φύγει, ας πούμε, πώς θα πάρει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ. Ορίστε, πάει στην προετοιμασία τώρα με τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Αναγκαστικά. Εντάξει, ο Μπρούνο έτσι κι αλλιώς ο προπονητής θέλει να μείνει. Αλλά τον Ορτέγκα τον έχουν ενημερώσει να βρει ομάδα. Ο ίδιος ο μάνατζερ του έλεγε ότι υπάρχουν μια-δύο προτάσεις. Ακόμα δεν έχει έρθει καμία. Πότε θα έρθει. Πότε θα βρει αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός. Αν είναι μια περίπτωση που καθυστερεί, όπως και αυτή του Χαφ, νομίζω θα καθυστερήσει. Γιατί ο Ολυμπιακός για Χαφ κοιτάει προς μουντιάλ πλευρά. Αυτό το έχω πει και άλλες φορές. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Να τελειώσει το παγκόσμιο κύπελλο και μετά να πούμε περισσότερα πράγματα. Δεν είναι μόνο ο Άμπραμπατ που είναι στο πλάνο μια δύσκολη περίπτωση, αλλά είναι κι άλλος ένας παίκτης, καλό όνομα, Χαφ, οκτάρι και εξάρι που είναι ο Άμπραμπατ, γιατί μόνο στον Ντάνι Γκαρσία προφανώς δεν μπορεί να βγάλει τη χρονιά, εννοείται έτσι. Που ανανέωσε για άλλο ένα χρόνο μετά από επιθυμία του προπονητή, εκεί θέλει ένα δυνατό, ένα ψηλό παιδί, και αυτό ψάχνει ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό ακούγαμε τόσο καιρό για τον Νόα Καντιού της Λοριάν, ένα 92 είναι. Είναι μια καλή περίπτωση, αλλά φαίνεται στον Ολυμπιακό για το τρενάρουν κάτι άλλο περιμένουν. Αυτό λέει η λογική. Αν ήθελε ο Ολυμπιακός να το κλείσει τώρα, να κατήσει, δεν είχε κλείσει, η εκτίμησή μου είναι. Αλλά προφανώς κάτι άλλο περιμένουν γι' αυτό και δεν έχει προχωρήσει η μεταγραφή.
1: Okay.
0: Αυτά, φίλε. Αν δεν ξέρω, θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη αυτή τη στιγμή, ούτε για αριστερό μπακ, ούτε και για δεξί μπακ. Ο Ολυμπιακός πάει στην προετοιμασία με τον Μαφέο και τον Ροντινέη, που ο προπονητής έχει πει ότι τον υπολογίζει για δεξί μπακ, για εξτρέμ. Πάει με αυτούς τους δύο λοιπόν και βλέποντας και κάνοντας...
1: Και με Ροντινέ στα εξτρέμ και με επιστροφή Φορτούνη και με ενδεχόμενες προσθήκες σε αυτή τη γραμμή του γηπέδου, γεμίζει η φαρέτρα μεσοεπιθετικά σε σύγκριση με πέρσι.
0: Γεμίζει όχι μόνο σε αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή ο Φορτούνης με τον Κάρμο, που ο Κάρμο ξέρει τον Ολυμπιακό, έτσι τον γνωρίζει τον Ολυμπιακό. Βέβαια με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι ο Κάρμο της δεύτερης περίοδου, έτσι, που ήρθε με τα χίλια ζώδια παρακαλετός. Θα είναι ο Κάρμο της πρώτης περίοδου. Φτιάχνει λίγο ισορροπή και τα αποδυτήρια. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη και από αποδυτήρια, ηρεμίας αποδυτήρια. Όχι, δεν είχε πέρσι. Αλλά ξέρεις ότι αυτοί οι παλιοί παίκτες, αυτοί που ξέρουν τον Ολυμπιακό, έχει σημασία, ας πούμε, όπως ο Ροντινέη, ο Ελκαμπή, ο Τζολάκης. Παιδιά που ξέρουν τον οργανισμό Ολυμπιακού και μπορούν να κρατήσουν τις ισορροπίες σε δύσκολες στιγμές, σε κάποιες κακές στιγμές, να κρατήσουν όρθια την ομάδα. Μετράνε όλα, δεν μετράει μόνο το αγωνιστικό πλάνο. Αν και εγώ το Φορτούνη τον βλέπω να πηγαίνει φουλ, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, για ενδεκάδα και μετά τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Εξαιρετικά. Μακάρι να γίνει αυτό, μας αρέσει και να το βλέπουμε.
0: Σε όλους αρέσει, αρκεί να είναι ο Κώστας αυτός που ξέρουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο χρόνια στη Σαουδική Αραβία έκανε καλές χρονιές, αλλά δεν ήταν στο κόκκινο. Τώρα θα χρειαστεί να είναι στο κόκκινο. Και να βασιστεί ο Ολυμπιακός επάνω του και σε αυτόν και στον Κάρμο για τα, για τα δύο πρώτα παιχνίδια στα προκριματικά του Champions League. Να τα υπολογίσουμε και, και αυτά. Ότι υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια και οι αντίπαλοι δεν ξέρω αν θα είναι εύκολοι. Και μάλιστα με ένα, με ένα μήνα προετοιμασία.
1: Σωστά. Γιατί είπες ότι πώς πέρασε ο καιρός και μαζεύω την Δευτέρα στο Ready, να δούμε και πόσο γρήγορα θα περάσει ο καιρός μέχρι το πρώτο προκριματικό, δεν θα έχουμε καταλάβει.
0: Ακριβώς, δεν είναι μεγάλο το τεστ, μα είναι 32 μέρες. Και για μένα δεν ξέρω αν είναι αρκετές 32 μέρες για να ετοιμαστείς για προκριματικά του Champions League. Και όταν έχεις να παίξεις, να κληρωθείς με 2-3 καλές ομάδες. Δεν ξέρω ποια θα είναι η κλήρωση, θα τα δούμε όλα αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Μεντιλίμπαρ ξέρει πώς θα ετοιμάσει την ομάδα. Ώστε να είναι ok σε αυτά τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια και μετά βλέποντας και κάνοντας, γιατί έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι για Ολυμπιακό μιλάμε, ότι οι μεταγραφές μπορεί να τελειώσουν και τον Αύγουστο, να γίνουν και τον Αύγουστο.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτά βλέπω τον Ταρέμι τώρα, ο οποίος έκανε και δηλώσεις χθες, τάχος θεός, πως είναι γνωστό, Νιφαντίνο κτλ.
1: Έχασε και πέναλτι.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Ο Ταρέμι έχει να βάλει γκολ, φίλε, 5 μήνες. Με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, σωστά.
0: Φαίνεται ότι έχει τη διάθεση να αποχωρήσει, να φέρει ομάδα. Αλλά είναι σχεδόν, υπάρχει ένα ερωτηματικό. Εμείς το λέμε. Και αυτό ακούγεται. Ο ίδιος δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του. Σήμερα είναι σίγουρο ότι δεν θέλει να έρθει και να είναι στον πάγκο. Γιατί έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, με Ελκαμπή και Γιάρεμτσου, ο οποίος Γιάρεμτσου θα είναι ο σύντροφος του Ολυμπιακού στην προετοιμασία, στα φιλικά και στα προκριματικά. Αυτή η διάδα είναι αυτόν τον πρώτο λόγο για μένα. Ο Γιάρεμτσουκ είναι Γιάρεμτσουκ. Οπότε ο Ταρέμι τι θα κάνει, θα κάτσει στον πάγκο? Όχι. Πέρσι το καλοκαίρι τα βλέπει αλλιώς όταν ήρθε στον Ολυμπιακό. Υπολόγισε ότι θα παίζει μαζί με τον Ελκαμπή δίδυμο στην επίθεση. Αλλά αυτό δεν βγαίνει, δεν βγήκε ποτέ και ούτε πρόκειται να το επαναλάβει ο Μεντιλίμπα.
1: Σωστά, ειδικά τώρα που έχει και περισσότερες επιλογές για παίκτη πίσω του.
0: Ακριβώς. Το να παίξει ο Ελκαμπή με τον Γιάρεμτσουκ μαζί μπορεί να το δούμε. Αλλά Ελκαμπή και Ταρέμι, ο Ταρέμι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο. Οπότε αυτομάτως καταλαβαίνει ότι δεν θα είναι βασικός. Ναι. Έτσι λέω εγώ το, έτσι εκτιμώ. Μπορεί να έρθει ας πούμε και να βγάλει μάτια, να τρελάνει, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι να πάει καλά στο Μουντιάλ, να ανεβάσει την τιμή του, να έρθει με προσφορές και εφόσον ικανοποιηθεί ο Ολυμπιακός, να βρεθεί μια λύση.
1: Πάντως και το τι σημαίνει Γιάρεμτσουκ, μιας και λέμε για το ποιος θα έχει το πρώτο λόγο στην επίθεση αυτό το διάστημα, το τι σημαίνει Γιάρεμτσουκ το καταλάβαμε και το εξάμηνο το περσινό που έλειπε.
0: Ναι, εντάξει, ο Γιάρεμτσουκ, ρε φίλε, για μένα είναι, βέβαια αυτός ήθελε να φύγει, αλλά θα μπορούσε ο Μεντιλίμπαρο να το διαχειριστεί καλύτερα το θέμα. Ναι. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Μεντιλίμπαρο, ας πούμε, στο παιχνίδι με τη Λιβερκούζεν, το πρώτο παιχνίδι το 2-0, ναι, που ήρθε ο Ελκαμπή τα ξημερώματα από το Μαρόκο μετά το Κόπα Αφρικα και έβαλε αλλαγή στο 70 τόσο τον Ελκαμπή, εκεί ξενέρωσε ο Γιάρεμτσουκ. Αυτή είναι η αλήθεια. Εκεί δηλαδή το πήρε απόφαση και γι' αυτό του είπε ο coach, άσε με να φύγω να πάω να παίξω 6 μήνες και 5 μήνες και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Όσοι έχουν παίξει μπάλα το θεωρούν και λογική εξέλιξη.
0: Κοίτα, για μένα ο Γιάρεμτσουκ αδικήθηκε γενικά από το Μεντιλίμπαρ.
1: Συμφωνώ.
0: Θα μπορούσε να το διαχειριστεί καλύτερα. Σούμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι βέβαια είχε τον τραυματισμό το καλοκαίρι που τον άφησε πίσω έτσι στη γάμπα. Τον άφησε πολύ πίσω αυτό στην προετοιμασία. Ναι. Για 2 μήνες ας πούμε ταλαιπωρήθηκε. Αλλά την πρώτη του χρονιά ήταν Ολυμπιακό, στο δεύτερο εξάμηνο. Μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο που πέτυχε αυτό το υπέροχο γκολ, πήρε φορά και το Κύπελλο Ολυμπιακός το πήρε χάρη στο Γιάρεμτσου. Με γκολ με τον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στο τελικό με τον Όφη, με γκολ στο πρωτάθλημα. Τον έβγαλε στο πρόσωπο το Μεντιλίμπαρ. Προσπάθησε να τον κρατήσει, αλλά ήταν φανερό ότι το παιδί ήθελε να παίξει, γιατί εντάξει, αυτός υπολόγιζε τώρα ότι θα πάει, θα προκριθεί η Εθνική Ουκρανία με την Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας και ήθελε να έχει παιχνίδια για να πάρει μέρος στο Μουντιάλ. Απογοητεύτηκε και εκεί που είδε ότι η εθνική ομάδα αποκλείστηκε και του ήρθαν όλα μαζεμένα. Αλλά φαίνεται τώρα να υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα παίζει και ότι και ο ίδιος έχει καταλάβει ότι. Ας πούμε, τώρα κάνουμε μια συζήτηση και η Λιόν ποτέ δεν έχει κάνει πρόταση στον Ολυμπιακό για 5 εκατομμύρια, για 3 ή οτιδήποτε, επειδή ακούγονται διάφορα έτσι.
1: Ναι. Και καλά
0: για να τον κρατήσει με τη ρήτρα που υπάρχει. Αυτά ρε Πανώ.
1: Κώστα, νομίζω τους ακροατές τους ενημέρωσες πλήρως.
0: Ό,τι μπορούσαμε, αυτό που υπάρχει μέχρι στιγμής. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί για Ολυμπιακό μιλάμε και ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγει είδηση, εδώ είμαστε stand-by να το μεταφέρουμε πρώτοι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία
0: σου. Καλό Σαββατόβραδο.
1: Και σε σένα. Δεν έχετε παράπονο, ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Τα καλύψαμε όλα. Για τις μεταγραφικές υποθέσεις, για τις ενδεχόμενες ανακοινώσεις για τις δύο μεταγραφές, αυτές του Κάρμο και του Πόποβιτς, επιστροφή Ντάβιτ Κάρμο, επιστροφή Κώστα Φορτούνη, θα είναι κάποια γνώριμα πρόσωπα την Δευτέρα, επενθυμίζω, η πρώτη μάζοξη εν ώψη της νέας σεζόν στο Ρέντι 29 Ιουνίου. Και προφανώς το ζήτημα στους Ερυθρολεύκους είναι και οι αποχωρήσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν και εν ώψη μεταγραφών, αλλά και γιατί δεν επιθυμεί ο προπονητής να έχει τόσο μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών στην προετοιμασία. Και προφανώς υπάρχουν αλλαγές ιεραρχικά σε σχέση με πέρυσι και αλλαγές από άποψη ενίσχυσης του ρόστερ και από προτάσεις που ίσως περιμένουν από πολλούς, οπότε αυτά τα ζητήματα χρήζουν επίλυση. Με αυτά και με αυτά η πρώτη ώρα της εκπομπής ολοκληρώνεται. Πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον αγαπημένο του ακροατηρίου, όπως λέω κάθε φορά, Σάκη Μπουζδούνη, αρχικά για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και μετά τις 9.30 πάμε στο Βορρά, ανηφορίζουμε για να συναντήσουμε Παναγιώτη Στεφάνου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, είναι νωρίς, έχετε πολλούς λόγους και έχουμε ακόμη ένα τρίωρο.

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: κερδίσεις μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη,
0: πλούσια σε υλικά
1: και μοναδική σε γεύση.
0: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Αγνά υλικά,
0: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
1: φροντίδα και μεράκι
0: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
0: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr. Το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Τούν. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με την ελβετική ομάδα για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ραστόντερ για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Ντάβιτ Κάρμο αναμένεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Έφτασε στην Ελλάδα ο Μπάλσα Πόποβιτς για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς, δήλωσε ο 26χρονος Μαυροβούνιος goalkeeper. Η ΑΕΚ μετά τα φιλικά με την The Graft Shop και τη Samsung Sport ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει και τις Βόλες στις 26 Ιουλίου. Συμφωνήσαμε να αποχωρήσω ως ελεύθερος, αναφέρει στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης Δυναμό Κιέβου, άλλοτε στόπερ του ΠΑΟΚ Τόμας και Τζιόρα. Στη Θεσσαλονίκη αφήχθη σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ασπρόμαυρους ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτζε Λουστόντο. Πρόταση για συμβόλαιο 2 ετών έκανε ο Άριστον 29χρονο πρώην εξτρέμ του ΑΠΟΕΛ Ντανιέλ Μαντσίνι, ώστε ο Αργεντινός να επιστρέψει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης έφτασε σε συμφωνία με την Νόρτσελαντ για την απόκτηση του 20χρονου Βορειανού Ντιαλό Σανούση, με την άφηξή του να είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τη Δευτέρα θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει με τη Θεσσαλονίκη. Σε συζητήσεις με την Ουντινέζα για τον 21χρονο Ισπανό στράικερ Ικέρ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη. Ο Λεβαδιακός δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς για τον Γκιγέρμο Μπάτσι και ο 24χρονος Αργεντινός θα επιστρέψει στη χώρα του και την Μπέλα Βίστα. Η Κλούζ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου πρώην τερματοφύλακα του Βόλου, Αντρέ Μορέιρα. Η Τσέλσι έφτασε σε προφορική συμφωνία με το μέσο της Άντερλαν και πρώην αρχικό της Άρσεναλ, Γκρανίτ Τσάκα, σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, στις 12 Κροατία, Γκάνα, Αγγλία, Παναμάς. Στις 2.30 τα ξημερώματα, Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 τα ξημερώματα, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Ο Thierry Neuville βρίσκεται στην κορυφή, αλλά ο Sebastian Ogier έχει μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του 26χρονου Νιγηριανού σέντερ Νέλι Τζόζεφ. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άλεξ Αντετοκούμπο για τη σεζόν 2026-27. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Τέος Γκάρ του Παναθηναϊκού TJ Σόρτ για 2 χρόνια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sport. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

9.43 η Ντερβέτεν Sports, μόλις ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της Σαββατόρα της εκπομπής. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, ακούτε και μαζί θα είμαστε έως τις 12. Αναλύσαμε πλήρως προηγουμένως τα θέματα του Ολυμπιακού, που μεθαύριο με τη Λίμπαρ εν ώψη νέα σεζόν θα δει για πρώτη φορά τους παίκτες του και αναμένονται και πολλές κάποιες επιστροφές. Παίκτες που έχουν ενημερωθεί να βρουν πρόταση για αποχωρήσεις και προφανώς υπάρχουν και μεταγραφικά μέτωπα ανοιχτά, όπως είναι και σε αναμονή οι ανακοινώσεις για Πόποβιτς και Κάρμο. Από στιγμή σε στιγμή θα υποδεχθούμε Σάκη Μπουσδούνη να μιλήσουμε για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός που, όπως γνωστοποιήθηκε το μεσημέρι, περιμένει και τον επιθετικό τον Ράστο Ντέρ, με τον οποίο έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία για να τον αποκτήσει Έλμιν Ράστο Ντέρ. Ένα αντιδρυσίμιση εκατομμυρίων ευρώ θα αποκτηθεί ο Βόρειο Μακεδόνας Σφορ και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ενισχύεται και στην κορυφή της επίδυσης ο Παναθηναϊκός. Αναμενόμενο ήταν, μιας και είχε τετέι διαθέσιμο, ενώ ο Σβιντέρσκι έχει αποχωρήσει εδώ και δύο εβδομάδες για να επιστρέψει στην πατρίδα του και την Βίτσεφ Λότζ.

0: Ένα από τα μεγάλα τέσσερα στρατόπεδα του ελληνικού ποδοσφαίρου δέχεται βροχόπτωση από τις μεταγραφικές προσθήκες. Νομίζω όλοι ξέρετε για ποια ομάδα αναφερόμαστε, για τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό και ο Σάκης Μπουσδούνης είναι μαζί μας να μιλήσουμε περισσότερα για την επικαιρότητα στην ομάδα του Τριφυλιού. Σάκη, καλησπέρα.
1: Ευτυχώς που δεν έπαιξε, που δεν έπεσε χαλάζι, φίλε. Ευτυχώς. Μόνο βροχόπτωση. Πολύ ωραίο, μ' άρεσε.
0: Είναι
1: γεια
0: τώρα...
1: σου, φίλε Παναγιώτη.
0: Καλησπέρα. Είναι τώρα πέντε μεταγραφές.
1: Να πω καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτε Sports. Να πω, με επιτρέπεις, έτσι.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Να πάμε από τα φρέσκα, βέβαια, πέντε μεταγραφές. Ποιος θα το περίμενε, δεν έχει τελειώσει ακόμα ο Ιούνιος, κοντά είναι. Και έχει κάνει αρκετές κινήσεις. Πέντε, όπως πολύ σωστά είπες, ο Παναθηναϊκός. Το πιο φρέσκο είναι ότι δίνει στα πράσινα και τον Ράσνοντερ, τον Φορ, το είπες και νωρίτερα εσύ, περίπου 3,5 εκατομμύρια αυτή η μεταγραφή, είναι η πέμπτη μεταγραφή για τον Ιούνιο. Σίγουρα το χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που έφυγε και ο Σβιντέρσκι, ο Πάντοβιτς έχει μείνει Αθήνα, στην ουσία ήταν ο Τετέι, είναι μάλλον ο Τετέι ο μοναδικός αυτή τη στιγμή που είναι στην προετοιμασία. Εν αναμονή βέβαια του Ντέσερς, ο οποίος το λέγαμε ότι περίπου τον Ιούλιο θα επιστρέψει, θα χάσει την προετοιμασία και έτσι γίνεται. Σιγά σιγά θα τον περιμένουμε να ανεβάσει και αυτός στροφές και τις επόμενες ημέρες θα ξέρουμε περίπου το πότε θα επιστρέψει. Σίγουρα που τον περιμένει και τον υπολογίζει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Κάνει μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψει στην δράση ο Center Forward του Παναθηναϊκού, το οποίο πέρυσι δεν τον είδαμε και πάρα πολύ, αλλά λίγο που είχε 2-3 συμμετοχές, πέτυχε και γκολ, είχε και assist και φάνηκε πόσο έλειψε από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, μιλάμε για ένα πολύ ποιοτικό φόρο, αλλά δυστυχώς την τελευταία σεζόν έχει ταλαιπωρηθεί από πολύμινους τραυματισμούς.
1: Ακριβώς, 2 τραυματισμούς κιόλας, και ήταν ένα παιδί το οποίο δεν είχε τραυματισμούς στην καριέρα του, με συνεχόμενες συμμετοχές, ας πούμε, έτσι. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που συνέχεια τραυματιζόταν, να πεις ότι εντάξει, το ίδιο έγινε και εδώ. Απλά ήταν πολύ άτυχος. Λοιπόν, θα δούμε πώς, πότε είναι να επανέλθει, πώς θα επανέλθει και θα δούμε αν θα πάει και για άλλον φόρο Παναθηναϊκός. Εκτός των Ράσνοντερ, έτσι.
0: Ναι, και είναι και πλήγμα πάντως όταν χάνεις το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό που λες ισχύει, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο,
0: ναι,
1: ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Και ούτε και ο ίδιος ο παίκτης. Λοιπόν, έχετε ένα παιδί τώρα που θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, ο πέμπτος κατά σειρά, Καμαρά, Τσάπρας, Πένια, Ντεφράι και τώρα ο Ράσνοντερ. Υπάρχει οριστική συμφωνία με την Τούν, ήταν εκτός αποστολής για ένα φιλικό που θα έκανε η ομάδα του. Οπότε η λογική λέει ότι θα υπογράψει τη Δευτέρα οι πληροφορίες, μάλλον όχι η λογική, το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για 4 χρόνια και λογικά από την Τρίτη θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή στην Ολλανδία, στο Άπεντορ, εκεί που γίνεται φετινή προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Εν αναμονή είμαστε και της κοίτα τώρα.
0: Ανακοίνωσης του Ντεφράι.
1: Της ανακοίνωσης, πες το, ναι, τη λέξη. Της ανακοίνωσης του Ντεφράι, έτσι, που βάζει άλλον έναν έμπειρο αμυντικό ο Παναθηναϊκός, που είχε και εκεί τα θέματα του στην άμυνα. Κατάφερε με πάρα πολύ προσπάθεια, ειδικά από τον κύριο Κοτσόλη, να τον πείσει να έρθει στην Αθήνα για να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Κάποια στιγμή είχε μπει και η Μπενφίκα, σύμφωνα με τον μάνατζερ του βέβαια, στο παιχνίδι, αλλά τους είπε ότι μιλάμε με τον Παναθηναϊκό, ήταν φτάσει κοντά στη συμφωνία τότε και κατάφερε τελικά να τον φέρει στην Αθήνα ο κύριος Κοτσόλης με το project που του ανέλησε, με τα οικονομικά που σίγουρα είναι ευχαριστημένος, και από ό,τι λένε πληροφορίες ότι ίσως είχε έρθει κιόλας στην Αθήνα. Βέβαια ξέρω ότι πριν αρκετές μέρες είχε έρθει στην Αθήνα για ένα δικό του θέμα, δεν ξέρω αν έγινε το ψιστήρι τότε ή ξανά έρθει στην Αθήνα μετά. Πάντως εδώ δεν υπήρχε κάποιος δημοσιογράφος να τον πάρει χαμπάρι, κατάλαβες τι λέω, αν ξαναήρθε. Πάντως ξέρω ότι είχε έρθει στην Αθήνα και ίσως τελείωσαν και τα πάντα με αυτό. Η ουσία ήταν ότι θα γίνει μάλλον παίκτης του Παναθηναϊκού, θα πέσουν και υπογραφές και μάλλον τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί, μπορεί και αύριο, από Δευτέρα να πάει και αυτός στην Ολλανδία αφού τελειώνουν και οι διακοπές του.
0: Σάκη, δεν τα πάει και άσχημα ο Στεφάνος Κοτσόλης πάντως.
1: Μπορεί κάποιος να πει ότι τα πάει άσχημα.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή, τώρα ποιος θα το πίστευε ότι πριν τελειώσει ο Ιούνιος θα έχει κάνει 5 και 5 καλές μεταγραφές, έτσι.
0: Ισχύει. Γιατί ναι, αν τη ζεις μία-μία.
1: Βέβαια, που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πόσο καιρό έχει να γίνει αυτό. Δηλαδή, πριν τελειώσει καν ο Ιούνιος, να έχεις βάλει στο ρόστερ σου τουλάχιστον τους περισσότερους παίκτες. Γιατί ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του, έτσι. Και αυτό είναι ένα καλό όσον αφορά το δέσιμο της ομάδας. Καλό εννοώ με την άποψη για τον προπονητή, έτσι, και για την ομάδα, κατ' επέκταση. Λοιπόν, φαντάσου τώρα, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, μπροστά θα έχει Ράσνοντερ, θα έχει Τετέι, θα έχει Ντέσιας με το καλό να επιστρέψει. Πίσω βάζει ένα πολύ καλό κεντρικό αμυντικό, με τεράστια εμπειρία και από το καπιονάτο, έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες. Και θα δούμε βέβαια αν θα καταφέρει να κάνει δικό του άλλο ένα κεντρικό αμυντικό που έχει ενδιαφερθεί εδώ και πολλές μέρες, αν και από την Τουρκία λένε ότι δεν είναι και ίσως έχει αποσυρθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν είναι ένα κόλπο αυτό, όπως είχε γίνει και με τον Αντίνο, για να πιέσουν καταστάσεις, αν μπορώ να το πω έτσι, για να καταφέρουν να κάνουν το deal. Αλλά ξέρεις, πάντα στις μεταγραφές, φίλε, και μιλάω για το Φαντρόκελ, λένε έτσι. Στις μεταγραφές όλα είναι εφικτά, όλα δεν είναι. Σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε και λέμε Α και μετά από 5 λεπτά μπορεί να γίνει το Β, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνεις πως όλα αλλάζουν, δηλαδή αλλάζουν πάρα πολύ όλα αυτά τα δεδομένα. Τώρα, αν δεν καταφέρει, δηλαδή κοίτα να δεις, έχει μπλέξει με έναν πρόεδρο, τον πρόεδρο της ομάδας που μέρα με την ημέρα πάντα άλλαζε τα θέλω του. Λοιπόν, με μεγάλη υπομονή δουλεύει και δούλευε ο Κοτσόλης σε αυτή την υπόθεση. Ο παίκτης έχει μιλήσει με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αλλά οι Τούρκοι μέχρι τώρα για μένα δεν τα έχουν πάει καθόλου καλά στις διαπραγματεύσεις. Μπορεί ο Παναθηναϊκός όντως να έχει αποσυρθεί. Σίγουρα υπάρχει Plan B. Υπάρχει ένα όνομα που έχει ακουστεί, είναι αυτό του Αχμετσάν Καπλάν. Είναι ένα στόπερ που ανήκει στον Άγιαξ. Ήταν δανεικός στην Αϊμέγεν, 23 ετών. Με 25 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας φέτος, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που αν δεν γίνει τελικά του Φαν Τρόγκελεν, να μπορεί να γίνει με αυτόν. Θα δούμε πού θα καταλήξει και πού θα κάτσει μπίλια, φίλες, το θέμα αυτό. Πάντως βλέπεις ότι σιγά σιγά αναβαθμίζονται αρκετές θέσεις της ομάδας του Παναθηναϊκού. Μπορεί να δούμε να έχουμε Ολλανδικό δίδυμο, μπορεί όχι. Θα το δούμε αυτό.
0: Λέμε πάντως για αναβάθμιση στο ρόστερ και πράγματι αυτό επιβεβαιώνουν οι μέχρι τώρα μεταγραφικές προσθήκες και είναι πολύ σημαντικό αν σκεφτείς ότι δεν υπάρχει μαξιλαράκι στα ευρωπαϊκά προκριματικά, πως παίκτες με βαρύ βιογραφικό, γιατί τέτοιο διαθέτουν, Ντεφράι και Πένια, έρχονται και βλέπεις ότι με αυτούς λες είμαστε όντως ικανοί να δώσουμε το παρόν στη League Phase, γιατί είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Ναι, ναι, εννοείται αυτό που λες. Όλο αυτό είναι, πρέπει να το πιστώσουμε στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, στον Κοτσόλη πάνω απ' όλα, βέβαια σε κάποιες όπως ο Ντεφράι έχει βοηθήσει και ο Μπαλντίνι, γενικά στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος προσέγγισης, με μεγάλο σεβασμό, πράγματα, στοιχεία μάλλον που έχει ο Κοτσόλης, σε αντίθεση με τα προηγούμενα καθεστώτα, αν μπορώ να το πω έτσι, του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ναι.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό κατ' εμέ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ψάχνει και για τη θέση του αριστερού μπακ. Κάποιοι ρωτάνε και για το Βίχο. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο πίσω θα πω. Όπως και του Ζαγαρίτη.
0: Okay.
1: Και θέλει ελληνικό στοιχείο ο Παναθηναϊκός. Κολλάει λίγο στη Χέρενφέιλ που έχει υψηλές απαιτήσεις. Εδώ φαινόταν ότι είναι σε καλό δρόμο πριν αρκετές ημέρες. Έχει μείνει πίσω τις τελευταίες μέρες. Τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει στραφεί στη Λέστερ, στον Κρίσκεστεν. Ένας παίκτης που έχει μιλήσει και αυτός με τον Ίστρουπ και έχει ψηθεί να έρθει από την Αγγλία στην Ελλάδα. Αλλά είναι υπερβολικές οι απαιτήσεις της ομάδας του. Βέβαια η περίπτωση του Κρίσκεστεν είναι λίγο ιδιαίτερη με την έννοια ότι ο Δανός έχει θέματα τραυματισμού και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός θέλει να τον πάρει ως δανεικό για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς και να βάλει τουλάχιστον ένα όριο 20 συμμετοχών για να γίνει, που σημαίνει ότι δεν θα έχει θέματα με τον τραυματισμό του, γι' αυτό το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Και είναι πάντως, είναι σε καλό δρόμο, θα δούμε τις επόμενες ημέρες τι εξέλιξη, ίσως και από Δευτέρα θα έχει το θέμα του Κρίσκεστεν, που έχει περάσει από την Κοπενχάγη, ένας παίκτης που είναι σε καλή ηλικία και φυσικά τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Άλλο θέμα τώρα, για τον Γκέτσε να πούμε, που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει, και ο Κοτσόλης έχει κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό το θέμα, φίλε.
0: Υπάρχει επιμονή.
1: Ναι, και υπομονή και επιμονή, και δεν νομίζω, ξέρεις, να πάει πάρα πολύ μακριά η βαλίτσα. Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, είτε θετικά είτε αρνητικά, πιστεύω το θέμα αυτό να τελειώσει, γιατί δεν έχει το περιθώριο ο Παναθηναϊκός, ειδικά σε αυτή τη θέση, να περιμένει και να περιμένει και να περιμένει. Ούτως ή άλλως, στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αυτός ο παίκτης είναι πάρα πολύ καιρό. Δεν ήταν και τόσο εύκολο να ψηθεί να έρθει στην Ελλάδα, από τη στιγμή κιόλας που παίζει σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, δεν το συζητάμε. Η προσπάθεια πάντως, η αλήθεια είναι ότι γίνεται. Είναι βασικός στόχος για τη θέση 8, γιατί έχει τα στοιχεία που θέλει ο προπονητής και τα στοιχεία που αναβαθμίζουν πάρα πολύ τον άξονα του Παναθηναϊκού. Έτσι, μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Είναι 30 ετών, ανήκει στην Μπρέντφορντ, έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 27. Πιστεύω, όπως είπαμε, τη Δευτέρα, Τρίτη θα έχει ξεκαθαρίσει, γιατί δεν μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν εναλλακτικές περιπτώσεις. Μία από αυτή είναι και του Χουάνγκ, που θυμάσαι ότι.
0: Τώρα είναι στο
1: Μουντιάλ, βέβαια. Μπράβο, που είχε παίξει και στον Ολυμπιακό. Ναι, παικτικά ανεβάζει το επίπεδο, θα πω εγώ, στον άξονα του Παναθηναϊκού, αλλά είναι λίγο ιδιόρυθμος χαρακτήρας. Δεν ξέρω αν μπορεί και αν θα προχωρήσει σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός. Βλέπεις ότι έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα με τις μεταγραφές. Τώρα, να πω ότι σήμερα είχε ρεπό η ομάδα στην Ολλανδία. Αρχίζει να φτιάχνει σε εισαγωγικά καιρός εκεί, γιατί είχε κάψωνα τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έχει ρεπό. Χθες το βράδυ, μετά από μια εξαντλητική προπόνηση, γιατί έχει δώσει πολλά γκάζια ο προπονητής του Παναθηναϊκού, έδειξε, πώς να σου πω, το οικογενειακό κλίμα, γιατί είχε μπάρμπικιου. Έτσι, αυτό βοηθάει πάρα πολύ, βέβαια, να έρθουν οι παίκτες πιο κοντά, να κάνουν τις πλάκες τους, να χαλαρώσουν με φαγητό, με μουσική. Ήταν μια εξαντλητική ημέρα με τις προπονήσεις. Είδαμε και ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν το είδαν οι φίλοι, μπορούν να μπουν στα social του Παναθηναϊκού και να το δουν. Βιντεάκι με τον Τετέι από τον μπάρμπεκιου που μιλάει με αρκετούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Το κλίμα είναι εξαιρετικό.
0: Αυτό φαίνεται και είναι σημαντικό σε αυτά τα βίντεο να το βλέπουν οι περισσότεροι.
1: Μπράβο. Και βλέπεις ότι και παίκτες που έχουν έρθει, όπως ο Παμαράς, ο Τσάπρας, φαίνεται ότι έχουν εγκληματιστεί, έχουν πολύ καλή σχέση με τους υπόλοιπους. Ωραίες εικόνες, ωραίες στιγμές. Αξίζει τον κόπο πάντως, φίλοι του Παναθηναϊκού. Super Sport 104.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Στους παίκτες, τα θέλω του, και έχουμε δει αρκετά βίντεο που το πιστοποιούν αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι μια διαφορετική προετοιμασία από τις προηγούμενες, με μεγάλη ένταση και από τους βοηθούς του, βέβαια. Ειδικά την Παρασκευή τα είχαν φτύσει όλοι προς το τέλος. Είδαμε κάτι βιντεάκι και δεν είδες Τετέι, εκεί ο Παντελίδης, τέλος. Τα άντωσαν όλα και αυτό είναι καλό. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με την Helmut Sports την Τετάρτη στις 6 είναι το μάτς. Μετά θα παίξει το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, την ίδια ώρα με τον Άγιαξ. Αυτά είναι τα δύο φιλικά που θα παίξει ο Παναθηναϊκός όσο είναι στην Ολλανδία. Ειδικά με τον Άγιαξ είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Από το Sky είναι τα μάτς, μπορούν να τα δουν αυτά τα μάτς οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Έτσι να πάρουν μια πρώτη γεύση δηλαδή. Ένα ευχάριστο επίσης είναι ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στηρίζει, γιατί βλέπω ότι πρέπει να πάω στη διαφημίση λίγο να το πούμε αυτό.
0: Σε ένα λεπτό.
1: Μπράβο, στηρίζει τη σκέψη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να γίνει το τουρνά Παύλος Δεκανακόπουλος τη δεύτερη μέρα στο ανοιχτό ΆΚΑ, έτσι να δημορφωθεί, έτσι ώστε να το φιλοξενήσει το τουρνά εκεί με 60-70.000 κόσμο. Λοιπόν, αυτά όμως απαιτούν και κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή στην κλήρωση της Λίγκας για το πρόγραμμα να υπάρχει ένας κλειδάριθμος να αγωνιστεί εκτός αυτή την αγωνιστική για να δώσει χρόνο για το στάδιο. Λοιπόν, πολύ καλό αυτό για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει, φίλε. Για να μην σε πιέζω και εσένα, ναι, νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Εν αναμονή, λοιπόν, κλείνοντας, εν αναμονή της ανακοίνωσης για τον De Frey. Και από Δευτέρα για τον Ράσνοντερ, όλοι στον Παναθηναϊκό. Να ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο στους φίλους ακροατές του 943 Τερβέντερ Sports. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια σε ένα Παναγιώτη, χάρηκα που τα πάμε. Και καλό βράδυ βέβαια σε όλους. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, Παναγιώτη.
0: Σε ευχαριστώ σαν και την παρουσία στην εκπομπή.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, για χαρά.
2: Πάλι τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
5: 9.43 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 9.30.

Η ώρα είναι 9:32 πρώτα λεπτά. Κλείσαμε με αναλυτικό Σάκη Μπουζούνη το προηγούμενο μισάρο. Από στιγμή σε στιγμή θα ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη, θα βρούμε Παναγιώτη Στεφάνου. Έχουμε άφηξη ελουστόντος στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Έχουμε ζητήματα αναδιαμόρφωσης του κίτρινου ρόστερ στον Άρη. Να δούμε τι γίνεται και με τις μεταγραφές στον Ηρακλή. Θα έχει δουλειά Παναγιώτη Στεφάνου, σε λίγο τον υποδεχόμαστε. Μέχρι τότε όμως να σας ενημερώσω για μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγο. Ο αριστερός μπακ ο δικός μας ο Λεωνάρντο Κούτρης ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όπως όλα δείχνουν. Αυτός θα είναι η Σλοβένικη Τσέλιε. Χρωστάω και μια απολογία στον Σπύρο που έστειλε προηγουμένως που είχα τον Σάκη Μποζδούνη στην ελάχιστη τηλεφωνική γραμμή στο μήνυμά του. Καλησπέρα κύριε. Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου στον αδελφό Σάκη Μποζδούνη που έχει διαλύσει τον ανταγωνισμό στις μεταγραφές και στα αποκλειστικά είναι τουλάχιστον 2 μήνες μπροστά από όλους τους άλλους ρεπορταζιακά. Ρομπίνιο. Σπύρο, όπως είπαμε, απολογούμε που δεν διάβασα το μήνυμα νωρίτερα που ήταν μαζί μας ο Σάκης Μπουσδούνης, αλλά ξέρω ότι μας ακούει, οπότε να είσαι σίγουρος ότι έχεις πράξει την καλησπέρα σου και τα καλά λόγια που είπες για εκείνον. Ήτανε και χύμαρος ο Σάκης, δεν μπορούσα να το διακόψω, αλλά οφείλα να το κάνω γιατί τα μηνύματά σας είναι πάντοτε προσδεκτά και οφείλουμε να τα διαβάζουμε όλα. Περιμένω και τον υπολείπον στο 6939-943-943. Αυτός είναι ο αριθμός Viber και ο τρόπος με την επικοινωνία με την εκπομπή. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου της εκπομπής, δηλαδή λίγο μετά τις 10, θα πούμε για τα νέα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Αν και βλέπω πως έχει διαρρεύσει στα εγχώρια μέσα ότι έχει δημιουργηθεί μια γιορτή σε Λαμία και Νέα Αρτάκη λόγω της περιοδίας του τροπαιού του πρωταθλήματος. Σε λίγο θα έχουμε Παναγιώτη Στεφάνου μαζί μας να μιλήσουμε για τα τελευταία μεταγραφικά νέα των ομάδων της συμπρωτεύουσας. Πάντως έχει γνωστοποιηθεί από νωρίς η άφηξη του Ελουστόν το εδώ και περίπου 2-3 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Νέο δημοσίευμα πάντως διέρευσε πριν από λίγο από το εξωτερικό για επαφές του ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη, προφανώς για τον Έλληνα στόπερ Παντελή Χατζηδιάκο. Συγκεκριμένα αυτό αναφέρεται από τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Γνωστό όνομα και για τις μεταγραφολογίες των Τούρκων και πόσο έγκριτες είναι, αλλά τι να κάνουμε, οφείλουμε να το μεταφέρουμε μιας και γράφεται τουλάχιστον στο εξωτερικό και αφορά ελληνικό σύλλογο. Οι Δανείοι, όπως γράφει ο Εκρέμ Κονούρ, ζητούν για το Χατζηδιάκο περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ΠΑΟΚ δίνει ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια. Θα μας πει ο Παναγιώτης Στεφάνου τι ισχύει σχετικά με την υπόθεση του Χατζηδιάκου. Πάντως ο ΠΑΟΚ χθες αποδέσμευσε, ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντέγιαν Λόβρεν μετά από μια διετία από τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ήταν αναμενόμενο και φέτος. Επιτρέψτε μου το σχόλιο ότι δεν τα πήγε και πολύ καλά ο Κροάτης center back. Ενώ θυμόμαστε, εμείς ήταν αναμενόμενο και φέτος. Επιτρέψτε μου το σχόλιο ότι δεν τα πήγε και πολύ καλά ο Κροάτης center back. Ενώ θυμόμαστε σε ένα.

Του Λόβρεν βάλαμε λίγο την κουβέντα στο εξωτερικό. Να πούμε ότι ο Λουστόντο έχει αγωνιστεί με τη Real Sociedad σε μια πολυετή θητεία, πολύ εμπειρός και γνωστός αμυντικός. Και ναι, μιας και πηγαίνει η κουβέντα στο διεθνή χώρο ποδοσφαιρικά, έχει ακούσει και την είδηση εδώ από το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων ότι ο Τσάμπι Αλόνσο, μιας και ξεκινάει την εποχή του στη Τζέλσι, στον πάγκο των Λοδρέζων, ετοιμάζεται να φέρει έναν καλό δικό του παλιό γνώριμο από τη συνεργασία τους στην Bayer Leverkusen για τη θέση του ηγέτη στη μεσαία γραμμή. Ας κρατηθούν οι φίλοι της Arsenal, γιατί αναφέρομαι στον Granit Xhaka με πολυετή θητεία στο Λονδίνο για λογαριασμό των Λονδρέζων, ωστόσο, και αποτελούσε διαχρονικά και τον αρχηγό τους. Τώρα αυτός ετοιμάζεται για την Chelsea, όπως γράφουν στην Αγγλία. Τον θέλει ο Τσάμπι Αλόνσο μετά τη συνύπαρξή του στη Leverkusen να τον έχει στα πλάνα του και στους μπλε του Λονδίνου. Πέρυσι ο Granit Xhaka είχε 34 εμφανίσεις με τη Sunderland σε επίπεδο Premier League, είχε 1 γκολ και 6 assist. Τώρα δίνει το παρόν στο παγκόσμιο κύπελο με την Ελβετία, μάλιστα έχει σκοράρει κιόλας. Καλά μιλάμε, αδιαμφισβήτητα αποτελεί εγγύηση ο Xhaka. Είναι και στα 33 του, είναι ψημένος από την Premier League στο μέγιστο βαθμό. Θα είναι καλή κίνηση για Αλόνσο, μιας και μιλάμε επιμερών Chelsea πλέον. Αν και η Chelsea μας εκπλήσει με τις μεταγραφές, δεν συνηθίζεται ένα τέτοιο μοτίβο ηλικιακά σαν αυτό του Τσάκα, αλλά με την Chelsea δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος στο σχεδιασμό της. Εδώ είπε ο Τσάμπι Αλόνσο ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ, ο ίδιος δεν ρωτήθηκε αν επιθυμεί να αποχωρήσει ο Κουκουρέγια, αν και ο ίδιος εκεί που δήλωνε ότι θα κόψει τα μαλλιά του παρά να αγωνιστεί στη Ρεάλ, έχει αποφασίσει, μάλλον εκεί έχει ανακοινωθεί ότι θα συνεχίσει την καριέρα του. Δεν μπορείς να καταλάβεις καιρό τώρα ποιος κάνει κουμάντο στη Τζέλσι, αλλά φαίνεται ότι εφόσον πραγματοποιηθεί η απόκτηση του Granit Xhaka, θα αποτελεί εισήγηση προπονητή.

προφανώς και θα έχουμε αναφορά Γιώργου Γκαλίδη στην εκπομπή με μεγάλο ρόλο όπως πάντα. Λέμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η συνάντηση, η ραντεβού πιο σωστά, των Πρόεδρων Αγγελόπουλων του Ολυμπιακού με τον Κώστα Παπα-Νικολάου για επέκταση συνεργασίας, μιας και το συμβόλαιο το ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του αρχηγού του Ολυμπιακού λέει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πρόταση στον Παπα-Νικολάου. Αυτή είναι η διευκρινιστική δήλωση του εκπροσώπου του. Γιώργος Σφερόπουλος συγκεκριμένα λέγεται. Και αυτός επιβεβαιώνει από τη μεριά του ότι οι συζητήσεις για ανανέωση συνεργασίας ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα.

0: Φεύγουμε ανηφορείς με Θεσσαλονίκη. Μαζί μας Παναγιώτη Στεφάνου, γιατί έχει να μας πει αρκετά ενδιαφέροντα σχετικά με το μεταγραφικό σχεδιασμό και των τριών, νομίζω. Παναγιώτη, το μικρόφωνο σε σένα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πριν από περίπου 2 ώρες

0: είχαμε άφηξη ποδοσφαιριστή για τον ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Αρίτς Ελουστόντο αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της ομάδας του Δικεφάλου για αυτήν την περίοδο, εκεί όπου τον υποδέχτηκαν ο επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας, ο Γιώργος Κουβεντίδης, και ο αναπληρωτής τεχνικός διευθυντής, ο Παναγιώτης Τσίκνας. Αμέσως τον οδήγησαν στο ξενοδοχείο του να ξεκουραστεί. Ο Ελουστόντο, ο οποίος είναι κεντρικός αμυντικός από τη Σοσιεδάδ, μια θέση στην οποία έχει απόλυτη ανάγκη ενίσχυσης ο ΠΑΟΚ, αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Θα ανακοινωθεί, θα υπογράψει βεβαίως, και τη Δευτέρα θα αναχωρήσει με την αποστολή για την Ολλανδία, όπου εκεί θα πατήσει για πρώτη φορά γήπεδο και θα γνωρίσει τους συμπαίκτες του για να ξεκινήσει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ επί της ουσίας για τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φορτσάρει και για τον Παντελή Χατζηδιάκο, πιέζει πάρα πολύ την Κοπενχάγη προκειμένου να μειωθεί η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τους διοικούντες στην ομάδα της Δανίας, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή και να αποκτηθεί ο διεθνής Έλληνας αμυντικός. Η ομάδα της Κοπενχάγης, η οποία κοστολογεί στα 3 εκατομμύρια ευρώ το Χατζηδιάκο, ο ΠΑΟΚ δίνει 2. Νομίζω ότι κάπου στη μέση θα βρεθεί αυτή η χρυσή τομή και ο Χατζηδιάκος θα, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει τον δεύτερο ποδοσφαιριστή για φέτος που κλείνει ο ΠΑΟΚ. Και βλέπουμε ότι είναι στο κέντρο της άμυνας αυτή η ενίσχυση, όπου έχει απόλυτη ανάγκη ο ΠΑΟΚ. Από εκεί ξεκίνησαν οι κινήσεις των ανθρώπων του Δικεφάλου, διότι πολύ απλά εκεί υπάρχει τεράστιο κενό. Έχει απομείνει μόνο με τον Μιχαηλίδη ο ΠΑΟΚ και τώρα βλέπουμε ότι γεμίζει λίγο το ρόστερ.
1: Πολύ ποιοτικές πάντως επιλογές. Πολύ ποιοτικές επιλογές και οι δύο, η κάθε μία για την δική της περίπτωση. Ελουστόντο με μεγάλη εμπειρία από La Liga, πολυετή η θητεία του στη Real Sociedad. Και ο Χατζηδιάκος ενδέχεται να αποτελέσει, εφόσον αποκτηθεί, έναν ακόμη διεθνή που αποφασίζει να έρθει να γυρίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς. Θα έχουμε και άλλες κινήσεις βέβαια, με τον Μάτος και τον Βιερίνια να οργανώνουν αυτές τις επιλογές του ΠΑΟΚ, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι ποδοσφαιριστές να εντάσσονται σιγά σιγά στο προπονητικό κέντρο της Ολλανδίας, όπου θα καταλύσει ο ΠΑΟΚ, και εκεί για τις επόμενες 12-13 ημέρες θα χτίσει την ομάδα της επόμενης περίοδου ο νέος προπονητής, ο Αλέσιο Λύση.
1: Τρέχει και ο χρόνος τώρα ενός προκριματικών.
0: Ναι, ακριβώς. Τελειώνουν οι μέρες. Λιγότερο από ένας μήνας έχει απομείνει για το πρώτο παιχνίδι, 23 Ιουλίου, άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να βιαστεί.
1: Πρέπει να βιαστεί. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε, Παναγιώτη, αν μας επιτρέπετε, ότι κάπως αναάργησε και με το θέμα προπονητή για να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες εξελίξεις, αλλά τώρα ότι...
0: Σίγουρα άργησε, το έχουμε πει αυτό. Άργησε να ξεμπλέξει με τον Λουτσέσκο, άργησε να βρει τον
1: αντικαταστάτη
0: του, διότι έπρεπε να τον έχει βρει πολύ πιο πριν, εφόσον είχαν αποφασίσει οι άνθρωποι του ότι δεν θα συνεχίσουν με τον Λουτσέσκο. Εντάξει, γι' αυτό λέμε τώρα ότι τρέχουν για να προλάβουν το χαμένο χρόνο.
1: Σωστά. Θες να αλλάξουμε στη
0: Θεσσαλονίκη να πάμε στον Άρη, όπου ουσιαστικά έχει έρθει σε συμφωνία μετά τον Τόμ Ντάλε Μπασίρο με έναν ακόμη ποδοσφαιριστή, τον Διαλό Σανουσί. Ιβοριανός είναι αυτός, από την Όρτσελαντ της Δανίας, είναι 20 ετών, πολύ νεαρός μέσος. Ο Άρης επενδύει ουσιαστικά στον Ιβοριανό αυτόν ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στα άκρα της επίθεσης. Έχει 7 συμμετοχές με την ομάδα της Νόρτσελα. Θεωρείται ένα ταλέντο το οποίο μπορεί να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια, και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
1: Μας είχε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια σε τέτοια μοτίβα ο Άρης, δηλαδή να αποκτά και έναν έτσι πιτσιρικά Αφρικανό.
0: Ναι, θυμόμαστε με κλασικό παράδειγμα τον Διαντή.
1: Σίγουρα.
0: Ο οποίος έπαιξε μόλις 6 μήνες στον Άρη, δόθηκε δανεικός σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, εκεί όπου έκανε πράγματα και θάματα, ενεργοποιήθηκε η ρήτρα αγοράς από τους Σαουδάραβες, και τώρα πλέον ο Άρης περιμένει 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Διαντή. Ίσως και με τον 20χρονο Σανουσί να πιστεύουν οι άνθρωποι του Άρη ότι γιατί όχι να γίνει και το ίδιο το επόμενο διάστημα. Αν όχι, να μπορέσει να μπει στην ομάδα και να προσφέρει ουσιαστικά στο συγκρότημα που δημιουργεί ο Μιχάλης Γρηγόριου.
1: Παμλίδης έμεινε ελεύθερος, πήγε νίκη Βόλου. Νομίζω ελεύθερος θα μείνει και ο Αλφαρέλα.
0: Ο Αλφαρέλα, ο οποίος δεν υπολογίζεται ούτως ή άλλως από πέρσι, διότι είχε κάνει προσφυγή, είχε ενοχλήσει πάρα πολύ την ομάδα του Άρη, η οποία τον έθεσε στο περιθώριο, δηλαδή το τελευταίο τετράμινο δεν υπήρχε Αλφαρέλα στην ομάδα. Άρα ψάχνει τον επόμενο σταθμό. Ο Παμλίδης δεν άνοικε στον Άρη επί της ουσίας, έπαιζε δανεικός. Δεν πρόκειται να αντιθεί ούτε τώρα στα κεντρινόμαυρα, όπως είπες, οδεύει για την νίκη Βόλου. Ο Άρης, ο οποίος ξεκινά προετοιμασία 6 Ιουλίου, και ο Μιχάλης Γρηγορίου σε αυτό το διάστημα θέλει να δει να εντάσσονται στο δυναμικό σου δυνατόν περισσότεροι παίκτες, ώστε στην Ιταλία, όπου θα χτιστεί ο νέος Άρης, να υπάρχει ως το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό του ρόστερ στη διάθεσή του. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε να πούμε και για την επιστροφή του Μαντσίνη που ψάχνει ο Άρης. Υπάρχει αυτή η αμύωτη ένταση στις επαφές με τον πρώην ποδοσφαιριστή του για την επιστροφή στην ομάδα. Δεν έχει ακόμα τελειώσει το θέμα του με τον ΑΠΟΕΛ, παρά το γεγονός ότι οι Κύπροι ίσως και να επιστρέψουν για τον Μαντσίνη, που ουσιαστικά έπαιζε μέχρι τώρα ο Μαντσίνη. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι ελεύθερος και ο Άρης έχει μπει στη διαδικασία διαπραγματεύσεων για να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη. Είναι ακόμα 28 χρονών, δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια, παρά το ότι τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα και με τον Άρη και με τον Παναθηναϊκό, και τις επόμενες μέρες αναμένονται εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Το βλέπεις πιθανό να επιστρέφει?
0: Γιατί όχι, αν ο Μαντσίνη θέλει. Αυτό παθαίνουμε. Τώρα, αν μπορέσει και τα βρει στα οικονομικά, τότε ναι, γιατί όχι, να επιστρέψει ο Μαντσίνη σε ένα γνώριμο περιβάλλον για αυτόν, το κλειάνα της Βικελίδης.
1: Παναγιώτη, μετά, για να μείνουμε και λίγο στον Άρη πριν πάμε στο Γυραιό, μετά από κάποιες πληροφορίες που είχα και με κάτι το οποίο έμαθα και βεβαίωσα το προηγούμενο Σαββατόβραδο, έχοντας τελειώσει την εκπομπή, ξέρω και ποιον τερματοφύλακα θα πάρει ο Άρης. Εσύ όμως μου είχες πει ότι δεν απασχολεί εκείνος στο παρελθόν, ότι τον έχει διαψεύσει η ΠΑΕ.
0: Για τον Πασχαλάκη λες?
1: Ναι.
0: Ναι, η ΠΑΕ το έχει διαψεύσει. Τώρα αν κάνει στροφή 180 μοιρών, εντάξει. Αλλά σε πρώτο χρόνο έχει διαψεύσει κάθε επαφή με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, λόγω κυρίως του παρελθόντος του στον ΠΑΟ και κάποιων δηλώσεων που είχε κάνει παλαιότερα κατά του Άρη. Τώρα, αν αυτά όλα μπουν στο περιθώριο, θα το δούμε.
1: Okay. Να πάμε και στον Ηρακλή, γιατί έχει μεταγραφικά.
0: Στον Ηρακλή, όπου υπάρχει στη λίστα ο Ίνιγκο Πίνια, είναι ένας ποδοσφαιριστής με τον οποίο αναμένεται να έχουμε οριστικές εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι 31 ετών στόπερ, γνωστός και ως Πίνια.
1: Okay.
0: Είχε φέτος μια γεμάτη σεζόν στην ΟΕΣΚΑ, είχε 34 συμμετοχές εκεί και μία στη Λα Λίγκα 2. Έπαιξε και δύο αναμετρήσεις στο κύπελλο Ισπανίας. Ο Πίνια, ο οποίος δεν έχει βγει ποτέ εκτός Ισπανίας, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για τον ίδιο, να φύγει από την πατρίδα του και να έρθει σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπως η Ελλάδα. Είναι σε ανοιχτή γραμμή με αυτόν τον ποδοσφαιριστή ο Ηρακλής. Στόπερ είναι ο Πίνια, και αναμένονται εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Όπως ο Ηρακλής περιμένει ακόμα την απάντηση του Ινσίνιε, περιμένει τις επαφές του Γιάννη Κόντι εκεί στην Ισπανία, με τι ποδοσφαιριστές θα γυρίσει πίσω. Νομίζω η επόμενη εβδομάδα θα είναι γεμάτη από ανακοινώσεις για την ομάδα του Γυραιού.
1: Ενώ αυτή την εβδομάδα πριν δύο μέρες ανακοινώθηκε και ο Τσιντότας, το γνωρίζαμε. Συνεχίζει ο Νικολός Κύρα, γράφει και για επαφές με Ντεσίλιο.
0: Ναι, υπάρχουν επαφές. Είπαμε ότι ο Ηρακλής είναι σε ανοιχτή γραμμή με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν να περιμένουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Ούτως ή άλλως είναι μια περίοδος άκρως μεταγραφική για τις ομάδες, και σε αυτό το ρυθμό κινείται και ο Ηρακλής, ο οποίος, θυμίζω, θα προετοιμαστεί και αυτός στην Ιταλία, στον Μπολζάνο, στη Βόρεια Ιταλία, στα σύνορα με την Αυστρία, μετά από εισήγηση του Βάλτερ Ματσάρη, ποιος γνωρίζει και τα κατατόπια, και εκεί πηγαίνει και ο Ηρακλής. Πριν κλείσουμε, αν θέλεις, να πούμε δύο λόγια για τον μπάσκετ και το μπαμ που ετοιμάζει ο Άρης με το Θανάση Αντετοκούμπο.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος φαίνεται πως βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε μια πολύ ισχυρή μεταγραφή που οπωσδήποτε θα κάνει μπαμ στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στο NBA δίπλα στον αδερφό του στο Μαϊάμι, και οδεύει προς την Ελλάδα και στον Άρη, εκεί που παίζει και ο αδερφός του, ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Άρα θα έχουμε και Κώστα και Θανάση στη Θεσσαλονίκη, τον Άρη. Ο Άρης είναι σε αναμονή για να ολοκληρώσει αυτή την υπόθεση, η οποία εφόσον τελικώς ολοκληρωθεί, θα μιλάμε πράγματι για ένα μπαμ, διότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι διεθνής, είναι γνωσμένης αξίας, είναι ένας παίκτης με πάθος.
1: Του έδωσε και ρόλο στο προηγούμενο Eurobasket ο coach Πανούλης, παρά το γεγονός ότι δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό με κάποιο σύλλογο.
0: Ο coach Πανούλης, ο οποίος είναι στον Άρη.
1: Ναι, όλα μετράνε προφανώς.
0: Όλα μετράνε. Άρα λοιπόν περιμένουμε αυτή την κατάληξη με τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα προκαλέσει βέβαια και ενθουσιασμό στους οπαδούς, διότι είναι ένας γνωστός καλαθοσφαιριστής και με όνομα βαρύ.
1: Σίγουρα. Θα είναι το τρίτο από τα αδέρφια Αντετοκούνμπο που θα φορέσει την κυτρινό-μαύρη φανέλα εφόσον ολοκληρωθεί το μπαμ που λες. Πάντως, Παναγιώτη, μιας και λέμε για τον μπασκετικό Άρη, σήμερα ανακοινώθηκε η αποδέσμευση του Κώστα Αντετοκούνμπο από τον Ολυμπιακό, που το τελευταίο εξάμεινο το πέρασε δανεικό στον Άρη. Νομίζω με αυτόν ολοκληρώνει την τριάδα στα σέντερ, εφόσον παραμείνει και ο Νουά.
0: Ναι. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος ήθελε να παραμείνει στον Άρη, ήξερε ότι δεν θα έχει μεγάλο ρόλο στον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν ήταν μονόδρομος αυτή η διαδρομή από τον Πειραιά στη Θεσσαλονίκη για δεύτερη φορά. Και πλέον τυπικά αναμένεται ο Κώστας Αντετοκούνμπο να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Ικανοποίησε απόλυτα την περσινή σεζόν και όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει και ίσως να έχει δίπλα του και τον αδερφό του, τον Θανάση.
1: Εξαιρετικά, και καλά κάνεις και αναφέρεις τα μπασκετικά, γιατί Άρης και ΠΑΟΚ μπαίνουν για τα καλά στη ζωή μας μπασκετικά, επανέρχονται μάλλον. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, εγώ είμαι πολύ μικρός, δεν τους είχα προλάβει, και θα τους απολαύσουμε από τις φαινητικές στο EuroCup και στα εγχώρια.
0: Ναι, πράγματι. Άρα λοιπόν να περιμένουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα τη νέα χρονιά στην Α1.
1: Πάντως, γνωρίζεις πάντως με το Θανάση τι στάδιο είναι οι διαπραγματεύσεις, πόσο προχωρημένο είναι τώρα?
0: Είναι προχωρημένο. Ο Άρης περιμένει πλέον τις λεπτομέρειες να διευθετήσει για να μπορέσει να τον ανακοινώσει, όπως όλα δείχνουν. Ο Θανάσης θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Έχει και τις ευλογίες του αδερφού του Γιάννη, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα μπάσκετ του Άρη. Είναι γνωστό αυτό, και με τον Σπανούλη πάρα πολύ κοντά και με τον ιδιοκτήτη τον Σιάο πάρα πολύ κοντά. Θα ήθελε λοιπόν να δει και τον αδερφό του, τον Θανάση, αντίνεται στα κεντρινόμαυρα. Νομίζω ότι εκτός του κλονιστικού απρόβλητου, ο Θανάσης πράγματι θα αντιθεί στα κεντρινόμαυρα και θα αποτελέσει παίκτη του Άρη για την επόμενη σεζόν.
1: Παναγιώτη, και μπασκετικά και πάω Κάρι Ηρακλή, τα είπες όλα, γεμάτη παρουσιά σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Αναλυτικότατος Παναγιώτη Στεφάνου, ελουστών το άφηξη. Προχωρημένο ζήτημα η υπόθεση του Χατζηδιάκου για να αποκριθεί από τον ΠΑΟΚ. Στα μεταγραφικά του Άρη μας.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
4: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
3: Όπω.
4: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
3: Όπως.
4: Όπως το παγκόσμιο.
5: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Άρης ετοιμάζεται να πυροδοτήσει βόμβα με την απόκτηση του Θανάσια Τετοκούμπο εν ώψη της νέας σεζόν, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Στεφάνου. Οριστική συμφωνία Παναθηναϊκού με την Τούν. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με την ελβετική ομάδα για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ραστόντερ για τα επόμενα 4 χρόνια. Έφτασε στην Ελλάδα ο Μπάλσα Πόποβιτς για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς, δήλωσε ο 26χρονος Μαυροβούνιος goalkeeper. Η ΑΕΚ μετά τα φιλικά με τις De Graafschap και Samsung Sport ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει και τις Βόλες στις 26 Ιουλίου. Σε επαφές με την Κοπενχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον Εμερέ Εκρέμ και ο Νουρ. Ο σύλλογος από τη Δανία αξιώνει τον 29χρονο διεθνή αμυντικό στα 3 εκατομμύρια ευρώ με το δικέφαλο του Βορρά να προσφέρει 2 εκατομμύρια. Συμφωνήσαμε να αποχωρήσω ως ελεύθερος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης Δυναμό Κιέβου ο άλλοτε στο πρώτο ΠΑΟΚ Τόμας Κετζιόρα. Στη Θεσσαλονίκη αφήκτη σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του με τους Ασπρόμαυρους ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Άριτς Λουστόντο. Πρώτα για συμβόλαιο 2 ετών έκανε ο Άριστον 29χρονο πρώην εξτρέμ του ΑΠΟΕΛ Ντανιέλ Μαντσίνι, ώστε ο Αργεντινός να επιστρέψει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης έφτασε σε συμφωνία με την Νόρτσελαν για την απόκτηση του 20χρονου Ιβοριανού Ντιαλό Σανούση με την άφηξή του να είναι προγραμματισμένη την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σε συζητήσεις με την Ουντινέζη για τον 21χρονο Ισπανό στράικερ Ικέρ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη. Ο Λεβαδιακός δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς για τον Γκίγερμο Μπάτσι και ο 24χρονος Αργεντινός θα επιστρέψει στη χώρα του και την Μπελαβίστα. Ο Λεωνάρντο Κούτρις αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Τζέλια σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Ενδιαφέρον για τον 30χρονο αριστερό μπακ και άλλο το παίκτη του Ολυμπιακού είχε δείξει και ο Αστέρας Τρίπολης. Ο πρώην τερματοφύλακας του Πανετολικού Ζίβκο Ζίβκοβιτς έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια Ραδίπου και θα συνεχίσει την καριέρα του στην πρώτη κατηγορία του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Η Κλούζ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου πρώην τερματοφύλακα του Βόλου Αντρέ Μορέιρα. Η Τσέλσι έφτασε σε προφορική συμφωνία με το μέσο της Άντρελ και πρώην αρχηγό της Άρσεναλ Γκρανίτ Τσάκα σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ. για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 12 Κροατία, Γκάνα, Αγγλία, Παναμά. Στις 2.30 τα ξημερώματα Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 τα ξημερώματα Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Ο Thierry Neuville βρίσκεται στην κορυφή, αλλά ο Σεμπαστιάν Ογιέ έχει μειώσει την μεταξύ τους διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Δεν έχει γίνει καμία οικονομική πρόταση στον Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό. Η έναρξη των συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών θα γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα με τον αμοιβαίο σεβασμό που υπάρχει μεταξύ τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αρχηγού των Ερυθρόλευκων για τα δημοσιεύματα γύρω από το μέλλον του παικτηλάτη του. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του 25χρονου Νιγηριανού σέντερ του Στρασβούργου, Νέλι Τζόζεφ. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Άλεξ Αντετοκούμπο για τη σεζόν 2026-2027. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Τέος Γκάρ του Παναθηναϊκού TJ Shorts για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

μόλις έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Παναγιώτης Βολάνιος για ακόμη ένα δύο ώρο στο μικρόφωνο του 943 Ιντερβέτεν Sports. Είπαμε προηγουμένως και για το BAM, την αποκάλυψη εδώ για τον Παναγιώτη Στεφάνου στον 943 Ιντερβέτεν Sports, ότι αναμένεται επόμενος σταθμός καριέρας του Θανάση Αντετοκούμπο να είναι ο Άρης. Εκεί όπου θα βρει τον αδερφό του, τον Κώστα Αντετοκούμπο, σήμερα αφού αποδεσμεύτηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό, είχε περάσει το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν στον Άρη ως δανεικός, ικανοποίησε και με το παραπάνω, επιθυμεί την παραμονή του ο coach Σπανούλης στα κυτρινόμαυρα και αυτό γίνεται. Κλείνει κάπως έτσι η τριάδα center στον Άρη με τον πολύπυρο Μπίρτς, τον Νουά, πολύ καλός, ο Αμίν Νουά με εμπειρία και από Ευρωλίγκα με τη φανέλα της Βιλερμπάν, και Κώστα Αντετοκούμπο, και αυτός εξαιρετικός. Για αυτό που θέλει να χτίσει ο coach Σπανούλης, το έχει δείξει με τη φανέλα της Εθνικής άλλωστε. Για αυτό το επίπεδο μια χαρά είναι ο Κώστα Αντετοκούμπο και ενδέχεται να βρεθεί και με τον αδερφό του. Είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Θανάση Αντετοκούμπο Άρης, μιας και θα αποχωρήσει από το NBA. Δεν θα ακολουθήσει το Γιάννη μετά το Milwaukee και στο Miami. Προφανώς και μια τέτοια μεταγραφή έχει τις ευλογίες του coach Σπανούλη, ενώ και η οικογένεια Αντετοκούμπο είναι πολύ κοντά στον μπασκετικό Άρη και τον Ρίτσαρντ Σιάο. Και ο Άλεξ Αντετοκούμπο έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι συνεχίζει την καριέρα του στον Προμηθέα Πατρών.

0: Αφήνουμε για την ώρα τα μπασκετικά. Θα επανέλθουμε σε αυτά μετά τις 10.30 με τον Γιώργο Γκαλίδη. Ήρθε η ώρα για πρωταθλητές και συγκεκριμένα την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Μαζί μας ρεπόρτερ της Ένωσης, ο Λάκης Κοντσιώτης, όπως πάντα. Λάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά. Δεν πιστεύω να σε βρίσκω σε καμιά Λαμία να πανηγυρίζεις.
1: Όχι, όχι. Σε αντίθετη τροχιά θα λέγα. Είμαι κοντά στο Ράλι Ακρόπολης.
0: Α, εξαιρετικά, είσαι φαν.
1: Έχω βρεθεί, όχι, τυχαία βρέθηκα στην περιοχή της Αρκαδίας και είχε σήμερα στο Μέναλο ειδική διαδρομή.
0: Πάντως ο Μάριος Ηλιόπουλος αναμφισβήτητα είναι φαν.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Είπα κάποιες πληροφορίες, λένε ότι πέρασε για λίγο μάλιστα από εδώ. Δεν ξέρω αν δεν τις έχω παρελθεύσει. Αλλά είναι εντάξει, η μεγάλη του αγάπη. Εξάλλου τις προάλλες στην περιοδία του Τροπαίου που βρέθηκε στην Πάτρα ανακοίνωσε και την πρόθεση να συνδράμει στη δημιουργία αυτοκινητόδρομου επίπεδου Φόρμουλα 1. Έτσι, κάτι πολύ σημαντικό αν τελικά υλοποιηθεί.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Και πάντως σήμερα το Τρόπαιο πέρασε από Νέα Αρτάκη στη Χαλκίδα και στη Λαμία τώρα το βράδυ που έγινε χαμός. Πραγματικά μεγάλο πάρτι, μεγάλη γιορτή. Συνεχίζει αύριο στο Βόλο, για να πούμε για τους φίλους ΣΑΕΚ που θέλουν να το δουν στις 8. Τη Δευτέρα θα είναι στις Ποράδες, Κόπελο το πρωί, Αλόνισο το απόγευμα, το βράδυ. Και την Τρίτη θα είναι στη Σκιάθο το πρωί, για να περάσει στο Μαντούδι της Εύβοιας την Τρίτη το απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και στις άλλες εκπομπές, για να το ξανακούνε όσοι είναι στις περιοχές που είναι κοντά και θέλουν να πάνε να φωτογραφηθούν με το Τρόπαιο, να πάρουν το κασκόλ που δίνει η ΠΑΕ ΑΕΚ, γενικότερα να το χαρούν, γιατί είναι μια διαδικασία χαράς και τίποτα άλλο.
0: Βλέπουμε σιγά σιγά ολοκληρώνεται δίμηνο από την κατάξυση του πρωταθλήματος, αλλά ναι, η τρέλα παραμένει σταθερή.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι κάτι το πολύ ωραίο που προκαλεί σε ενθουσιασμό κυρίως στα παιδιά. Δεν είναι κάτι που το βλέπεις κάθε μέρα.
0: Ισχύει, πόσο μάλλον οι άνθρωποι της επαρχίας.
1: Η περιοδία δίνει τη δυνατότητα σε όσους δεν είναι στην Αθήνα, δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο εύκολα, να έρθουν πιο κοντά στην ομάδα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να σε ρωτήσω για να αρχίσουμε τώρα στα του μεταγραφικού προσκηνίου. Άμα φύγει ο Μπρινιόλι, ναι, θα με προτείνεις, τι σκέφτεσαι?
1: Εύκολα. Είναι μεγάλη ευκαιρία νομίζω. Τώρα που είσαι και με ελληνική ταυτότητα, έτσι ζητάμε και παίχτες μετά το 2004, έτσι δεν είσαι μετά το 2004?
0: Όχι, όχι, είμαι γεννηθής 2003, σε αυτό λίγο το χάνουμε.
1: Χάνεις το Super Cup για λίγο. Να, τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς πάντως υπάρχει αυτή η πρόθεση να όταν φύγει ο Μπρινιόλι. Σ' άλλο Μπρινιόλι 33-34 κάποια στιγμή θα γυρίσει στην πατρίδα του. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η μεγάλη ευκαιρία. Τώρα θα εξαρτηθεί βέβαια από την προσφορά που θα κάνει η Βιτσέντα και αν την κάνει τελικά όπως φημολογείται, γιατί δεν είναι πάντα αλήθεια αυτά που βγαίνουν στο πώς δημοσιότητας. Αλλά είναι μια περίπτωση που πιστεύω θα εξεταστεί με μια θετική διάθεση από την ΑΕΚ και από τον παίχτη, εάν τελικά προκύψει ολοκληρωμένη πρόταση.
0: Ναι, όπως είπες, ήταν αναμενόμενο φυσικό και επόμενο βασικά να κοιτάξει την επιστροφή στην καριέρα του ο Μπρινιόλι. Στα πόσα τον κοστολογεί η ΑΕΚ, με πόσα θα τον παραχωρούσε τώρα που μιλάμε?
1: Κοίτα να δεις, νομίζω ότι δεν είναι πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις, γιατί λίγο κάτω από το εκατομμύριο πιστεύω θα μπορούσε να φύγει, που είναι και αποδοχές του το χρόνο. Okay. Άρα και είναι λογικό το ποσό, το βρίσκω λογικό το ποσό.
0: Και τώρα θα έμπαινε στον, εφόσον παραμείνει στον τρίτο χρόνο συμβολέο, νομίζω ο τριετές έχει υπογράψει.
1: Ναι, μέχρι τώρα έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Σου λέω ότι να απολαμβάνεις είναι περίπου στο εκατομμύριο. Έχει πολύ καλό συμβόλαιο και μάλιστα για ένα πληρωματικό θεματοφύλακας.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι και αυτός διατεθειμένος να το αφήσει. Τα λέω αυτά τα νούμερα βέβαια με μεγάλη επιφύλαξη και κρίνοντας υποκειμενικά, μην μπερδευτούμε και νομίζει κανείς ότι μεταφέρουμε θέση της ΠΑΕ,
0: ναι,
1: κρίνοντας απλώς από αυτά που βλέπουμε. Θα το δούμε. Πάντως συνεχίζεται η προσπάθεια για μεταγραφή, για το χαφ και το στόπερ που περιμένουμε. Ένας από τους δύο λογικά θα ανέβει στο αεροπλάνο την ερχόμενη εβδομάδα που ξεκινάει η προετοιμασία για την Ολλανδία και μάλιστα προέκυψε κι άλλο ένα φιλικό από πληροφόρηση από την αντίπαλη ομάδα με τις Βόλες συγκεκριμένα στις 26 Ιουλίου. Θυμίζω ότι θα παίξει με την Τεγκράψα στις 12 Ιουλίου και με τη Samsung Sports στις 29 του ίδιου μήνα. Δεν έχουν ανακοινωθεί από την ΑΕΚ ακόμα αυτά τα παιχνίδια. Από τις αντίπαλες ομάδες θα παίξει άλλα 3 παιχνίδια, συνολικά 6 κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, στο Apeldoorn της Ολλανδίας, που θα διεξαχθεί σε 2 διαστήματα. Το πρώτο θα είναι 6 με 19 Ιουλίου που θα είναι και το κυρίως στάδιο θα έλεγα για τη φυσική κατάσταση, και μετά θα γυρίσει 2-3 μέρες στην Αθήνα και 23 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου θα ξαναπάνε στην Ολλανδία για τα φιλικά.
0: Σωστά. Υπάρχουν ονόματα που έχουν διαρρεύσει σχετικά με τις μεταγραφές ενδεχόμενες στο Περ και Χαφ, κάποιο άλλο που προκύπτει?
1: Ναι, κοίταξε, αυτή τη βδομάδα έγινε μεγάλη κουβέντα για την περίπτωση του Μπαρίνοφ, του Ρώσου του Μπαρίνοφ.
0: Ναι, ναι.
1: Με όποιες δυσκολίες αυτή συνεπάγεται, γιατί υπάρχει μεγάλη δυσκολία της συναλλαγής μεταξύ χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Πέρα από αυτό όμως, επειδή ο Νίκολιτς έχει συνεργαστεί με τον Μπαρίνοφ και είναι δεδομένο ότι τον εκτιμάει και θα τον ήθελε στην ομάδα του, και επίσης το γεγονός ότι δεν έχει διαψευστεί από την ΠΑΕΑΕΚ η συγκεκριμένη περίπτωση, κάτι μπορεί να σημαίνει. Απ' την άλλη, επειδή ο Ριμπάλτα δουλεύει πολύ κάτω από το ραντάρ, δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι. Απλά και εδώ πιθανολογούμε, μια εκτίμηση κάνουμε και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά σίγουρα δουλεύονται περιπτώσεις. Αυτό που αξίζει να αναφερθεί, Παναγιώτη, είναι ότι με βάση τον νέο κανονισμό του κυπέλου, και επειδή στο Super Cup θα ισχύσει τελικά ότι να παίρνουν δύο παίχτες Έλληνες γεννημένοι μετά το 2004, η ΑΕΚ έχει προς το παρόν μόνο τον Καλοσκάμι. Άρα χρειάζεται άλλη μια τέτοια περίπτωση για τη βασική εντεκάδα, ξανά τον ίδιο, και θα σκαλίσει τις περιπτώσεις που έχει στη διάθεσή της από τους μικρούς, K19, K17. Άρα εκτός από τον Αργυρίου που ήταν στην K17 και πρώτος κόρεν στο αντίστοιχο πρωτάθλημα, και τον Καραργύρη που τον είχαμε γνωρίσει πέρσι και πάρει και μέρος στο κύπελο αλλά πριν τραυματιστεί, είχε πάθει ρήξη για αυτό το παιδί και τώρα επανακάμπτει, θα πάρει και μερικούς ακόμα κοντά τον Νικολίτς, όπως είναι ο Ψηρόπουλος που είναι στόπερ, όπως είναι ο Μανατήρης που είναι δεξί εξτρέμ, ο Χρυστακόπουλος που είναι δεξί μπακ, ο Κολυμάτσης που είναι αμυντικό χαφ και είχε δανεικό στην Λασίρου στην Super League 2 και πήρε παιχνίδια σε καλό επίπεδο, για να δει αν κάποιος από αυτούς του κάνει και μπορεί να σταθεί σε επίπεδο πρώτης ομάδας.
0: Και αυτό είναι
1: σημαντική παράμετρος.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι απαραίτητο, γιατί άμα πρέπει να έχεις δύο βασικούς, προφανώς και εφόσον βγουν αλλαγή πρέπει να αντικατασταθούν από εισάξιας ηλικίας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι ζήτημα αυτό και πρέπει να το λύσει η ΑΕΚ.
1: Αυτό είναι σημαντικό και αλλάζει λίγο τα πλάνα του Νίκολιτς, γιατί θυμίζω ότι με 9 εβδομάδα μετά το Super Cup που είναι στις 12 Αυγούστου, 18 ή 19 Αυγούστου θα παίξει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα ήθελε να μπορεί να προβάρει την 11η που θα έχει στην Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό με βάση τον κανονισμό του κυπέλου, που είναι αναγκασμένος να έχει τους δύο μικρούς Έλληνες, τους οποίους πιθανότατα δεν θα τους έχει κατά νου για το ευρωπαϊκό παιχνίδι, οπότε πρέπει να διαφοροποιήσει λίγο και την προετοιμασία του. Αυτό είναι ένα θέμα. Το άλλο τώρα που απασχολεί την οικογένεια της ΑΕΚ είναι η περίπτωση της ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Έχουμε συνέλευση στις 29 του μήνα, μεθαύριο Δευτέρα, και αν δεν επιτευχθεί απαρτία θα επαναληφθεί στις 30 του μήνα, όπου θα τεθούν επιτάβητο στα σημαντικά θέματα που καίνε την ομάδα. Πρόσφατα είχε δώσει και συνέντευξη ο πρόεδρος της ερασιτεχνικής, ο κ. Αλεξίου, και συνεργάτης στην ΠΑΕ, σαν νομικός σύμβουλος αλλά και σαν αντιπρόεδρος, συνεργάτης άμεσος του κ. Ηλιόπουλου. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, κάποιες αντεκλήσεις στην ερασιτεχνική και πρέπει να διορθωθεί, θα λέγαμε, έτσι, η κατάσταση.
0: Είναι ζήτημα, το αναφέρει συχνά το ότι γίνεται στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Και καλά κάνεις.
1: Ναι, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Κάποια τμήματα έχουν ξεφύγει από το ερασιτεχνικό, όπως είναι το χάντμπολ, όπως είναι το βόλεϊ. Υπάρχουν αμοιβές αθλητών οι οποίες δεν τηρούνται πάντα. Φέτος θυμίζω ότι μπήκε ο κ. Ηλιόπουλος στη μέση για να σώσει το τμήμα χάντμπολ, το οποίο έφτασε στη διεκδίκηση βέβαια του πρωταθλήματος, το έχασε στο τέλος από τον Ολυμπιακό, αλλά και μόνο με τα προβλήματα που είχε έφτασε σε αυτό το επίπεδο ήταν μια επιτυχία. Αλλά πρέπει να ξεκαθαριστεί και ο χαρακτήρας των τμήματων που συνεχίζουν. Ο κ. Αλεξίου παραδέχτηκε για παράδειγμα ότι το τμήμα Πόλο ήταν μάλλον άτυχη, έτσι, επιλογή για την ΑΕΚ, που δεν έχει παράδοση στο συγκεκριμένο τομέα και δεν μπορούσε να το συντηρήσει, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα.
0: Σωστά. Και καλά κάνεις και αναφέρεσαι στο ερασιτεχνικό τμήμα, γιατί είναι ένας τομέας που αποτελεί, μάλλον απασχολεί πολλούς αθλητές.
1: Όπως ναι, βέβαια. Και είναι σημαντικό και για τον κόσμο της ΑΕΚ που αγοράζει τα διαρκείας με τρομερό ρυθμό, να το πούμε, και δίνει και 50 ευρώ για την κάρτα φίλου που πάει στην ερασιτεχνική.
0: Ναι, ως ενίσχυση.
1: Και συχνά ρωτάει πού πάνε αυτά τα λεφτά, πώς αξιοποιούνται. Και δίνονται απαντήσεις. Δόθηκαν οι απαντήσεις από τον κύριο Αλεξίου στη συνέντευξη τύπου στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Σωστά. Και κάτι άλλο ποδοσφαιρικά, βέβαια θα μιλήσω για παίκτη που έχει αποτελέσει παρελθόν από την Ένωση. Αν και φέτος μεταμορφώθηκε επί Νίκολιτς και γνώριζε και την αποθέωση στα τελευταία μάτς των play-off στα εντός έδρας, το Ρομπέρτο Περέιρα που στη συνέντευξη παραχώρησε σε ελληνικό μέσο είπε ότι θα ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Βλέπεις, Λάκη, είναι ελκυστικός προορισμός η χώρα εδώ και με...
1: Πραγματικά μου έκανε εντύπωση, δεν το περίμενα αυτή την εξέλιξη. Νόμιζα ότι εξέταζε εντάξει την περίπτωση να ανανεωθεί το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ και από εκεί και ύστερα να γύρισε στην πατρίδα του και στην ηλικία που είναι. Αλλά έκανε την έκπληξη λέγοντας ότι θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα. Πραγματικά εντυπωσιακή εξέλιξη θα έλεγα για τον Ρομπέρτο Περέιρα, που φέτος έδωσε πολύ σημαντική βοήθεια στην ΑΕΚ με την παρουσία του σε όλα τα παιχνίδια. Και πραγματικά δείχνει ότι η Ελλάδα δεν είναι, ναι, και σαν ποδοσφαιρικός προορισμός δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα, αλλά μπορεί και νομίζω ότι παίζει ρόλο του ανταγωνισμού που υπήρξε τα τελευταία χρόνια με τα play-off, όσο και αν δεν αρέσουν σε κάποιους, έχουν προσδώσει έναν άλλο χαρακτήρα και έναν ενδιαφέρον μέχρι τελευταίο παιχνίδι που δεν είχαμε παλιότερα χωρίς τα play-offs. Είναι σημαντικό αυτό για να έρχονται και κάποιοι καλοί παίκτες εδώ στα πρωταθλήματά μας.
0: Ισχύει.
1: Επειδή είπες για αποθέωση, η αποθέωση είχαμε για τον Νίκολιτς άλλη μια φορά από σέρβικα μέσα, από μέσα της πατρίδας του, που εκθιάζουν τη δουλειά που κάνει στην ΑΕΚ και μάλιστα τονίζουν ότι έχει φέτος το μεγάλο του διακύβευμα που είναι η συμμετοχή στο Champions League. Του δίνεται μεγάλη ευκαιρία να συμμετάσχει στο Champions League και όλοι με αγωνία και από τη Σερβία περιμένουν αυτά τα παιχνίδια της ΑΕΚ στα προκληματικά για να περάσει στο Elite Phase του Champions League.
0: Να δούμε. Να δούμε τι συμβεί. Νομίζω, Λάκη, τα έχουμε πει όλα.
1: Και εγώ Παναγιώτη μου, ναι, μην κουράζουμε άλλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν νομίζω ότι κουράστηκε.
1: Ωραία.
0: Καλά να περνάς εκεί στην Αρκαδία.
1: Συνέχεια. Σε ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια, Παναγιώτη.
0: Ήταν ο Λάκης Κοντσιώτης με τα τελευταία νέα της Ένωσης. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πρόταση της Βενέτσια για Μπρινιόλι παρά ότι γράφεται από χθες. Η φημολογία έχει ξεκινήσει από ιταλικά μέσα, αν και ο Ιταλός τερματοφύλακας σίγουρα θα εξέταζε την περίπτωση να επιστρέψει στην πατρίδα του, μπαίνοντας κιόλας στον τελευταίο του χρόνο συμβολή.

Από νωρίς το απόγευμα έχει διαρρεύσει και είδηση σχετικά με την Μπασκετική Ένωση και τον Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ. Είναι 25χρονος forward center, δηλαδή αγωνίστης στις δύο θέσεις της front line. Προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα του Στρασβούργου στο γαλλικό πρωτάθλημα. Είναι ύψους 2,2 μέτρων και 6 εκατοστών. Φέτος είχε στο γαλλικό πρωτάθλημα 28 συμμετοχές με μέσο όρο 12,8 πόντους, 9 rebound, 1 assist, 0,8 κλεψίματα και 0,7 μπλοκ, ενώ συνήθισε να παίζει γύρω στα 27 λεπτά. Μιλάμε πάντως για τον κορυφαίο rebounder του γαλλικού πρωταθλήματος. Και βλέποντας σίγουρα η ΑΕΚ, το μπασκετικό της τμήμα, ότι κάτι ανάλογο κάνουν σε ενίσχυση ΠΑΟΚ και Άρης, θέλει και εκείνη σίγουρα να διατηρηθεί στην πεντάδα, τουλάχιστον αν μπορεί να είναι μαζί με τους υπόλοιπους τέσσερις του ανταγωνισμού. Σας βάζω σιγά σιγά σε μπασκετικό κλίμα, γιατί μετά το διάλειμμα των 10.30 θα πάμε σε μπασκετική αναφορά, προφανώς, γιατί είναι πολύ επικαιρότητα και σε αυτό το άθλημα, με τον Γιώργο Γκαλίδη.

Πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα και ετοιμαστείτε, γιατί μετά τις διαφημίσεις Γιώργος Ουγγαλίδης θα είναι εδώ για ένα γεμάτο μισάωρο για την μπασκετική επικαιρότητα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 943 Interveten Sports.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Η ώρα είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά. Από στιγμή στη στιγμή θα πάμε στην μπασκετική αναφορά μας στην εκπομπή, έχοντας τον Γιώργο Γκογκαλίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μέχρι τότε, μιας και είμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλλου, πάμε να δούμε μία είδηση που αφορά το Μουντιάλ. Ενώ έχει ολοκληρωθεί η αναφορά μας στα ρεπορτάζ του ελληνικού Big Four και εννοείται σε Άρη και Ηρακλή. Είπαμε και πολλά, με κυριότερο αυτό που αποκάλυψε ο Παναγιώτης Στεφάνου, ότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του τουλάχιστον εν ώψη νέα σεζόν στον Άρη και θα βρει τον αδερφό του εκεί, τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Ουρουγουάη, τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, μετά και τη χθεσινή τα 1-0 από την Ισπανία, έχει αποκλειστεί πρόωρα μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων από το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό έχει προκαλέσει τεταμένο τμήμα στην χώρα. Και λίγες ώρες μόλις μετά τον αποκλεισμό, η επίπτωση του τεταμένου κλίματος είναι η Ομοσπονδία της Ουρουγουάης να ακυρώνει την πτήση τσάρτερ της επιστροφής. Πραγματικά τι να πεις γι' αυτό. Okay, σίγουρα πάντα υπάρχουν βλέψεις, προσδοκίες, επιθυμία για κάτι καλό, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούμε να φερόμαστε έτσι. Για αθλητές μιλάμε, για ανθρώπους. Ανθρώπους. No,

0: δέχεται ο Θανάσης το κούμπο να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Δεν ξέρω αν θα ήθελε να ξεκινήσουμε από τον Άρη πάντως.
1: Δεν θα έπαιρνα και ο Ρκότσα γενικά τέτοιο. Πάντως ο Άρης γενικώς νομίζω ότι κάνει καλές κινήσεις. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Θανάσης επιστρέψει στην Ευρώπη. Είμαι πολύ επιφυλακτικός σε αυτό.
0: Okay.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας έχει το ρεπορτάζ του. Θεωρώ ότι δύσκολα θα αφήσει το Γιάννη, ειδικά τώρα που ο Γιάννη βρίσκεται στο Μαϊάμι. Θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση με ή χωρίς το Θανάση, ο Άρης κάνει κινήσεις που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το είχαμε πει σαν υπόπτω χρόνο, αν θυμάσαι, ότι θα δημιουργηθούν οι καταστάσεις που θα αλλάξει τελείως το τοπίο στο ελληνικό μπάσκετ. Και βεβαίως αλλάζει συνολικά το τοπίο και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ξέρεις, υπάρχουν εποχές, είναι σαν τη μόδα. Άλλο τι έχει μείνει, άλλο τι έχει μάξει. Λοιπόν, είναι η εποχή που πέφτουν χρήματα στο μπάσκετ όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη Βιλερμπάν για παράδειγμα, που με τον Πάρκερ στην άκρη του μπάγκου, τον Τόνι Πάρκερ που ξεκινάει και μια προπονητική καριέρα. Παίρνει το Φρανσίσκο, παίρνει το Γουάλερ Μπα, παίρνει τον Ντάις, παίρνει παίχτες που είναι πρώτης γραμμής, έτσι.
0: Και να δούμε τι έχει επιτέλους να δείξει η Βιλερμπάν, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ο Κέι αποτελεί και τον αδύναμο κρίκο στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, κοίταξε, όλα αυτά οι ομάδες δεν αγοράζονται, βέβαια οι ομάδες χτίζονται και αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι. Θέλει το χρόνο του. Και να δούμε τι ψάρια πιάνει και ο Πάρκερ, γιατί ήταν μεγάλος παίκτης, ότι είναι μια μεγάλη μπασκετική προσωπικότητα, αυτό δεν αναιρείται και δεν αφαιρείται, αλλά δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα είναι και μεγάλος προπονητής, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο αδερφός του πάντως δεν τα πολύ κατάφερε. Θα δούμε που θα το πάνε, πάντως έχει ενδιαφέρον, είναι μια ομάδα που πλέον θα τη δεις διαφορετικά, δεν είναι από τις ομάδες που λες πάω και ξεκινάω και έχω δύο νίκες στο τσεπάκι και αν χάσω από τη Βιλερμπάν τρώω ξύλο. Έτσι ήταν με τα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο σημαίνει με τον Άρη, τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ, ότι πλέον οι 20 και οι 30 που μπορεί να κέρδισαν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, θαρώ ότι δεν θα τις συναντήσουμε, θα είναι τελείως διαφορετική. Βέβαια ακόμα ξέρεις, είναι νωρίς, κάτσε να δούμε, γιατί οι ομάδες, και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι, γιατί με ρωτάνε πολλές φορές, είναι ο Βολάνιος καλός παίκτης? Ο Βολάνιος μπορεί να είναι καλός παίκτης, αλλά σε ποιο περιβάλλον το βάζεις? Για παράδειγμα ο Σόρτς, ο οποίος πέρασε και δεν ακούμπησε από τον Παναθηναϊκό και για μένα ήταν απολύτως αναμενόμενο, σας λέω τώρα σε ανύποπτο χρόνο ότι στη Βαλένθια θα κάνει παπάδες, γιατί είναι μια ομάδα που ταιριάζει στο στυλ του. Ο Παναθηναϊκός δεν ταιριάζει στο Σόρτς και ο Σόρτς δεν ταιριάζει στον Παναθηναϊκό. Γενικώς παίκτες σαν το Σόρτς, τον Φραντζίσκο, τον Μάικ Τζέμις κτλ. Δεν είναι για μεγάλες ομάδες. Στα δικά μου μάτια. Μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική αντίληψη. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πλέον δεν θα έχουμε να δούμε τις ομάδες πώς θα χτιστούν. Να δούμε πώς θα είναι ο Ολυμπιακός, πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός, πώς θα είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ όταν θα ολοκληρωθούν τα παζλ και μετά. Θα έχουμε πιο σαφή εικόνα για να μιλήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια, έτσι, γιατί τώρα είναι πολύ επισφαλές. Πάντως σε κάθε περίπτωση ο Άρης ξεκινάει καλά. Έχουν ενδιαφέρον οι πρώτες κινήσεις του Παναθηναϊκού, αν και στη χθεσινή εκπομπή με τον Γιώργο Τοχελάκη και τον Δημοσθένη τον Καρμέρη αποκαλύψαμε ότι δεν είναι και τόσο βέβαιο ότι ο Φαλ θα πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Θα χρειαστεί να υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση, καθώς δεν συντρέχουν λόγοι εθνικοί, ας το πούμε έτσι. Άρα υπ' αυτή την άποψη να δούμε, γιατί είναι άλλο ο Φάλος Έλληνας και είναι άλλο ο Φάλος Αμερικάνος, έτσι, το καταλαβαίνετε.
0: Ως Γάλλος,
1: ναι, Αμερικάνος, ως ξένος εννοώ. Ως Γάλλος. Λοιπόν, οπότε, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Φάλ είναι Φάλ. Δεν είναι ότι θα είναι, αν είναι όμως Έλληνας είναι θεαματική μεταγραφή. Αν δεν είναι Έλληνας, είναι μια άλλη ιστορία, είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Πάντως για να ολοκληρώνει την τριάδα στα σέντρ του Παναθηναϊκού, βλέπεις και έναν ακόμη πρώην ερυθρόλευκο που έχει επανέλθει μάλλον στα...
1: Μιλάς για τον Πολομπόη.
0: Για τον Πολομπόη και για τον Ράιτ ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Κοίταξε, ο Ράιτ είναι πολύ καλή επιλογή, ο Πολομπόη είναι λάθος επιλογή. Αν θες τη γνώμη.
0: Και ο Μπολομπόη από...

0: Μεγάλη αποχή λόγω τραυματισμού προέρχεται.
1: Δεν παίρνεις δύο στους τρεις ξένους και αν βάλεις και τον Λεσόρ τρεις στους τρεις που να έχουν τόσο, τόσο μακροχρόνια απόσταση.
0: Σωστό.
1: Αποχή από τα γήπεδα. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι θέλει έναν καλό ψηλό και ο Ράιτ είναι καλό ψηλό.
0: Είναι, ναι.
1: Και είναι και mobile, είναι, δηλαδή έχει τα στοιχεία που νομίζω ότι μπορεί να αξιοποιήσει ο Ζελικό Μπράδοβιτς. Στα δικά μου μάτια ο Ράιτ είναι ο καταλληλότερος για τον Παναθηναϊκό, αν δεν πάει να κάνει κάτι πολύ wow, ας πούμε να φέρει κάποιον από την Αμερική που να σκοτώνει. Αν από το NBA, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν πάει σε ένα παίχτη που να ξέρει την Ευρωλίγκα και να είναι μια συμβατή επιλογή, νομίζω ότι ο Ράιτ είναι μέσα στις τρεις πρώτες που θα επέλεγα. Από εκεί και πέρα βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό, γιατί μπορεί να λένε, είπε και ο Δημήτρης ο Κοντός σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ένα κανάλι στο YouTube, ότι θα μείνουν όλοι. Okay, το ακούω να μείνουν όλοι. Πώς θα τους χωρίσει τη δωδεκάδα δεν ξέρω. Γιατί το να αφήσει εκτός δωδεκάδας τον Καλετζάκη ή τον Τολιόπουλο, και μιλάω για τα μάτια Ευρωλίγκας κυρίως, αυτό να το καταλάβω, να το δεχτώ, αρκεί να μην είναι όλη τη χρονιά έξω. Γιατί αν είναι όλη τη χρονιά έξω, νομίζω ότι κανείς δεν χαίρεται να είναι εκτός δωδεκάδας.
0: Σωστή.
1: Αλλά μπορείς να αφήσεις παίκτη όπως είναι ο Σμάνι, ο Ερνάν Γκόμεθ, δεν σκέφτομαι το Χέις Ντέιβις, ας πούμε, για κανένα λόγο. Γιατί ακόμα και ο Φαλ δεν χωράει στη δωδεκάδα. Αν κάτσει και τα δεις. Γιατί ήδη από τους κοντούς περισσεύει και ένας. Παρότι η κίνηση που κάνει ο Παναθηναϊκός στα δικά μου μάτια είναι καλύτερη από την κίνηση που έκανε ο Ολυμπιακός, όταν και αν ολοκληρωθεί, θα ολοκληρωθεί βεβαίως, έτσι απλά λέω το όταν, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κανείς από τους δύο και δεν πρέπει να προτρέχουμε, αλλά νομίζω ότι ο Μπαντιό είναι η καλή μεταγραφή από τη Βαλένθια, όσο και αν αυτό φαντάζει έτσι λίγο παράξενο, παρότι ο Μοντέρο είναι αυτός που έβγαλε μάτια. Για μένα ο Μπαντιό είναι καλή μεταγραφή. Αλλά με τον Μπαντιό μέσα, ήδη ο Τολιόπουλος δεν χωράει στη δωδεκάδα. Πρόσεξε, δεν λέω να έχει χρόνο συμμετοχής, λέω να μπει στη δωδεκάδα του αγώνα. Ποιον θα βγάλεις απ' έξω? Και αυτά που λέει ο κόσμος καφενιακά, ότι ξέρεις είναι μεγάλη χρονιά και έχει τραυματισμός. Προφανώς και μεγάλη χρονιά είναι και τραυματισμός έχεις, αλλά τι θα πεις έναν παίκτη, ότι ξέρεις περίμενε γιατί κάποιος θα χτυπήσει?
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν γίνεται αυτό, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αφήστε να δούμε πρώτα απ' όλα να ολοκληρωθούν τα ρόστερ και έχουμε απόσταση από εκεί. Να δούμε τι θα προκύψει, γιατί κοίταξε ο Ολυμπιακός μάνι-μάνι. Μπορεί δικαίως να πανηγυρίζουν στο λιμάνι για τον τίτλο που κατέκτησαν, τον ευρωπαϊκό, αλλά βλέπεις ότι αυτός ο τίτλος, πέρα από υπεραξίες, δημιουργεί και κάποια ζητήματα.
0: Δημιουργεί, ναι.
1: Δηλαδή τώρα ας πούμε βγήκε ο μάνατζερ του Παπανικολάου και είπε ότι δεν έχουμε συζητήσει ακόμα με τον Ολυμπιακό. Εγώ γνωρίζω από το ρεπορτάζ ότι ο Ολυμπιακός δεν σκέφτεται να αποχωρήσει τον Παπανικολάου. Παρότι εδώ που τα λέμε δεν είναι και στη φάση που θα πεις ότι άμα το χάσω χάθηκα, αλλά επειδή σέβεται τη διαδρομή του, επειδή σέβεται την προσφορά του και επειδή κυρίως είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Ολυμπιακός θεωρεί σημαία του και δικαίως το έχει κερδίσει ο Κώστας, θα γίνει συζήτηση και θα είναι και ο δεύτερος μετά τον Γιώργο Μπαρτζόκα που θα ανακοινωθεί. Αλλά βλέπεις ότι και αυτός σου λέει, ξέρεις κάτι, δεν έχουμε ανοίξει ακόμα τα χαρτιά μας, και πλέον όλοι οι παίχτες περιμένουν από τη διοίκηση να τους μιλήσει, να κουβεντιάσουν, να βρουν τι και πώς. Ο Γόκαπ το εξέφρασε ενδεχομένως και λίγο άκοσμα, λίγο, πώς να το πω έτσι,
0: πολύ το
1: δεν το περιμένανε
0: το
1: πολύ,
0: ναι.
1: Αλλά το ρεπορτάζ λέει πάλι ότι του είχαν πει ότι από τη διοίκηση κάποιος με τον οποίο μίλησε ότι να πάρουμε την Ευρωλίγκα και μετά θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο. Η Ευρωλίγκα κατακτήθηκε από τον Ολυμπιακό, συμβόλαιο δεν υπέγραψε, δεν κλήθηκε να υπογράψει. Ο Μάτια περίμενε ο Θωμάς να μιλήσουν, να τον καλέσουν. Λίγο πριν τους τελικούς ξαναμίλησε με τον ίδιο άνθρωπο, ο οποίος του είπε ότι εντάξει ρε παιδί μου, να πάρουμε τώρα το πρωτάθλημα που μας καίει και εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε, αμέσως μετά το τελειώνουμε. και καταλαβαίνεις ότι επειδή ακόμα δεν έχει τελειώσει, σε έναν βαθμό δικαίως θα πω εγώ, σου λέει κάτσε ρε παιδιά.
0: Κάτι οπα. Λέγατε, ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, όχι. Από αυτή την άποψη, ναι.
1: Λοιπόν,
0: αντιλαμβάνεσαι
1: ότι πλέον όλοι έχουν απαιτήσεις.
0: Και ο Ντόρση έχει.
1: Καλά, και ο Ντόρση, ο Ντόρση ακόμα δεν έχει ανοίξει η κουβέντα για τον Ντόρση. Εδώ ανοίξαν άλλες που δεν τις περιμέναμε. Εδώ βγήκε μπροστά ο Φαλ, που και με το Φαλ. Εντάξει, καταλαβαίνω από την άλλη μεριά και τον Ολυμπιακό. Σου λέει είμαστε τρεις κανονικοί. Είσαι τέταρτος στη σειρά. Κουβαλάς τον τραυματισμό. Με σεβασμό σε ό,τι έχεις προσφέρει. Με σεβασμό στην προσπάθεια που έκανες και που έχει κάνει πολλή δουλειά. Έτσι, το λένε και στον Ολυμπιακό, δεν το λέω για να επιστρέψει. Αλλά ρε φίλε.
0: Δεν χωράς.
1: Δεν χωράς. Εντάξει. Είναι καμιά φορά που ξέρεις και τι να κάνεις. Δηλαδή υπάρχει κανείς που να λέει ότι να έφευγε ο Χολ για να μπει ο Φαλ.
0: Δεν θα το έλεγα.
1: Ναι, θα το έλεγα κι εγώ. Ούτε ο Τάρικ Τζόνς. Οπότε μοιραία το να. Από την άλλη μεριά και ο άλλος είναι επαγγελματίας. Σου λέει αφού μπορώ να πάρω τα χρήματα και αφού μου τα δίνει, τι να κάνω. Κάνω να περιμένω τον Ολυμπιακό πότε θα θελήσει να μου μιλήσει και αν. Που δεν ήθελαν έτσι. Του είπαν ότι έλα να ξανασυζητήσουμε αλλά με πολύ χαμηλότερους όρους. Αφού βρήκε καλύτερη προσφορά. Έτσι είναι αυτό. Επαγγελματικό είναι το μπάσκετ.
0: Ναι. Πάντως λες ότι προβληματίστηκε δηλαδή από την αντιμετώπιση, περίμενε να είναι στην τριάδα της νέας σεζόν.
1: Κοίταξε, το τριάδα είναι κάτι που μπορεί σχετικό. Μπορεί να είναι και στη τετράδα. Το πρώτο ζήτημα είναι και τι θέλει από μένα ο προπονητής και τι μου δίνει η ομάδα. Προφανώς αυτά που του δίνανε δεν το καλύπτανε και απήχανε πολύ από αυτά που του έδωσε ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Και κοίταξε, μην ξεχνάς ότι ο Φαλ και ο κάθε Φαλ, όπως και ο Κίναν Εβάνς όταν τραυματίστηκε, πιστεύουν, δουλεύουν, πιστεύουν ότι μπορούν να επιστρέψουν, δουλεύουν σκληρά πάνω σε αυτό και κάποια στιγμή, επειδή επαγγελματίες είναι, πρέπει να πληρώνονται για αυτό το πράγμα. Έτσι δηλαδή, καταλαβαίνω και τον κόσμο του Ολυμπιακού που σου λέει μα πήγε στους απέναντι, αλλά αυτά ήταν κάποτε παιδιά, τώρα είναι... Ο αθλητισμός είναι επαγγελματικός, ο καθένας κοιτάζει το συμφέρον του και η ομάδα κοιτάζει το συμφέρον της. Γιατί, ο Φαλ δεν έπρεπε να πάει στους απέναντι, ακούω μια μερίδα των φίλων του Ολυμπιακού, ευτυχώς είμαι λίγοι που σκέφτονται ακόμα έτσι. Με αυτή τη λογική ο Ολυμπιακός δεν έπρεπε να τον κρατήσει αφού τραυματίστηκε
0: ένα χρόνο, ναι.
1: Στην ώρα του καθήκοντος που λένε. Εκεί γιατί ο Ολυμπιακός κοιτάζει το καλύτερο για αυτόν και ο Φαλ δεν πρέπει να κοιτάξει το καλύτερο για τον εαυτό του. Έτσι το λέω και έτσι, το λέω και αλλιώς, οπότε εντάξει ο καθένας βγάζει και τα δικά του συμπεράσματα και το πώς θέλει να το δει το έργο, αν το βλέπει το ποτήρι μισοάδιο, μισογεμάτο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κοιτάζει το συμφέρον τους, έτσι και οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού πρέπει να κοιτάξουν το δικό του συμφέρον.
0: Σωστά. Εξάλλου το λέμε ότι... Δεν σκέφτονται όλες οι ομάδες έτσι. Για παράδειγμα, ρίξη μηνίσκου όπου αργέ, αλλά τελικά μετά από 1,5 μήνα αποτέλεσε παρελθόν αφού τραυματίστηκε από την ΕΦΕΣ.
1: Εντάξει, να σου πω και κάτι. Και αυτό μέσα στον κίνδυνο του επαγγέλματος είναι τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κακή η ΕΦΕΣ, είναι κακός ο Ολυμπιακός που σκέφτεται έτσι ο Παναθηναϊκός. Αλλά απλά πρέπει να συμφωνήσουμε ότι και για τους δύο ισχύει το ίδιο πράγμα. Ότι όπως ο παίχτης, όπως η ομάδα πρέπει να σκεφτεί το συμφέρον της, έτσι και ο παίχτης πρέπει να σκεφτεί το δικό του συμφέρον. Απλά και όμορφα. Ναι. Και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας αυτό κάνουν όλοι.
0: Συμφωνώ. Και πόσο μάλλον όταν βαδίζεις πλέον στα 34 σου, έτσι.
1: Ναι, τι θα κάνεις τώρα, έχει κάθε μέρα τέτοιο συμβόλαιο. Τι συζητάμε.
0: Όχι.
1: Δηλαδή μην τρελάθουμε κιόλας. Λογικό αυτό που έκανε. Φάλε. Λοιπόν, θα δούμε. Έχει δρόμο όμως ακόμα το έργο.
0: Θες να πεις κάτι άλλο για κάποια ενδεχόμενη κίνηση ή του Ολυμπιακού? Τι βλέπεις να γίνεται στο 4, ας πούμε, ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Κοίταξε, και εκεί είναι ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, Παναγιώτη, γιατί παιδιά όπως ο απαρεπτόντος Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν το έχετε πει, αποδέσμευσε τον Κώστα Ντετοκουμπό.
0: Ναι, ναι.
1: Και καλά που τον αποδέσμευσε για να θυμηθούμε ότι έπαιζε στον Ολυμπιακό ο Κώστης. Λοιπόν, στο 4 κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Από τη μία ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει κάτι καλύτερο από τον Κόλσον. Γιατί σου λέει ότι αν κάποια στιγμή μείνει 2 εβδομάδες έξω με έναν απευκταίο τραυματισμό, απλό τραυματισμό, ο Βεζέγκοφ μπορεί ο Κόλσον να μπει στα παπούτσια του? Η αλήθεια είναι πως όχι. Όχι η Κόλσον, έτσι. Λέμε τον Κόλσον γιατί είναι διαθέσιμος. Άρα θέλω κάτι καλύτερο. Ναι, αλλά το καλύτερο, ο παίκτης που είναι καλύτερος από τον Κόλσον, σου λέω εγώ, αδερφέ, δεν έρχομαι για να παίζω στα ρεπό του Σάσα. Γιατί ο Σάσα είναι ο MVP, σαφέστατα και δικαιώται το χρόνο συμμετοχής του. Δεν του χαρίζει κανείς, τον κερδίζει με την αξία του και με το παιχνίδι του και με τα όλα του. Αλλά και ο άλλος σου λέει ότι ξέρεις κάτι, αδερφέ, εγώ θέλω να παίζω. Οπότε εκεί υπάρχει ένα gap που λέμε. Ότι ο Ολυμπιακός αυτούς που θέλει δεν μπορεί να τους πάρει, γιατί δεν έχει να τους δώσει όχι χρήματα, αλλά χρόνο συμμετοχής. Και ξέρεις, δεν λύνει, γιατί μπορεί να σου πει κανείς, ωραία, εγώ σε πληρώνω να πέσω όσο θέλω εγώ. Ναι, αλλά και εγώ πρέπει να κοιτάξω τη μεταπολιτική μου αξία, γιατί μετά από σένα θα ψάξω να βρω κι άλλο ομάδα. Και αν δεν παίζω, δεν θα με θέλει κανείς. Έτσι, το καταλαβαίνεις. Το μοντέλο του Πίτερς, που νομίζω ότι μοιάζει με ένα καλούπι μοναδικό, πρέπει να έχει σπάσει. Έτσι, δεν πρέπει να υπάρχει άλλο τέτοιο, άλλη τέτοια περίπτωση. Δηλαδή να έχει ένα τέτοιο παίχτη που να μπορεί να είναι ταυτόχρονα και χωρίς να δημιουργεί προβλήματα πίσω από τον Βεζέγκοφ, και όταν παίζει να μην νιώθεις στα καλά του παιχνίδια. Εντάξει, γιατί υπήρχαν και παιχνίδια που δεν ήταν τόσο καλός, αλλά να είναι Βεζέγκοφ. Λοιπόν, και ειδικά στο Final Four παρά ήταν. Δεν είναι εύκολο, και είδες ότι και ο Πίτερς το άντεξε ένα διάστημα. Στο τέλος της ημέρας είπε ότι κοιτάξτε, να την παιδιά, και εγώ μεγάλωνο, και εγώ θέλω ένα καλό συμβόλαιο, και εγώ θέλω να αφήσω το αποτύπωμά μου, και εγώ θέλω να δείξω ότι μπορώ. Κοιτάξτε, όλα αυτά, Παναγιώτη, εμένα δεν μου ακούγονται παράξενα. Είναι απολύτως λογικά. Δηλαδή η φιλοσοφία του αθλητισμού αυτή είναι. Έχεις έναν αθλητικό εγωισμό. Και εσύ μπορεί να έχεις από αύριο έναν τερματοφύλακα που να είναι πολύ καλύτερος από σένα μπροστά. Και ακόμα και αν το αποδεχτείς, λες εγώ πρέπει να βρω κάπου έναν, να έχω χώρο να παίξω.
0: Έτσι είναι, όπως το λες ξεκάθαρα. Είναι απολύτως κατανοητό, δεν νομίζω κανείς να διαφωνεί.
1: Ναι. Και εκεί τώρα λοιπόν αρχίζει ο προβληματισμός για τον Ολυμπιακό. Πού θα βρεις ένα τεσάρι που να έχει την ικανότητα να γεμίσει, αν υπάρξει, αν προκύψει μακριά κενό του Σάσα, αλλά ταυτόχρονα να δέχεται να είναι τόσο πίσω, γιατί δεν είναι ότι είναι πίσω από το Σάσα, είναι ότι ο Σάσα τα 25 λεπτά τα έχει ακατέβατα, και νομίζω ότι δεν υπάρχει προπονητής στον πλανήτη, και το 25 λεπτά πολύ λίγο, να σου πω την αλήθεια, που θα τον έβαζε λιγότερο. Έτσι.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Δηλαδή, έχεις το Σάσα και θα τον βγάλεις για να βάλεις άλλον μέσα. Γιατί καμιά φορά το να έχεις δύο εισάξιους μοιάζει να είναι καλό, αλλά ταυτόχρονα είναι και πρόβλημα. Γιατί πώς θα τους έχεις ικανοποιημένους και τους δύο? Είναι κάποιες εξισώσεις που δεν λύνονται με ένα ναι ή όχι. Που δεν είναι μια απλή κουβέντα, έλα μωρέ τώρα γίνεται, θα βρει τρόπο ο Μπαρτζόκας. Δεν είναι. Ούτε μαγικά υπάρχουν, ούτε υπάρχουν παίχτες αυτού του επίπεδου που βολεύονται με κάτι λιγότερο. Γιατί για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο είχαν τέτοιο αθλητικό εγωισμό που τους οδήγησε στο να κάνουν αυτή την υπέρβαση και να βρεθούν εκεί που βρίσκονται. Γιατί παίχτες με ταλέντο υπάρχουν σε κάθε γειτονιά, μα πας και σε κάθε λάνα. Παίχτες όμως που να μπορούν και να αντέξουν τον πρωταθλητισμό, άρα να έχουν έναν ιδιαίτερο αθλητικό εγωισμό, ο οποίος όμως μετά μετατρέπεται και σε απέτηση. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε εδώ, πώς το λένε, πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός αυτό που ψάχνει, παρότι δεν ψάχνει πολλά, είναι λυμένο το ρόστερ, είναι γεμάτο, αλλά αυτό που ψάχνει είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση για να βρει το τέλειο. Και νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας, επειδή είναι έξυπνος προπονητής, θα περιμένει να δει τι θα κάνει και ο αντίπαλός του για να πάρει την απόφαση του. Έχω την αίσθηση. Εγώ αυτό θα κάνω στη θέση του. Δηλαδή θα κάνω κράτη. Εκτός αν βρει κάτι ιδανικό που αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίχτες σε τεσσάρια πρώτης γραμμής υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν που να θέλουν
0: να έχουν αυτό το ρόλο, ναι.
1: Ναι, και μπορεί να θυμάται ο κόσμος ότι κάποια στιγμή είχα αναφερθεί στο Blossom Game.
0: Ναι, το θυμάμαι, εδώ
1: που είναι ιδανικό fit για τον Ολυμπιακό. Δεν δέχτηκε αυτό το ρόλο. Είπε, παιδιά, θέλω να έρθω να παίξω τον Ολυμπιακό, αλλά όχι αυτόν τον χρόνο που μου δίνεται. Εν τω μεταξύ, τώρα με τον Μοντέρο, δεν μπορείς και να βάλεις το 4 σου στο 3, γιατί το 3 κλείδωσε.
0: Σωστά.
1: Γιατί έχεις Φουρνιέ και Γουόρτ.
0: Σωστά.
1: Και στο 2 έχεις, θα έχεις Μοντέρο και
0: Ντόρση. Ναι.
1: Άρα δεν μπορούν να πάρουν χώρο στο 2, χρόνο στο 2, γιατί καταλαβαίνεις ότι σχηματικά το λέω, δεν θα είναι έτσι, μόνο από 20 λεπτά στον καθένα.
0: Σωστά.
1: Ποιος θα παίξει λιγότερο, Μοντέρο ή Ντόρση?
0: Έλα, πες μου.
1: Οπότε εφόσον δεν μπορείς να τον κατεβάσεις το 3, που το έκανε ο Μπαρτζόκας αρκετές φορές φέτος, αν θυμάσαι, έβαλε ταυτόχρονα να παίζουν, το λέω και για τον κόσμο μας ακούει να το θυμηθεί, τον Πίτερς με τον Βαζέγκοφ. Ήταν για να έχει και χρόνο περισσότερο ο Πίτερς να μπορεί να παίξει.
0: Απλά, Γιώργο, πρέπει να πάω σε δευτερόλεπτα.
1: Όχι, δεν τα πάμε όλα, Παναγιώτη μου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα γεμάτη παρουσίαση όπως πάντα.
2: 943 Intervet Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
5: Αγνά υλικά,
4: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
5: φροντίδα και μεράκι
4: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
5: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
2: 9.43 Intervet Sports.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του τον 943 Intervention Sports, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Άρης ετοιμάζεται να πυροδοτήσει βόμβα με την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπο εν ώψη της νέας σεζόν, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Στεφάνου. Οριστήκε συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Τούν. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με την ελβετική ομάδα για την απόκτηση 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ραστόντερ για τα επόμενα 4 χρόνια. Έφτασε στην Ελλάδα ο Μπάλσα Πόποβιτς για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς, δήλωσε ο 26χρονος Μαυροβούνιος goalkeeper. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πέταρ Στάνης βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με την οριστικοποίηση της συμφωνίας των Πειραιωτών με τη Λουντογκόρετς να βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται στην Ελλάδα εντός της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία και τη Βουλγαρία. Η ΑΕΚ μετά τα φιλικά με τις The Crafts Up και Samsung Sport ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει και τις Βόλες στις 26 Ιουλίου. Σε επαφές με την Κοπενχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Ο σύλλογος από την Δανία αξιώνει τον 29χρονο διεθνή αμυντικό στα 3 εκατομμύρια ευρώ, με το δικέφαλο του Βορρά να προσφέρει 2 εκατομμύρια. Η Erzurumspor πραγματοποίησε συνάντηση με τον Μαγκομέντο Ζντόεφ του ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Στη Θεσσαλονίκη αφήχθη σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους ασπρόμαυρους ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτς Ελουστόντο. Πρόταση για συμβόλαιο 2 ετών έκανε ο Άρης τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του ΑΠΟΕΛ Ντανιέλ Μαντσίνι, ώστε ο Αργεντινός να επιστρέψει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης έφτασε σε συμφωνία με την Όρτσελαν για την απόκτηση του 20χρονου Ιβοριανού Ντιάλο Σανούση, με την άφηξή του να είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σε συζητήσεις με την Ουντινέζα για τον 21χρονο Ισπανό στράικερ Ικέρ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη. Ο Λεβαδιακός δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς για τον Γκιγέρμο Μπάτσι και ο 24χρονος Αργεντινός θα επιστρέψει στη χώρα του και την Μπέλα Βίστα. Ο Λεωνάρντο Κούτρης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Τζέλια σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Ενδιαφέρον για τον 30χρονο αριστερό μπακ και άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού είχε δείξει και ο Αριστεράς Τρίπολης. Ο πρώην τερματοφύλακας του Πανετολικού Ζίβκο Ζίβκοβιτς έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια Αραδίπου και θα συνεχίσει την καριέρα του στην πρώτη κατηγορία του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Η Κλούζ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου πρώην τερματοφύλακα του Βόλου, Αντρέ Μορέιρα. Η Τσέλσι έφτασε σε προφορική συμφωνία με το μέσο της Άντερλαντ και πρώην αρχηγό της Άρσεναλ, Γκράνι Τσάκα, σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 12 Κροατία-Γκάνα, Αγγλία-Παναμάς. Στις 2.30 το ξημέρωμα Κολομβία-Πορτογαλία, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν και στις 5 τα ξημερώματα Αλγερία-Αυστρία, Ιορδανία-Αργεντινή. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Ο Thierry Neuville βρίσκεται στην κορυφή, αλλά ο Sebastian Ogier έχει μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Δεν έχει γίνει καμία οικονομική πρόταση στον Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό. Η έναξο συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών θα γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα με τον αμοιβαίο σεβασμό που υπάρχει μεταξύ τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αρχηγού των Ερυθρόλευκων για τα δημοσιεύματα γύρω από το μέλλον του πελάτη του. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του 25χρονου Νιγηριανού σέντερ του Στρασβούργου, Νέλι Τζόζεφ. Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση 28χρονου τέος γκάρ του Παναθηναϊκού TJ Shorts για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Όσο και αν είναι η διάρκεια της εκπομπής, μονόωρη, δύοωρη, τετράωρη, χωρίς Μάνο Σταραμούπουλο δεν γίνεται και αναφορά στο διεθνή χώρο, γι' αυτό και τον έχουμε μαζί μας. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Πάνο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ντερβέντε Sports.
0: Πώς θα ήθελες να ξεκινήσουμε?
1: Θα ξεκινήσουμε με τη φάση των 32 της ομάδας που έχουν περάσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε Ολλανδία-Μαρόκο, αμφίροπο παιχνίδι. Αλλά εγώ θεωρώ, προσωπική μου εκτίμηση, ότι το Μαρόκο θα ξεπεράσει τη Σοράνη. Θα δούμε βέβαια, εντάξει τώρα. Μετά Βραζιλία-Ιαπωνία, εύκολα δύσκολα η ομάδα του Αντσελότη, λέω και εδώ ότι θα προκριθεί. Ανοιχτό είναι το μάτς πολύ Νότιος Αφρική-Καναδάς. Ο Καναδάς με τον Τζέσε Τζέιμς, τον προπονητή, τον Αμερικανό, έχει κάνει κάποια πρόοδο, έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Βέβαια η Αφρική είναι ομάδα που το παλεύει, θα δούμε. Έπειτα έχουμε είπα Βοσνία, σκληροτράχηλη ομάδα η Βοσνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ποτσετίνο είναι πολύ δυνατή ομάδα. Θεωρώ ότι θα πάει στους 16. Μετά Γερμανία-Παραγουάη, εντάξει, εύκολα δύσκολα πρέπει η ομάδα του Νάγκελσμαν, παρά το γεγονός ότι διτήθηκε την τελευταία φορά έτσι από το Εκουαδόρ, αν και προηγήθηκε 1-0, τελικά χάσε 2-1. Εδώ θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Βεβαίως, όπως έπαιγε ο Σβάιτσάγκερ, ο Μπάστιαν, ότι αυτή η εθνική Γερμανία δεν είναι ομάδα παγκόσμια κλάση. Και έχει δίκιο σε αυτό, έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Θα δούμε. Μετά έχουμε ακτή Ελεφαντοστούν με Νορβηγία. Ανοιχτό παιχνίδι, έτσι.
0: Δυνατό ζευγάρι αυτό.
1: Ναι, Γαλλία-Σουηδία. Εντάξει, η Γαλλία είναι ξανά από τα φαβορή, οπότε δεν ξέρω. Θα του καθαρίσει, πιστεύω, του Νορβηγού.
0: Ντεμπελέ σαν σε προπόνηση έπαιζε χθες.
1: Τους Σουηδούς.
0: Ναι.
1: Αυστραλία-Αίγυπτος, δεν ξέρω, θα παίξει Σαλάχ, έτσι, με την Αίγυπτο. Αν παίξει Σαλάχ, έχει περισσότερο αισθάνονται σε Αίγυπτος. Αν δεν παίξει, δεν ξέρεις τι γίνεται. Και βεβαίως Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Εντάξει, τώρα εδώ, καλός χρυσός ο Βοζίμα, που έχει και προτάσει και από τρεις ομάδες, η μία Βραζιλιάνικη τη Σεούλα, αλλά απέναντι στον Μέση που έχει στόχο να κάνει το back-to-back, νομίζω εύκολα, δύσκολα, δεν νομίζω η Αργεντινή θα πάει στην επόμενη φάση.
0: Ναι. Έχουμε τώρα μεγάλα μάτς απόψε πάντως.
1: Έχουμε τώρα στο λίγο Παναμάς-Αγγλία. Ναι. Εντάξει, η ομάδα του Τούχελ που έχει τα προβλήματά της, δεν έχει τον Ριν Τζέιμς. Νομίζω θα νικήσει. Μπορεί να βάλει και πολλά γκολ, θα δούμε. Μετά είχαμε τον Γιώργο Τοδόνη που τελευταίο παιχνίδι της Σαουδική Αραβία έφερε ισοπαλία, αλλά αποκλείστηκε. Εντάξει, αναμενόμενο, όπως είπε και ο ίδιος. Προσπαθήσαμε, εντάξει, κάναμε ένα καλό ταξίδι. Ωραία, τώρα εμπειρίες αποκτούν οι ομάδες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε το 2030 που θα γίνει πάλι σε τριπλή διοργάνωση. Συγγνώμη, Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία. Και το 34 βέβαια, που η μεγάλη αυτή χώρα που ακούει στο όνομα Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει από μόνη της την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οπότε τότε η εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας με τα νέα γήπεδα που φτιάχνει, με τις πολλές μετακινήσεις, πολιτογραφίες θα γίνουν κιόλας. Οπότε το 34 πιστεύω θα είναι πολύ πιο δυνατή. Τι άλλο να πω, να πούμε ότι η Σουηδία για το παιχνίδι με την Γαλλία προετοιμάζεται σε ένα μισογκρεμισμένο γήπεδο, το οποίο είναι υποκατασκευή γιατί είχε πάθει ζημιές το Toyota Stadium. Θα είναι έτοιμο το 28, εντάξει, προπονείς κάνουν, το να μην έχει εξέδρες δεν λέει τίποτα αυτό. Επίσης πάμε στην Ουρουγουάη, όπου θεωρούν όλοι ότι είναι μεγαλύτερη αποτυχία της εθνικής ομάδας, έτσι. Ο Μπιέλσα δέχτηκε έντονη κριτική.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι
0: πως λέει
1: και Ελ Παΐς πιθανότατα θα απολυθεί από την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης. Ο ίδιος βεβαίως δικαιολόγησε τις δύο αλλαγές που έκανε. Πρώτα που έβγαλε τον Μουσλέρα τον Φερνάντο, όπως είπε, ξέρουμε όλοι ότι δέχτηκε ένα γκολ από λάθος εκτίμηση. Βέβαια στο ημίχρονο ο ίδιος ο Μουσλέρα ζήτησε να γίνει αλλαγή και μπήκε ο Σεάχου Ροζές θέση του. Ενώ για τον Βαλβέρδε είπε, τον έβγαλε τον Φεντερικό Βαλβέρδε, τον αρχηγό της Ρεάλ κιόλας, γιατί ήθελε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην επίθεση.
0: Μάνε, όμως είσαι ο Μπιέλσα, έχεις τόσο μεγάλο κύριο σαν προπονητή, τόση εμπειρία από πάγκους με μεγάλο βιογραφικό. Δεν γίνεται να είναι καλός ο Μουσιλέρα στην προπόνηση και σε τρεις αγώνες τους ομίλους να έχει κάνει ό,τι γκολ έχει φάει να είναι δικό του λάθος. Δηλαδή κάτι σίγουρα θα φανεί και στην προπόνηση.
1: Φταίνει και άλλοι, τι να σου πω. Εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό σωστό που λες, αλλά δεν φταίει πάντα μόνο ένα. Ξέρω εγώ, εντάξει, δεν είναι τροφυλάκα, ξέρουμε ότι το παραμικρό λάθος δεν γυρίζει πίσω, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Το ξέρεις άλλωστε κάθε του και τροφυλάκα.
0: Σωστά.
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά λες ότι δηλαδή ήταν σε καλή κατάσταση στην προπόνηση και στους τρεις αγώνες.
1: Δεν είχε ακουστεί κάτι να σου πω την αλήθεια για την προπόνηση. Ναι. Τώρα και έμπειρος είναι 40 ετών στη Γαλατά Σαράι με πολλές παραστάσεις. Είναι η κακιά μέρα καμιά φορά, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και έβλεπα πριν δημοσιεύματα να λένε ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουρουγουάης ακύρωσε την πτήση επιστροφής. Τώρα αυτό τι είναι?
1: Καλά, εντάξει τώρα. Και επίσης πρέπει να πούμε, η Ισπανία έχει τώρα δύο θέματα.
0: Ναι.
1: Έχει καταρχήν, ο Ραφίνια είναι αμφίβολος. Έχει επίσης δύο τραυματισμούς. Ο Γιέρεμι Πίνο που είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, έχει κάταγμα στην κλίδα όπως είπε και ο Ντελαφουέντε. Άρα δεν ξέρουμε αν θα παίξει άλλο στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι μεγάλο θέμα. Και επίσης είναι τραυματίας και ο Νίκο Ουίλιαμς, ο έτερος εξτρέμ. Και ο Γιαμάλ λένε 100% μπορεί να έχει παίξει, αλλά δεν είναι 100% έτοιμος. Θα δούμε. Η Ισπανία, εντάξει, παραμένει ένα από τα φαβόρη, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι είναι. Και βεβαίως στη Βενεζουέλα βρέθηκε ένας ποδοσφαιριστής 18χρονος, ο Γιμβέρτ Μπερτοτεράν. Ναι. Έχασε τη ζωή του στους σεισμούς. Ενώ στο Μεξικό αποθεώθηκε ο Πινέδα, ο κόσμος εκεί οι φιλάλοι το σήκωσαν στα χέρια. Παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει μπει στη βασική ενδεκάδα όσο θα ήθελε, εντούτοις αποθεώθηκε και δικαίως από τον κόσμο. Θα δούμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετές εκπλήξεις από εδώ και πέρα, έτσι.
0: Και ναι, και τώρα το βράδυ έχουμε αργά, πολύ δυνατά μάτς, Κολομβία-Πορτογαλία. Ναι. Εγώ την Κολομβία, θέλω να σου το πω και αυτό μάλλον, στη συζήτηση που κάνουμε για το παγκόσμιο κύπελλο, θεωρώ ότι είναι ποιοτική ομάδα, μπορεί να κάνει ζημιές.
1: Ναι, μπορεί. Αντιθέτως δεν βλέπω εγώ το Βέλγιο. Ασχέτως αν πέρασε και βάλε στο τελευταίο παιχνίδι 5 γκολ. Δεν με εμπνέει το Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Εδώ όταν είχε καλύτερους ποδοσφαιριστές δεν κατάφερε να κάνει αυτά που όλοι προσδοκούσαν και ονειρευόντουσαν. Τώρα δεν ξέρω, δεν με πει. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον Κουρτουά, τον Ντεμπρόινε και τον Οκού, να πούμε, τον Τροσάρ δεν το θεωρώ ως ποδοσφαιριστή. Καλός είναι, χρυσός, αλλά δεν είναι κλάσσος ποδοσφαιριστής.
0: Συμφωνώ.
1: Να πούμε ότι τώρα έχουμε και μεταγραφές, έτσι. Η Μίλαν έκανε ρεκόρ μεταγραφής για την ίδια. 74 εκατομμύρια ευρώ στην Πάρη Σεν Ζερμέν και παίρνει τον Πορτογάλο φόρο τον Γκονσάλο Ράμος.
0: Είχε παράπονα από τον χρόνο συμμετοχής του, το είχες πει.
1: Πολλά τα λεφτά όμως θεωρώ για τον Γκονσάλο Ράμος. Θα μου πεις τώρα τα λεφτά έχουν ξεφύγει, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό. Περιμένουμε να ανακοινωθεί και επισήμως η μετακίνηση του Έλιοτ Άντερσον από την Νότιγχαμ Φόρεστ στη Μάντσεστερ Σίτι. Είναι ο πρώτος ουσιαστικά στόχος των πολιτών και του νέου προπονητή του Έντσο Μαρέσκα. Νομίζω 135 εκατομμύρια δεν θα καταρρευτεί το ρεκόρ το 145 που είχε δώσει πέρσι η Λίβερπουλ στη Νιουκάστρ και πήρε τον Αλεξάνδρ Ισακ. Στα 135 θα τα βρούνε και θα ανακοινωθεί σήμερα, αύριο και επισήμως.
0: Και όλες οι κορυφαίες πωλήσεις στην ιστορία της Νότιγχαμ έχουν γίνει την τελευταία τριετία.
1: Βεβαίως. Επίσης πρέπει να πούμε τώρα και κάτι ελληνικού ενδιαφέροντος, ότι μέσα στη βδομάδα που έχει νομίζω εκλογές για το νέο πρόεδρο Super League θα θέσει ξανά υπόψη το Βαγγέλης ο Μαρινάκης, όπως θα θέσει και ο Γιάννης Αλαφούζος. Να έχουμε μία κόντρα.
0: Ναι, σωστά. Να δούμε πώς θα, θα εξελιχθεί αυτό.
1: Και βεβαίως ο Ηρακλής κινείται για τον Τεσίλιο, έτσι, το διεθνή Ιταλό αμυντικό, που θα είναι πάρα πολύ καλή κίνηση αν τελικά πραγματοποιήσει, γιατί σίγουρα μεσολαβεί ο Βάλτερ Ματσάρη, ο νέος προπονητής.
0: Λες να δούμε και Ντεσίλιο και Ινσίνιε.
1: Και Ινσίνιε, ναι, τι να πω, πολύ σημαντικές κινήσεις θα είναι για την ομάδα του Ηρακλή, που μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία.
0: Ωραίο θα ήταν.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Είδα μια μεταγραφή που ενδέχεται να ολοκληρωθεί στην Premier League και μου έκανε εντύπωση.
1: Ποιο λες? Ναι.
0: Για τον Γκράνι Τζάκα, να πάει τον θέλει ο Αλόνσο στην
1: Γκράνι Τζάκα, ακριβώς, να πάει από τη Σάντρα στην Τζέλσι. Κοίτα, ο ίδιος έχει συμφωνήσει στους όρους τους προσωπικούς, αλλά η Σάντρα λέει, εμείς δεν τον πουλάμε. Ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, έτσι, ο Ελβετός, τη φετινή σεζόν στη Σάντερλαντ. Που δεν είναι και μικρός πλέον, είναι 32 στα 33, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει εξελιχθεί σε πολύτιμο εργαλείο για όποια ομάδα παίζει. Θυμόμαστε παλαιότερα τη στην Arsenal.
0: Αρχηγός, ναι.
1: Αρχηγός, Leverkusen μετά. Γενικά έχει οριμάσει τώρα και παίζει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, είναι παίκτης για τη μεσαία γραμμή που αποτελεί τον ηγέτη εγκέφαλο.
1: Βαρόμετρο, βεβαίως, βεβαίως. Θα δούμε.
0: Πάντως η Τσέλσι δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιο μεταγραφικό μοτίβο παίκτες άνω των 30.
1: Τώρα ίσως να αλλάζει το θέμα.
0: Τώρα έρχεται άλλο
1: σκεπτικό. Ίσως το Τσάμπι Αλόνσο να έχει άλλο σκεπτικό και ο Τοντ Μπόιλ, ο πρόεδρος και ο αρχηγός της κοινοπραξίας ουσιαστικά, να μαθαίνει για αυτός, έτσι. Γιατί μέχρι τώρα έχουν εξοδέσει πάρα πολλά λεφτά, ομάδα δεν έχουν κάνει. Ασχέτως αν πέρυσι πήραν τον Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι τέτοια εποχή το καλοκαίρι. Εντάξει. Θα μάθουν και αυτοί κάποια στιγμή.
0: Ναι, θα μάθουν. Να δούμε πότε.
1: Ναι, εντάξει. Άλλοι δεν έχουν μάθει ακόμα.
0: Ισχύει.
1: Έτσι είναι. Εντάξει. Όσο πληρώνεις κάποια στιγμή θα μάθεις. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι δικούς του κανόνες, ξέρεις. Δεν σημαίνει ότι αν είσαι επιτυχημένος ο Τοντ Μπόιλ, για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις του, ότι ξέρει για ποδόσφαιρο.
0: Όχι.
1: Είναι και αυτό. Και πίσω έχει συνεργάτες, συμβούλους, όλα παίζουν τον ρόλο τους.
0: Μεταγραφικά τι άλλο βλέπεις να γίνεται?
1: Κοίτα, θα γίνουν πολλές μεταγραφές. Μπορεί να σπάσει το περσινό παγκόσμιο ρεκόρ των 7 δισεκατομμυρίων, γιατί ακόμα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Αλλά ουσιαστικά το μεταγραφικό παζάρι επισήμως ξεκινάει 1η Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου. Θα δούμε πάρα πολλά μετακινήσεις.
0: Και
1: ναι.
0: Προφανώς και τα ευρωπαϊκά μεγαθύρια περιμένουν να κινηθούν μετά το Μουντιάλ, έτσι.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Ήταν πολύ περιμένουν να τελειώσει και το Μουντιάλ από μια πλευρά. Γιατί θέλω να τραυματιστεί κάποιος. Τι να τον έχω κλείσει εγώ πριν. Να περιμένω 5-6 μήνες μετά να έρθει. Είναι και αυτό.
0: Σωστά.
1: Άλλοι βέβαια, έτσι όμως ανεβαίνει και η αξία του, έτσι. Είναι δίκοπο μαχαίρι, όπως το δει από ποια πλευρά θα το δει ο κάθε προπονητής, ο κάθε πρόεδρος, ο κάθε τεχνικός διευθυντής. Και τώρα που λέμε τεχνικούς διευθυντές, νομίζω ότι ο Μοντεστό είναι πολύ κοντά στην έξοδο από τη Γιουβέντους. Μετά την ανάληψη της θέσης του διευθύνοντα συμβούλου του Καρνεβάλη, που πήγε από την Σασουόλο στην Αταλάντα στη θέση του Κομολή, νομίζω θα φύγει ο Μοντεστό.
0: Ναι, που έχει πάντως. Έχει κάνει το γύρο του και στην Ιταλία.
1: Ναι, είναι γνωστό στην Ιταλία. Μπορεί να πάει σε κάποια άλλη ομάδα.
0: Ναι,
1: ήταν στη Μόντσα πριν. Μετά πήγε μεγάλο άλμα στην Ιουβέντους. Τον πήρε ο Κομολή. Ο Κομολή έφυγε και τώρα αναμένεται να φύγει και ο Μοντεστό. Εντάξει, θα δούμε. Αυτά είναι, από τις εύκολες κινήσεις, έτσι. Οι ποδοσφαιριστές είναι η περιουσία άλλωστε του κάθε συλλογού, ούτε ο προπονητής, ούτε ο τεχνικός διευθυντής, ούτε κανένας από τους παράγοντες.
0: Πάντως η Γιουβέντους έχουμε δει τους τελευταίους μήνες, ειδικά στη διοίκηση, όλο κάνει αλλαγές.
1: Δεν πάει καλά, ακόμα δεν έχει συμφωνήσει και με τον Βλάχοβιτς, γιατί τώρα μπαίνει και η Μπάγκερ στη μάχη. Τον θέλει για να τον βάλει δίπλα στον Κέιν ή να τον έχει μόλις ο Κέιν σταματήσει ή μπορεί να θελήσει να γυρίσει στην Αγγλία κάποια στιγμή, να έχει επιμιλήσει που είναι πιο μικρός, έτσι. Αλλά και η Γιούβε θέλει να τον κρατήσει τώρα. Απλώς δεν τα έχουν βρει στα οικονομικά. Ναι. Γιατί ούτε η Μπαρσελόνα που θέλει να πάει ο Βλάχοβιτς δείχνει να τον παίρνει. Αν δεν πάρει η Μπαρσελόνα τον Χούλιο Άλβαρες που έχει συμφωνήσει μαζί του, αλλά δεν βλέπουμε να συμφωνεί η Ατλέτικο, η οποία προσφύγει στην FIFA λέγοντας ότι πίσω από την πλάτη μας, ενώ έχει συμβόλαιο ο Χούλιο Άλβαρες, η Μπαρσελόνα έχει πλησιάσει και έχει μιλήσει μαζί του. Και αυτό απαγορεύεται επισήμως. Κατάλαβες. Και οπότε, αν δεν καταφέρει να πάρει το Χούλιαν Άλβαρες, που και ο ίδιος θέλει να φύγει βέβαια, και ξέρεις, όταν θέλει νύφιο γαμπρός, γίνεται ο γάμος. Αλλά πάση περιπτώσει. Τότε θα κινηθεί για τον Ογιαρθάμπαλ η Μπαρσελόνα. Γιατί μετά την αποχώρηση του Λεβαντόφσκι, έτσι, έχει θέμα στη θέση του Σεντερφόρ. Καλός κρυσός ο Φεραν Τόρες, αλλά θέλει το κάτι παραπάνω.
0: Σωστά. Και νομίζω αν κάνουμε σύγκριση ο Ριαρθάμπαλ Φεράν Τόρες, ο Ριαρθάμπαλ είναι πιο έμπειρος
1: και αποτελεσματικός. Ναι. Σωστό. Και απορώ πως θα πίστευα ότι μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη καριέρα ο Ριαρθάμπαλ.
0: Οι Βάσκοι έχουν τους ερωτές τους.
1: Ναι, αυτό που λες. Σωστό. Πολύ σωστό.
0: Μάλλον δεν ξέρω τι άλλο έχεις να αναφέρεις.
1: Κάτι άλλο αυτή τη στιγμή δεν έχω να αναφέρω.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, θα δούμε πάντως και περαιτέρω εκπλήξεις και περαιτέρω ωραία μάτς. Εντάξει, είδαμε ότι ο Ντεμπελέ βάλει τα τρία γκολ, έτσι, πήρε μπρος. Θα δούμε αρκετά.
0: Δεν ξέρω αν είχες δει στο μάτς της Γκάνας με την Αγγλία αυτό το μάγο της κερκίδας των Γκανέζων.
1: Όχι,
0: που έκανε κάποια και καλά βουντού, κάποια μάγια για να
1: τους ματιάσει.
0: Ναι, να χάσει και ο Κέιν αυτό που είχα εκεί στο 90. Τώρα ξαναχτυπάω συγκεκριμένο στα social media και προβλέπει αποκλεισμό της Αργεντινής στη φάση των 32.
1: Θα δούμε, εντάξει, όλα πιθανά είναι, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό παίζει ρόλο, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Είπαμε, εντάξει.
0: Είναι οι χώρες που σε αυτές τις ενέργειες το πιστεύουν λίγο παραπάνω.
1: Έτσι είναι.
0: Μάλλον νομίζω καλύψαμε τα πάντα ότι υπάρχει.
1: Ωραία.
0: Αναμένουμε για τα τελευταία παιχνίδια για να μπορούμε να πούμε περισσότερα όσο πλησιάζουμε στη φάση των νοκάουτ.
1: Καλή συνέχεια πάνω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Και εγώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Επίσης.
0: Αυτό ήταν και ο Μάνος Σταραμόπουλος. Πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break και πίσω για το τελευταίο μισάωρο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 943 Interveten Sports.
2: Super Sport 104.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

το τελευταίο μισάωρο μόλις ξεκίνησε. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, το 943 Intervetten Sports. Εσείς θα χρεωστείτε το στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, ενώ ο αριθμός Viber του σταθμού και ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Νομίζω αθλητικά θα μείνετε σε γρήγορση, γιατί και στις 12, σε μισή ώρα μόλις τελειώσει η εκπομπή δηλαδή, έχουμε δράσει στο παγκόσμιο κύπελο, η Αγγλία αντιμετωπίζει τον Παναμά. Άμα κάνουν γκέλα και τώρα τα τρία λιοντάρια, οκ, okay, μετά το It's Coming Home, το σύνθημα, στο καταργήσουν καλύτερα.

Πάμε να δούμε μερικές ειδήσεις που έχουν διαρρεύσει την τελευταία ώρα όσο εμείς μιλούσαμε με τους ρεπόρτερ όπως κάθε Σαββατοβράδο. Πάμε στη Βιλερμπάν. Προφανώς μπασκετικό περιβάλλον θα αναφερθούμε, αφού ανακοινώθηκε ότι ο Τόνι Πάρκερ αναλαμβάνει τη τεχνική ηγεσία της ομάδας από τη Λιόν. Ήταν γνωστό εξάλλου, απλά τώρα επισημοποιήθηκε. Ο Τόνι Πάρκερ επιβεβαίωσε και τις μεταγραφές, τις αποκτήσεις των Μπρουκς, Τάις, Φρανσίσκο και Βάιλερ Μπαμπ.

Πιθανώς σε αυτός τους τέσσερις που προανέφερα την πεντάδα συμπληρώνει ο Μποφ Γκαχ. Πέντε δυνατές κινήσεις από την ομάδα της Λιόν. Υπενθυμίζω ότι την ερχόμενη σεζόν στη EuroLeague δεν θα έχουμε τριάδα από τη Γαλλία. Θα είναι οι μόνες δύο γαλλικές ομάδες, η Παρί και η Βιλερμπάν, μετά την αποχώρηση της Μονακό, τη θέση της οποίας πήρε η Μπεσίκτας. Γι' αυτό και θα έχουμε τρεις τουρκικές ομάδες από την Κωνσταντινούπολη: Μπεσίκτας, Φενέρμπαχτσε και Ανατολού Εφές.

Προφανώς όσο τα λέμε στη Σύρο αυτή την ώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο διεξάγεται το φεστιβάλ με κύριο οργανωτή τον Γιώργο Πρίντεζη. Εκεί δίνει το παρόν και ο Μπάμπης Κοστούλας με μπασκετική εμφάνιση, ο επιθετικός πλέον της Brighton. Δείχνει την ικανότητά του όποια κι αν είναι αυτή σε μπασκετικό επίπεδο. Παρόν εκεί δίνει και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, του Περιστερίου, ο Μπέρετ Πέτουε, έχει γράψει δική του ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού και έχει δείξει πολλές φορές και την ικανότητά του με το μικρόφωνο στο χέρι. Πόσο καλά γνωρίζει τα ελληνικά τραγούδια, αν και διαραίουν καιρό με τον καιρό έτσι κάποια βιντεάκια δικά του που πλέον κάνει κάποιες χειρονακτικές δουλειές για να βιοποριστεί ο Πέτουεϊ. Γιατί υπάρχει και αυτή η μέρα, η επόμενη δηλαδή, στον επαγγελματικό αθλητισμό, οι παίκτες οι οποίοι πρέπει να αποφασίσουν με τι θα πορευθούν μετά την ολοκλήρωση της καριέρας τους, αν θα παραμείνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου και θα ακολουθήσουν το άθλημα μετά πίσω από κάποιο άλλο πόστο, ή αν θα χρειαστεί να κάνουν ολοκληρωτική αλλαγή καριέρας για να βγάζουν τα προς το ζήν. Εξάλλου, σύμφωνα με μια έρευνα που διάβαζα τις προάλλες, το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 60-80% των αθλητών, σε λιγότερο από μια δεκαετία, αφού έχουν αποσυρθεί από την ενεργό δράση, έχουν πολλά οικονομικά ζητήματα, χρεοκοπούν. Σίγουρα είναι εντυπωσιακό όταν ξέρεις ότι ζουν τη μεγάλη ζωή και πολλοί λένε ως πρότυπα, ο μακάρι και εγώ να μπορούσα να κάνω κάτι ανάλογο, ή ιδέες ζωάρα, 2 ώρες προπόνηση και μετά βόλτα όπου θέλουν, γενικά με τα ποσά που δαπανούν, αλλά δεν είναι μόνο, δεν είναι κάτι μόνιμο, κάτι που διαρκεί για πάντα, πρέπει πάντα να κοιτάς και την επόμενη μέρα, μάλλον να έχεις ένα πλάνο για το τι θα ακολουθήσει. Έχουμε αναμέτρηση και στον ίδιο ομιλό της Αγγλίας με τον Παναμά, την ίδια ώρα μάλλον, να το πω πιο σωστά. Η Κροατία αντιμετωπίζει την Γκάνα. Η Γκάνα που πήρε λευκή ισοπαλία την προηγούμενη εβδομάδα έχει κάνει την εμφάνισή του προφανώς και στην αναμέτρηση με την Κροατία. Ο Γκανέζος μάγος, όπως συστήθηκε στο ποδοσφαιρικό κοινό. Και υπενθυμίζω ότι είχε εμφανιστεί με κάποια έτσι ξόρκια, κάποιους καπνούς, κάποια κουκλάκια για βουντού που είπε ότι έκανε στους παίκτες της Αγγλίας και γι' αυτό και ο Κέιν έχασε αυτό το σούτ στο 89 από πλεονεκτική θέση που δεν αστοχεί συνήθως. Ο ίδιος τώρα έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο για την αναμέτρηση με την Κροατία και λέει ότι η Αργεντινή θα αποκλειστεί από το πράσινο ακροτήρι φάση των 32. Να δούμε αν όντως κάνει μάγια, αν είναι και αυτός καμία απάτη. Θα δούμε και τις εντεκάδες και της Κροατίας και της Γκάνας εν ώψη της αναμέτρησης. Πάντως θα δούμε και αυτές του Παναμά με την Αγγλία. Υπενθυμίζω ότι ο Παναμάς με την Αγγλία πριν 2 παγκόσμια κύπελα δηλαδή.

Βλάσιτ. Μόντριτ, Βλάσιτ, Μπατουρίνα, Σούτσιτ, Μπουντιμίρ και Πέρισιτ, η εντεκάδα των κράτων. Των κρατών και αυτή της Γκάνας, ο Ασάρε, τερματοφύλακας με τη δική του ιστορία, και αυτός έκανε ντεμπούτο την πρώτη αγωνιστική που αντικατέστησε τον Ζίγκη, και από εκεί και πέρα τα έχει πάει περίφημα, δεν έχει δεχθεί γκολ μέχρι στιγμής. Ατζετέι, Μενσά, Λούκασεν, Σενάγια, Τόμας Πάρτεϊ, Σίμπο, Σεμένιο, ο Γιούσου, Άγιου και Σουλεμάνα. Πάμε να δούμε τώρα και τις εντεκάδες της Αγγλίας με τον Παναμά. Ο Παναμάς έχει τερματοφύλακα τον Μοσκέρα, Κόρντομπα, Εσκομπάρ, Χάρβεϊ, Αντράντε, Μουρίγιο, Γκιουτέρες, Μαρτίνες, Ροντρίγκες, Μπαρκνεμάς και ένας ακόμη Ροντρίγκες. Ενώ η αγγλική εντεκάδα έχει Πίκφορντ, Κόνα, Οράιλι, Γκέι, Κουάνσα στην άμυνα, Άντερσον, Ρότζερς, Μπέλιγχαμ, Σταχά, Ράσφορντ, Κέιν και Σάκα αποτελούν την επιθετική τριάδα.

Έχουμε και μια πρωτοτυπία για την Αγγλία σε παγκόσμιο κύπελο. Έγραψε ιστορία για τους λάτρεις της στατιστικής είναι περισσότερο αυτό, αφού ακούσατε την εντεκάδα των τριών λιονταριών που επέλεξε ο Τόμας Τούχελ. Για πρώτη φορά η Εθνική Αγγλίας παρατάσσεται με τέσσερις παίκτες στη βασική της εντεκάδα που δεν αγωνίζεται στην Premier League. Και αναφέρομαι στους Κουάνσα, Μπέλιγχαμ, Ράσφορντ και Χάρι Κέιν. Προφανώς ο Κέιν αγωνίζεται στην Bayern Μονάχο πλέον, ο Ράσφορντ στην Μπαρτσελόνα, ο Μπέλιγχαμ στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Κουάνσα στην Bayern Leverkusen.

απόμενα επανέλθουμε στα μεταγραφικά ζητήματα που αφορούν τις ομάδες του Big Four. Ο Παύλο Μαρτίνεθ συνδέθηκε στις προηγούμενες ημέρες με τον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα. Υπενθυμίζω ότι αγωνίζεται στη Λεβάντε. Ο 28χρονος μέσος πάντως, όπως γράφει η Στάντιο Ντεπορτίβο, επιθυμεί να παραμείνει στην πατρίδα του. Ωστόσο έχει δύο ελκυστικές προτάσεις στα χέρια του.

Αλλά οι μόνες γραπτές προσφορές που έχει στο τραπέζι της η Λεβάντε είναι από Ελλάδα και Σαουδική Αραβία. Προφανώς η Λεβάντε για να τον παραχωρήσει πρέπει να ανανεώσει το συμβόλαιο, το οποίο ολοκληρώνεται άμεσα. Ενώ υπενθυμίζω ότι ο ίδιος επιθυμεί ή μάλλον προτιμά να περιμένει μια πρόταση της Σεβίλης για να μετακομίσει εκεί και να συνεχίσει την καριέρα του σε ισπανικό έδαφος. Προφανώς ότι για την ελληνική ομάδα που λέγεται ότι έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον 28χρονο χαφ, τον Παύλο Μαρτίνεθ, υπενθυμίζω, είναι ο ΠΑΟΚ. Αφού επιβεβαίωσαν μετά την ανακοίνωση του Τόνι Πάρκερ στον πάγκο της Βιλερμπάν και τις 5 πρώτες μεταγραφές του Συλλόγου της Λιόν, πάμε να δούμε και αποχωρήσεις που έχουν προκύψει στο στρατόπεδο της Μπασκόνια, άρα μεταφερόμαστε στη χώρα των Βάσκων της Ισπανίας. 5 παίκτες συγκεκριμένα αποτελούν παρελθόν από την Μπασκόνια και αναφέρομαι στους Γιουτζίν Ομορούγι, Τρεντ Φόρεστ, Μάρκις Νούελ, ο Γκίτις Ρατζικεβίτσιους και Τσέζ Έντουαρτς.

πάμε να αλλάξουμε αθλήματα. Πέρα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ, θα κάνουμε αναφορά και στην κολύμβηση. Γιατί έχουμε το διεθνές meeting στο συγκεκριμένο άθλημα της κολύμβησης, το Sete Colli, το οποίο διεξάγεται στην Ιταλία. Και είχαμε συμμετοχή του Χρήστου και της Ντουντουνάκη. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι κατάφεραν. Ο Απόστολος Χρήστου στο περίφημο meeting σε τεκόλο, όπως είπαμε, της Ιταλίας, μετά την νίκη του στα 50 μέτρα ύπτιο, τερμάτισε στην πρώτη θέση στα 100 μέτρα ύπτιο, με χρόνο 52 δεύτερα 47 δέκοντα, αφήνοντας δεύτερο τον Ούγγρο Αντάμ Γιάζο με 53 δεύτερα και 70 δέκατα. Δεύτερο χρυσό δηλαδή για τον Απόστολο Χρήστου, το συγχαίρουμε κι εμείς. Ενώ η Άννα Ντουντουνάκη πήρε την τρίτη θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα, δηλαδή το χάλκινο μετάλλιο, με χρόνο 57 δεύτερα και 79 δέκατα. Νικήτρια στην κούρσα των 100 μέτρων πεταλούδα ήταν η Αμερικανίδα Gretchen Walls, η οποία είχε το παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 54 δευτερόλεπτα και 82 δέκατα.

προφανώς μέχρι τέλους δεν θα φεύγαμε τελείως από ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Πάμε να επανέλθουμε ξανά σε αυτό. Θα μεταφερθούμε εκ νέου στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Ένας παίκτης που έχει κάνει ανωδική πορεία αγωνιστικά και στο πώς έχει αλλάξει το πρόσωπό του είναι ο Μαγκόμεντος Ντόεφ, ο οποίος πέρσι καθιερώθηκε στην βασική διάδα στα ΧΑΦ, παρά το γεγονός ότι υπήρχε Καμαρά Ζαφίρης. Ο Λουτσέσκου, που πλέον δεν είναι στον πάγκο του ΠΑΟΚ, προτιμούσε ως Ντόεφ και Μεϊτέ. Πόσο μάλλον έτσι πορεύτηκε στους περισσότερους αγώνες της προηγούμενης σεζόν. Ξανά θα αναφερθούμε σε τουρκικό δημοσίευμα. Το συμβόλαιο του Ντόεφ με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, γιατί έχουν παγώσει συζητήσεις για ανανέωση με τον ΠΑΟΚ. Η νεοφώτιση στην πρώτη κατηγορία του τουρκικού πρωταθλήματος Erzurum βρίσκεται σε επαφές με τον 33χρονο. Υπενθυμίζω ότι και πέρυσι το καλοκαίρι ήταν πολύ συχνές οι αναφορές Τούρκων δημοσιογράφων για να πάει ξανά να αγωνιστεί στο τουρκικό πρωτάθλημα ο Ντόεφ. Και πέρυσι είχε αποτελέσει στόχο για νεοφώτιστες ομάδες. Αυτό γίνεται και φέτος. Υπενθυμίζω ότι ο Ντόεφ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στην Καραγιουμρούκ. Από εκεί ήρθε στον ΠΑΟΚ. Πέρυσι είχε 50 συμμετοχές, 9 γκολ και 5 ασίστ. Ενώ συνολικά με τον ΠΑΟΚ έχει 148 συμμετοχές, 18 γκολ και 6 ασίστ. Πάντως, μετά και τις αποχωρήσεις στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, αν θέλετε μια υπόθεση, μια πρόβλεψη δική μου, είναι ότι θα έχουμε διαφοροποίηση στο ασπρόμαυρο ρόστερ.

Και επειδή είπαμε πολλές φορές για τη Βιλερμπάν στη σημερινή τετράωρη εκπομπή, να σας πω ότι με την ανακοίνωση της ανάληψης τεχνικής ηγεσίας του Τόνι Πάρκερ του πάγκου της ομάδας από τη Λιόν, γίνεται και ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στο γαλλικό πρωτάθλημα, θα εισπράττει 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δεν είχε και μεγάλο ανταγωνισμό πάντως εδώ που τα λέμε η Βιλερμπάν για να έχει τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Λίγκα. Και αυτό γιατί στη Μονακό δεν πληρώνουν έτσι κι αλλιώς, οπότε... Κάνουν τώρα την είσοδό τους στο γήπεδο η Αγγλία και ο Παναμάς ενώ ψηφίσαν αναμέτρησή τους. Υπενθυμίζω στις 12 είναι η σέντρα, την ίδια ώρα για τον ίδιο όμιλο η Κροατία αντιμετωπίζει την Γκάνα. Πάμε να δούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα που ακολουθεί πλέον τα ξημερώματα της Κυριακής. Σας ενημερώνω και με αυτό με αποδεσμεύετε. Never.

στις 12 Κροατία Γκάνα, Παναμάς Αγγλία. Στις 2:30 μεγάλο μάτς Κολομβία Πορτογαλία για την πρωτιά στον όμιλο. Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό με Ουσμπεκιστάν, Αλγερία Αυστρία. Στις 5 και την ίδια ώρα η Ιορδανία Αργεντινή.

αυτοί είναι οι 6 αγώνες που ακολουθούν από τώρα μέχρι και τα ξημερώματα. Δεν ξέρω αν περισσότερο τους παρακολουθούν αυτούς τους αγώνες τόσο νωρίς ή τόσο αργά όπως το βλέπει κανείς. Περισσότερο ποδοσφαιρόφιλοι, πιο πολύ φίλοι του στοιχήματος. Το ξέρετε εσείς καλύτερα αυτό. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι για ένα ακόμη Σαββατόβραδο η εκπομπή ολοκληρώνεται. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Από τις 8 μέχρι τώρα στο μικρόφωνο και την ακρόαση για λογαριασμό του 943 Ντερβέτεν Sports ήμουνα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν στην παρέα. Σαββατόβραδο απόψε, καλή διασκέδαση σε όσους βγουν. Και το ίδιο θα ευχηθώ και για όσους προτιμήσουν να δουν παγκόσμιο κύπελο. Πάντως να είστε εδώ συντονισμένοι 943 Ντερβέτεν Sports, γιατί είπαμε στην τελική ευθεία προετοιμασίες ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού εν ώψη προκριματικών στις 23 Ιουλίου. Μεθαύριο Δευτέρα μαζεύεται και ο Ολυμπιακός. Αν θέλετε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, να συντονίζεστε εδώ από νωρίς κάθε μέρα σε όλες τις εκπομπές για την πλήρη αθλητική ενημέρωση. Από τον Παναγιώτη Βολάνιο, καλό βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατόβραδο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου 2016 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Άρης ετοιμάζεται να πυροδοτήσει βόμβα με την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπο εν ώψη της νέας σεζόν, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Στεφάνου. Οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Τούν. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με την ελβετική ομάδα για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ραζντόνερ για τα επόμενα 4 χρόνια. Έφτασε στην Ελλάδα ο Μπάλσα Πόποβιτς για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς, δήλωσε ο 26χρονος μαυροβούνης τερματοφύλακας. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς βρίσκεται ο Ολυμπιακός με την οριστικοποίηση της συμφωνίας των Πειραιωτών με τη Λουντογκόριτς να βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται στην Ελλάδα εντός της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με δημοσιεύματα από Σερβία και Βουλγαρία. Η ΑΕΚ μετά τα φιλικά με τις The Graft Shop και Samsung Sport ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει και τις Βόλες στις 26 Ιουλίου. Σε επαφές με την Κοπενχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Ο σύλλογος από τη Δανία αξιώνει τον 29χρονο διεθνή αμυντικό στα 3 εκατομμύρια ευρώ, με το δικέφαλο του Βορρά να προσφέρει 2 εκατομμύρια. Η Ερζουρούμσπορ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Μαγκομέντος Ντόεφ του ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Στη Θεσσαλονίκη αφήχθη σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ασπρόμαυρους ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Άρι Τζελουστόντο. Ο Άρης έφτασε σε συμφωνία με την Όρτσελαν για την απόκτηση 20χρονου Ιβοριανού Ντιάλο Σανούση, με την άφηξή του να είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σε συζητήσεις με την Ουντινέζη για τον 21χρονο Ισπανό στράικερ Ικέρ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής, σύμφωνα με τον Ρούντι Καλέτη. Ο Λεβαδιακός δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς για τον Γκιγέρμο Μπάτσι και ο 24χρονος Αργεντινός θα επιστρέψει στη χώρα του και την Μπελαβίστα. Ο Λεωνάρντο Κούτρης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τζέλια σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Ενδιαφέρον για τον 30χρονο αριστερό μπακ και άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού είχε δείξει και ο Αστέρας Άκτορ. Ο πρώην τερματοφύλακας του Πανετολικού Ζήφκο Ζήφκοβιτς έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια Αραδίπου και θα συνεχίσει την καριέρα του στην πρώτη κατηγορία του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Η Κλούζ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου πρώην τερματοφύλακα του Βόλου, Αντρέ Μορέιρα. Ο Αστέρας Μαγούλας ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιγγέλ Μεγιάδο. Ο 33χρονος Αργεντινός, άλλοτε παίκτης του Όφη, συμφώνησε με την ομάδα της Δυτικής Αττικής και θα αγωνίζεται στην τρίτη τη τάξη κατηγορία της χώρας. Η Τσέλσι έφτασε σε προφορική συμφωνία με το μέσο της Σάντερλαντ και πρώην αρχηγό της Άρσεναλ, Γκρανίτ Τσάκα, σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ. για την τρίτη αγωνιστική των όμιλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026. Αυτή την ώρα Κροατία, Γκάνα και Αγγλία, Παναμάς. Στις 2.30 τα ξημερώματα Κολομβία, Πορτογαλία, Κόγκο, Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 τα ξημερώματα Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή. Δεύτερο χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου στο meeting ολίμπησης σε Τεκόλη στην Ιταλία. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μετά την νίκη του στα 50 μέτρα ύπτιο τερμάτισε στην πρώτη θέση στα 100 μέτρα ύπτιο με χρόνο 52.47. Η Άννα Ντουντουνάκη πήρε την τρίτη θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 57.79. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν το παρόν στο Diamond League του Παρισιού που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Ο Thierry Neuville βρίσκεται στην κορυφή, άλλο Sebastian Ogier έχει μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Δεν έχει γίνει καμία οικονομική πρόταση του Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό. Η έναξο συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών θα γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα με τον αμοιβαίο σεβασμό που υπάρχει μεταξύ τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αρχηγού των Ερυθρόλευκων για τα δημοσιεύματα γύρω από το μέλλον του πελάτη του. Η ΑΚΑ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση 25χρονου Νιγηριανού σέντερ του Στρασβούργου Νέλι Τζόζεφ. Ο νέος προπονητής Βιλερμπάν Τόνι Πάρκερ, μέσα από δηλώσεις του στην γαλλική Λεκύπ, ανακοίνωσε τις αποκτήσεις των Σίλβεν Φρανσίσκο, Νικ Βάιλερ Μπαπ, Άρμονι Μπρούξ, Ντάνιελ Τάις και Μποθ Χγκάχ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.